102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές χτύπησε χθες η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, παρά τις ανακοινώσεις περί ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού, μας ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολη, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που τις επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους των Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους από και προς τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο κατά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της έθραυστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανέφερε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί.

0: πληρωματική απολογία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίπερλι Γκίλφοϊλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις καλούν σήμερα οι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τους να έχουν λάβει μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 2 παιδιά, εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 7 αγνοωμένων στην Μπάχα Καλιφόρνια.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Ανεμιβόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τηλεοπτικών στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να μας ακούτε και από δεκάδες άλλες συχνότητες

0: την επικράτεια ή και διαδικτυακά. Μπορείτε να μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σαρίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς, και στα τραγούδια που ακούτε είναι κυρίως της Ήρας Πανανίδου. Το λέμε γιατί που βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Μπήκα στο ασανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα και έβλεπα τις συνθέσεις, επειδή έρχονται για συναυλία η Deep Purple, να κάνει αναφορά ο Παπαχλιμίτζος και η Παπαμιχαήλ στους Deep Purple. Έχω να πω για τους Deep Purple. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Εξυπακούεται, έτσι, αυτονόητο. Ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρέα. Απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger. Κάνετε like, καρδούλες, αυτό και τα λοιπά. Στέλνετε και μήνυμα, άμα θέλετε εσείς, για να τα λέμε και να συζητάμε, να είναι πιο ζωντανή η εκπομπή. Ήδη καλημερίζουμε τη φίλη μας την Κυριακή, πρώτη σχεδόν πάντα, με εξαίρεση όταν παρεμβαίνουν η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 18 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εδώ έχει 17 και έχει υγρασία. Αν έχεις ακούσει και παρακολουθήσει τα δελτία της ΕΜΗ, λένε ότι θα έχουμε και εδώ βροχή και από αύριο, ή από σήμερα το απόγευμα, αλλά και αύριο, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, 5-6 βαθμούς δηλαδή, πτώση της θερμοκρασίας, να το δούμε. Προς το παρόν εδώ είχε 17, έχει φοβερή υγρασία και απ' έξω αυτό το δεν το λες βροχή, είναι αυτό που πέφτουν στα γονίδια, μικρά στα γονίδια στο παρμπρίζ και κολλάνε, το πούσι που λέγαμε παλιά, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα έχει εδώ. Βέβαια εδώ, γιατί σε άλλες περιοχές έχει ρίξει πολύ νερό. Πολύ νερό όμως. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 14 βαθμούς Κελσίου και την Άννα από τη Σάμο, 17 βαθμοί στο Καυλόβαση. Γλυκιά φθινοπορεινή νηνεμία πριν το ξημέρωμα, μας λέει. Καλημέρα και στον Παπαγιώργη, καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα που αυτή την ώρα είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Και εκεί που είναι ο κύριος, που είναι ο Παπαγιώργης, έχει στη Φαμίλα, έχει 16 βαθμούς και ψηλόβροχο αυτή την ώρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια τους πολλά, αν έχετε Αγαθονίκη ήξερα μία, Φλωρέντιο και Φλωρεντία καμία. Και κανέναν, έτσι μην παρεξηγηθούν. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Μακάρι. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης και ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Επίσης είναι ημέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Πια σταυγό και κούρευτο. Επειδή πάντα λέμε εκτός από τις δικές μας, το δικό μας εορτολόγιο, λέμε και της Καθολικής Εκκλησίας, σήμερα είναι του Αγίου Εδουάρδου του Ομολογητού, προστάτη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας ως πρώην βασιλιάς της Αγγλίας. Είναι επίσης του Αγίου Γεράλδου, που είναι προστάτης των Εργένιδων και των Ανάπηρων, δεν καταλαβαίνω το συσχετισμό, αλλά μπας περιπτώσει, και του Αγίου Θεοφίλου της Αντιοχίας. Σαν σήμερα το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, το ομολογούν εντός εισαγωγικών, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η ημέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Το 1905 σαν σήμερα ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι, αυτός που εξαφανιζόταν στη συνέχεια από τις φωτογραφίες. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Που να ξέραν. Το 1923 σαν σήμερα η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Και το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το 1972 ήταν 13η Οκτωβρίου όταν ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα. Θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί φυσικά στη μεγάλη οθόνη. Το 1993, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Μία το 81, μία το 85, μετά το 93. Το 2016 σαν σήμερα, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθήσα από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αλλιώς τα έχει καταγράψει η ιστορία, αλλιώς τα έχουν γράψει ακόμα και κάποια ντοκιμαντέρ ή κάποια βιβλία. Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Και το 2016 σαν σήμερα, με την ομιλία του τότε Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του κόμματος που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Είχε παρέλθει ανεπιστρεπτή η περίοδος του διαγράφουμε με ένα νόμο και με ένα άρθρο το χρέος, το οποίο είναι, πώς το έλεγε να δεις και η τότε πρόεδρος της Βουλής, δυσβάστακτο και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. Σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης το 1934 η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια λέει και πολιτικός. Και το 1941 γεννιόταν ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον και Καρφάγκελ, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Στον αντίποδα έφευγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μέλλας, το 1985 ο Τάσος Αλεβίζος, Έλληνας χαράκτης, ο Αναστάσιος Αλεβίζος ήταν το πραγματικό του όνομα, ο Στάσος έμεινε γνωστός, πέρασε στην ιστορία, και το 2016 ο Ντάριο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβερο της Γερμανίας με ωραία θερμοκρασία, 5 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρικαλά έχει 16 βαθμούς και ψηλό βροχό, μας ενημερώνει ο κύριος Αριστίδης. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, νωρίς σήμερα. Λέει καλημέρα. Deep Purple, μόνο και μόνο το όνομα φτάνει. Smoke on the water για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, μπορεί να το βάλουμε, αλλά δεν ξέρω τι σχέση έχουν οι Deep Purple που θα έρθουν με τους Deep Purple εκείνης της εποχής. Θα τα πούμε και μετά. Καλημέρα και στον κύριο Χαράλαμπο, μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα να έχουμε. Σιγά σιγά στα της ειδησιογραφίας. Δύο πράγματα δεσπόζουν τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα. Το ένα, ότι ποια ενεργειακή εκεχηρία. Είχαμε το βράδυ βομβαρδισμό ρωσικό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε πρατήρια βενζίνης. Ενεργειακή υποδομή θεωρείται και το πρατήριο βενζίνης, στο Κίεβο και όχι μόνο στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, σε διάφορες περιοχές. Συνεχίζεται αυτό που κάποιοι λένε γενοκτονικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, διότι βάλει επί δικαίων και αδίκων, επί παντός ορθίου. Ο κύριος Τραμπ παρόλα αυτά επιμένει ότι ήταν πολύ καλή απόφαση να κάνουμε συμφωνία με τη Ρωσία. Συμφωνία που ούτε η Ρωσία δεν παραδέχεται ότι έχει γίνει και λέει είμαστε ακόμα σε συζητήσεις. Αυτή είναι η μία είδηση. Η δεύτερη είδηση είναι ότι κάτι γίνεται με την κυρία Γκυλφόιλ. Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους ακροατές, τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής τουλάχιστον, όχι αυτούς που μπαίνουν τώρα στη συχνότητά μας για πρώτη δεύτερη φορά, είχαν ακούσει περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε και μία έτσι μίνι αντιπαράθεση. Ότι ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να τρέχει. Διότι βγαίνουν οι αμερικάνικες εφημερίδες, π.χ. η Washington Post, ας πούμε, και αποκαλύπτει ότι έχει ζητήσει διάφορες πληρωμές, έχει ζητήσει από ανθρώπους για να τους φέρει σε επαφή με το περιβάλλον Τραμπ, έχει μία κάποιο είδους συμπεριφορά. Τα λέω αυτά γιατί κάποιοι θα ακούν ότι υπάρχει θέμα με την κυρία Γκυλφόιλ, το λέει ο Τραμπ για παράδειγμα, και θα νομίζουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει θέμα με την Γκυλφόιλ επειδή ο Τραμπ διαφωνεί με τον Αργυρό ή επειδή δεν πήρε θέση, ξέρω εγώ, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν είναι αυτή η αιτία. Άλλες είναι οι αιτίες που την ψάχνουν και την ξεψαχνίζουν τώρα, όπως δήλωσε πάλι για δεύτερη συναπτή νύχτα ο κύριος Τραμπ, λέγοντας ότι εξετάζει το θέμα της πρέσβεως στην Ελλάδα.
1: Γεια σου.
0: Καλώς την.
1: Πιο έντονα το είπε.
0: Το ξέρω ότι το είπε πιο έντονα, ναι ρε παιδί μου, το ξέρω ότι το είπε πιο έντονα, άρα κάτι σημαίνει αυτό. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αλλά θα τα δούμε αυτά, θα τα αποφασίσουν οι ίδιοι. Ούτε αποφασίσαμε εμείς για το να έρθει, ούτε θα αποφασίσουμε εμείς για το αν και εφόσον θα φύγει.
1: Εμείς τι είμαστε.
0: Όχι, εμείς,
1: όχι για τους πρέσβεις δεν αποφασίσαμε.
0: Έστειλε πριν ένα μήνυμα μια φίλη ακροάτρια στο Γιάννη τον Αργυρό, το άκουγα πριν με ενδιαφέρον μπαίνοντας εδώ στο στούντιο, που έλεγε ότι θέλουν να τη φάνε γιατί είναι έξω καρδιά και ταιριάζει στην ελληνική ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι γι' αυτό ακριβώς.
1: Όχι.
0: Θέλω να σας πω.
1: Αυτό. Δεν πάει έτσι.
0: Ναι. Ναι. Αυτά τα δύο είναι τα κύρια θέματα έτσι που δεσπόζουν επί της ουσίας, συν το ότι η κακοκαιρία η οποία έρχεται και κάποιος θα τους πολιορκήσει. Δεν ξέρουμε αν θα τους πλήξει, αλλά θα τους πολιορκήσει σίγουρα. Τουλάχιστον σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρες που βρέχει τώρα.
1: Τώρα αμέσω θα σας πω. Επονίδιστο ναι. Ήταν το χρέος.
0: Α, ναι, μπράβο, επονίδιστο. Μπράβο. Ναι, επονίδιστο. Δεν ήταν μόνο τη σφάδα. Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Επονίδιστο ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ωραία λέξη. Ναι. Επονίδιστο, ναι.
1: Το...
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Τι κάνει στην Ελασσόνα? 12 βαθμούς και είναι βροχερή. Λοιπόν, για να σας πούμε, θα βρέξει σύμφωνα με την ΕΜΗ σχεδόν σε όλο τον υπηρωτικό κορμό της χώρας. Επίσης το Αιγαίο θα έχει μποφόρια, οχτάρια και εννιάρια. Δηλαδή θα είναι πολύ θυελώδης η άνεμη. Έχετε το κατά νου για ένα 48ωρο. Έτσι, εξπρές θα είναι. Αυτό.
1: Δεν θέλω να στενοχωρήσω, αλλά έβρεξε τα νότια.
0: Όχι, και εδώ ερχόμενος, αυτό έλεγα.
1: Όχι αυτό. Αυτό
0: είχε πούσει αυτό.
1: Όχι αυτό.
0: Το απαλό, το πούδρα.
1: Όχι, όχι.
0: Πούμε.
1: Έβρεξε.
0: Έβρεξε.
1: Κανονικά.
0: Καλά, και εγώ βρεγμένα όλα ήταν.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έβρεξε.
1: Αλλά έχει αυτό που δεν ξεκολλάει από το παράθυρο.
0: Και εδώ στην Αγία Παρασκευή που έφτασα, όλα βρεγμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, στο Μαρκόπουλο, Αττική βρέχει αυτή τη στιγμή και στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά της Αττικής. Στην Πελοπόννησο τώρα βρέχει αρκετά στην Πάτρα.
0: Πάτρα.
1: Τώρα. Mm. Ψυχαλίζει στη Ζάκυνθο. Βρέχει στη Στυλίδα και στη Χαλκίδα. Σε είδα όλα. Ψιλοβρέχει στην Καρδίτσα. Ρίχνει χιονόνερο στα Τρίκαλα.
0: Ωραία. Και ωραία. Στα δύο στενά που σκότωσαν το Ζακαφιά.
1: Ψυχαλίζει στην Αγιά.
0: Ναι.
1: Τα μέρη σου.
0: Ωραία είναι και στην Αγιά.
1: Ναι.
0: Ειδικά στον Αγιώκαμπο.
1: Τώρα ωραία. Σε όλες τις άλλες περιοχές. Βλέπω εδώ, ας πούμε, στα Γιάννενα, σε διάφορες περιοχές. Ψυχαλίζει. Δεν ναι. ρίχνει πολύ νερό.
0: Εντάξει, όχι
1: το
0: ακόμα.
1: Ίδιο και στα Γρεβενά. Και στην Κοζάνη.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάντως έχει προειδοποιήσει για καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και επίμονες, δηλαδή θα κρατήσουν, θα έχουν και διάρκεια. Και έχει προειδοποιήσει επίσης, απλά το λέω για τους φίλους ακροατές που δεν έχει τύχει να το ακούσουν, έχει προειδοποιήσει και για κεραυνούς. Έτσι, για ηλεκτρικά φαινόμενα.
1: Ένας μετεωρολόγος.
0: Να το έχετε κατά νου.
1: Το είπε βροχοκαταιγίδες.
0: Βροχοκαταιγίδες. Ναι, εντάξει. Η Φραντζέσκα διευκρινίζει ότι ηρωνικά το είπε αυτό για την Κιλφόιλ. Ναι, αλλά εμάς μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε ότι δεν φεύγει επειδή δεν πήρε θέση για το Βίση Καρβέλα. Καταλαβαίνετε, να παντρέψουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Καλημέρα. Τεράστιο. Καλημέρα και στον Χρήστο. 19 βαθμοί, 87 υγρασία. Πολύ θα ήθελα να είμαι στο Ανόβερο, λέει, εκεί με τους 5 βαθμούς. Ναι, ωραία θα ήταν εκεί.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είναι. Δεν έχει αυτή την υγρασία.
0: Έχει πιο καθαρό το κρύο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε, ναι. Ξηρό.
0: Ναι. Στη Χαλκίδα δεν βρέχει ακόμα, μας λέει ο Βασίλης.
1: Ψυχαλίζει, λέει.
0: Πού?
1: Εδώ το που βρέχει.
0: Εδώ λέει όμως ότι δεν βρέχει ακόμα.
1: Εξαρτάται μια... που είστε, ρε παιδί.
0: Έχει μια χρονική απόκληση.
1: Εξαρτάται τώρα.
0: Μια μικρή μπορεί, χρονική να είσαι... απόκληση.
1: Μπορεί να είσαι σε μια περιοχή της Χαλκίδας που να μην ρέχει και σε μια άλλη.
0: Εδώ βρέχει. Στην Ξάνθη μας στέλνουν ακροατές μηνύματα που είναι ο ένας στην μία άκρη της Ξάνθης, ο άλλος στην άλλη και έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Είναι στις αίρες.
1: Εδώ χτες ξεκινάει. Από τα Σπάτα.
0: Ναι.
1: Δικός μου άνθρωπος και λέει: πω, πω, μου λέει σαν τη Μόρντορ είναι.
0: Ναι, ήταν κατάμαυρο.
1: Ήταν χάλια, μαύρα. Ναι. Και προχωράει, φτάνει Παλίνη. Χαραθέου.
0: Χαραθέου, ναι.
1: Έχει μεγάλη απόσταση.
0: Όχι. Εδώ, παιδί μου, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ας πούμε, έβρεχε και έβρεχε ωραία. Όχι μόνο ποτιστικά, λίγο παραπάνω από ποτιστικά, ας πούμε. Ναι. Και στη Μεταμόρφωση τίποτα. Είχε μαύρη συννεφιά αυτό το Μόρντορ. Ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά.
1: Παιδιά, σαν τη Μόρντορ.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Αυτή είναι η εικόνα του οροπεδίου, δυστυχώς. Προφανώς του οροπεδίου Λαστίου, έτσι καταλαβαίνω. Διότι έχει ακόμα τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί από την προηγούμενη καταστροφή. Ναι, θέλει το χρόνο του. Πολύ χρόνο. Γιατί ήταν τεράστια η ποσότητα του νερού που συγκεντρώθηκε στο οροπέδιο Λαστιθίου. Τα λέγαμε αυτά την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
1: Να σου πω. Εσύ ξέρω δεν σ' αρέσουν οι αστυνομικές ειδήσεις.
0: Αστυνομικές ειδήσεις,
1: ναι, δεν
0: όχι,
1: καθόλου. Όμως είναι μία είδηση η οποία θα γίνει σίγουρα ταινία. Θα μπορούσε να γίνει ταινία.
0: Για πες την.
1: Γιατί ήταν ένα ζευγάρι, αυτός στρατιωτικός. Εκείνη δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.
0: Ναι.
1: Αληθινή ιστορία είναι αυτή τώρα.
0: Ναι.
1: Και εκείνος είχε ένα πράγμα, μία αίσθηση ότι τον δηλητηριάζει η σύζυγός του.
0: Ναι.
1: Πρώην σύζυγος.
0: Δεν ήταν, ήταν ενδιαστάσεις.
1: Ναι, πρώην σύζυγος.
0: Την έχω δει την είδηση.
1: Ναι, μπράβο. Α, ορίστε, την είδες, μπράβο.
0: Ναι, την είδες.
1: Πρώην σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έμπαινε κρυφά στο σπίτι και με σύριγγα δηλητηρίαζε τα τρόφιμα και το νερό.
0: Του ρίχνε πραγματάκια, ναι. Την έπιασε η κάμερα.
1: Ναι, τον έχει βάλει κάμερα.
0: Είχε κλειστό κύκλωμα τηλεόραση και την κατέγραψε.
1: Έπαινε εκείνη με γάντια ειδικά και τα λοιπά. Με σύριγγα και του ρίχνε, λέει, ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανε να φανεί σαν διάρρηξη και την έχει πιάσει την κάμερα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Έχουν χωρίσει από το Φεβρουάριο του 25.
0: Ναι, φοβερό.
1: Συστηματικά το έκανε αυτή.
0: Ναι.
1: Πήγαινε και του.
0: Μίσος, μεγάλο. Μίσος.
1: Παιδιά, αυτό δεν είναι μίσος.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα, στην Αρτέμιδα. Θέλει να μας πει ότι ξέρω, επειδή μίλησα με την ανιψιά μου στον Καναδά, ότι η μέρα ευχαριστειών ήταν χθες. Γιατί είναι κλειστά τα σχολεία και δεν εργάζονται. Δεν το ξέραμε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Έχει ξεστεριά και πολύ γρασία. Ξεστεριά και πολύ γρασία στη Μυτιλίνη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βγαίνουμε εμείς από το στούντιο και επανερχόμαστε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι λες?
1: Με περίμενε, ψάχνω να βρω το Thanksgiving. Το φετινό, πότε μας πέφτει, γιατί το έχουμε τη γιορτάζουμε εδώ. Όχι, στον Καναδά ναι, ήταν χτες, όντως.
0: Τι ψέματα θα μας πει,
1: ναι.
0: Η Σούλα.
1: Όχι, όχι. Ναι. 26 Νοεμβρίου είναι σε εμάς στην Αμερική.
0: Σε εμάς στην Αμερική.
1: Ναι, στον Τραμπ.
0: Καλά, εμείς μέχρι τις 26 Νοεμβρίου έχουμε στις 3 Νοεμβρίου εκλογές.
1: Αυτό που το πας.
0: Έχουμε αυτό το θέμα τώρα. Και όλα τα άλλα έπονται.
1: Ναι,
0: σιγά μην αρχίσουμε να βγαίνουμε για τρίτο, πώς το λένε, όταν έχουμε εκλογές.
1: Τρίκορ τρίτ.
0: Αυτό. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για διμηνή κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτει σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των 3 εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόι, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να σου πω κάτι.
1: Γιάννη, είσαι στο Παρίσι και μας στέλνει σε φωτογραφία με καφέ απαρή. Πίσω να φέρνει το πύργο στο Άιφελ.
0: Είσαι ο Φουρναρής.
1: Όχι, άλλος Γιάννη. Ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Συνήθως είσαι στο Μεσολόγγι. Τεχνητή νοημοσύνη θα είναι, εγώ το πιστεύω. Αλλά. Ωραία. Ναι, να ήμασταν Παρισάκι ναι. Και το κουρασανάκι μπροστά. Ωραία, και αυτό ναι, και ναι. Καφέ ολέ και τέτοια πράγματα. Ωραία, ναι.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα που λέγαμε το Thanksgiving. Όταν ήμασταν μικροί στο ναι. Thanksgiving ναι. Που έφτιαχνε η μαμά την γαλοπούλα.
1: Η Μόλι.
0: Ναι, στο ναι. Thanksgiving ναι. Και στο τέλος πώς το λένε, περιμέναμε πώς και πώς το γλυκό.
1: Από την κολοκύθα.
0: Τρώγαμε ή με κολοκύθα, ναι.
1: Αγαπημένη.
0: Το γλυκό. Ναι. Ή pecan pie. Ξέρεις τι ξύλο έχω φάει για να φάω pecan pie.
1: Pecan pie, ένα από τα καλύτερα γλυκά που έχω φάει. Έχει δε ένα ζαχαροπλαστείο εδώ στην Αθήνα, μια pecan pie, η οποία είναι όνειρο. Όνειρο.
0: Πολύ βαρετό γλυκό.
1: Δεν θα σας πω σε ποια γειτονιά, ας πούμε. Θεωρηθεί
0: όχι,
1: ότι κάνω διαφήμιση.
0: Στο Περιστέρι, γιατί.
1: Εντάξει τώρα.
0: Γιατί, μωρέ, είπαμε όνομα.
1: Εν πάση περιπτώσει, η καλύτερη pecan pie που έχω φάει είναι από εκεί και είναι θεϊκή. Καθόλου βαρετή.
0: Το βαριέμαι πολύ.
1: Θεϊκή, θεϊκή, θεϊκή. Δηλαδή είναι το γλυκό που το βάζω πάνω από πολλά άλλα. Μέχρι ένα σημείο. Όχι πάνω από την καρυδόπιτα, όχι πάνω από το γαλακτομπούρεκο. Αλλά. Όχι πάνω από το κουνεφέ που δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά,
0: άφησε ναι. Με αυτό, δεν είναι από τα αγαπημένα.
1: Όχι, είναι στην πεντάδα.
0: Είναι στην πεντάδα.
1: Είναι στην πεντάδα, όχι, όχι, όχι. Είπα τρία, τέσσερα επέκαν πάει.
0: Άμα θυμηθεί και άλλα, θα σου πω.
1: Όχι,
0: εγώ.
1: Εκεί είμαι, στα πέντε είμαι. Εκεί. Ναι, η πεντάδα μου είναι αυτά. Ναι, να τα λέμε.
0: Έβλεπε Breaking Bad.
1: Συστηματικά και φανατικά.
0: Αλήθεια, εγώ ναι, δεν το έχω δει. Ναι. Έχω δει. Πέθανε ένα ηθοποιό πολύ νέο, 34 ετών.
1: Ναι.
0: Ο RJ Mitte.
1: 34
0: πολύ νέος, πολύ νέος.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είδα. Στεναχωρήθηκα.
0: Κρίμα, κρίμα. Το παιδί.
1: Κρίμα γιατί είναι νέος άνθρωπος.
0: Αυτό, κρίμα
1: τώρα,
0: το παλικάρι.
1: Επειδή έπαιζε στο Breaking Bad, ναι. Ας πούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία. Ήταν... Θεωρείται από τους επαείοντες, ας πούμε, αυτούς που παρακολουθούν συστηματικά τις σειρές και βγάζουν κριτικές και τέτοια. Θεωρείται από τις καλύτερες σειρές που έχουν γίνει ever.
0: Καλά, βαριά εγώ τη θεώρησα και αυτό δεν μπορούσα να
1: το πω.
0: Είναι μερικές φορές, παιδί μου, που ακούς όλοι ότι βλέπουν μια σειρά. Ναι. Και λες, πρέπει να τη δω κι εγώ, ρε παιδί μου, να δω γιατί τη βλέπουν
1: λίγο.
0: Όλοι. Και πας και να τη δεις. Και δεν σου κάθεται. Ναι. Άμα δεν σου κάτσει. Ναι. Μπορείς να δώσεις δεύτερη προσπάθεια. Είχα κάνει και δεύτερη ευκαιρία.
1: Εγώ κάνω αυτό που λες τώρα. Ποτέ δεν βλέπω μόνο ένα επεισόδιο. Ναι. Θα δω και ένα δεύτερο για να δω. Μου ταιριάζει ή δεν μου ταιριάζει. Ναι. Είναι σειρές όπως λες. Μπορεί να μην σου ταιριάζει, παιδί μου. Έχω δει άλλες σειρές που τις έχουν εκθιάσει και είπα τι σαχλαμάρα είναι αυτή. Και είδα άλλες που είναι θεωρητικά παρεξηγημένες και έλεγα Παναγία μου.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Έργο τέχνης, ξέρω ναι. Εγώ τι.
0: Ας πούμε, εγώ δεν έχω δει αυτό. Που, τότε που πεζότανε, μιλάγαν όλοι για αυτή τη σειρά, ας πούμε. Ναι, ναι. Και δεν έχω δει και το άλλο, το Lost, ποτέ.
1: Το Lost. Το Lost μέχρι τη δεύτερη, τρίτη σεζόν δεν θυμάμαι πού και μετά σταμάτησε.
0: Ποτέ δεν το
1: μετά κουράστηκα.
0: Ποτέ, ποτέ δεν το δηλαδή... Δεν μου κάτσε ούτε αυτό. Εγώ είμαι σειράκια.
1: Οι πρώτες δύο σεζόν ήταν ωραίες.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έχω ακούσει για εκείνο. Θυμάσαι ένα που είχε βγει με το Sutherland 24 ώρες.
0: Αυτό το χαρί.
1: Ήταν κάποιοι οι οποίοι ήταν φανατικοί.
0: Και
1: όταν
0: εγώ,
1: λέω φανατικοί.
0: Και εγώ το βλέπω.
1: Εγώ είχα πάθει σοκ. Είχα μείνει με ανοιχτό το σώμα, ναι. Στόμα στην πρώτη σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, μετά τη δεύτερη όμως τρίτη, λες κάτσε.
0: Είδες όμως μία σεζόν, Διονύση.
1: Τη ρούφηξα, όχι την είδα. Τη ρούφηξα. Καλημέρα στη Ματίνα. 16 βαθμούς και μόλις ξεκίνησε ψηλόβροχο στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι, πρέπει να είναι, μου έχουν πει ότι είναι ωραία, ειδικά άμα είναι λίγο βροχερό ή συννεφιασμένο, η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ όμορφη. Έτσι μου έχουν πει.
0: Α.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Αλεξανδρούπολη. Α. Ναι, έχω πάει για λίγο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Έχει περάσει.
0: Είναι πολύ όμορφη.
1: Ένα πέρασμα.
0: Είναι πολύ όμορφη.
1: Έτσι μου έχουν πει. Και επίσης, επειδή έχει πανεπιστήμιο και τέτοια, είναι φοιτητούπολη, έχει ζωή, έχει σφιγμό. Έχει
0: πόλεις που έχουν θάλασσα. Που βρέχονται ναι. Από θάλασσα ναι. Ή ποτάμια.
1: Ναι.
0: Είναι ευλογημένες.
1: Μάλιστα.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Είναι.
1: Τι είναι, ψέματα να λέμε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι,
1: όχι ότι και οι άλλες δεν είναι ευλογημένες.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Αλλά αυτές είναι σίγουρα.
0: Έχουν κάτι διαφορετικό.
1: Από χέρι.
0: Ναι,
1: το λιβάδι
0: κάτι...
1: δεν έχει θάλασσα. Δεν έχει σημασία. Ναι. Όταν θα πάμε θα το δεις. Λοιπόν, άλλο. Άλλο θέμα.
0: Δεν μπορώ.
1: Άλλο θέμα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν έχω μπροστά μου ακόμα τα στοιχεία, αλλά είδα, πήρε το μάτι μου στα ξένα, ότι έχει εκρηκτική άνοδο στο πετρέλαιο. Δηλαδή, οι διπλωματικές κινήσεις και οι συμφωνίες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν αποδώσει.
1: Μα δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Όχι, λέμε τώρα.
1: Να δείτε το σιλό και το φρόμ, λέει ο Πέτρος. Το σιλό εγώ το βλέπω. Περιμένω την επόμενη σεζόν. Το σιλό το βλέπω.
0: Το σιλό τι είναι?
1: Το φρόμ τι είναι?
0: Τι υπόθεση?
1: Άστο, είναι πυρηνικό ολοκαύτωμα. Έχουν εκρηκτεί.
0: Να σα πω κάτι, να τα βλέπετε εσείς αυτά. Αρκετή μαυρίλα έχω κάθε ώστε και βλέπετε πυρηνικά ολοκαύτωματα.
1: Είναι ένα ζάπλουτο ο οποίο έχει φτιάξει 17-18 ξέρω εγώ πόσα σιλό και, για να διαιωνιστεί το είδο, καταλαβές.
0: Δεν μπορώ, είμαι σε φάση φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Είμαι σε φάση, θέλω να βλέπω κάτι ευχάριστο.
1: Ο Χρήστος μας λέει: στην πρώτη θέση για μένα είναι δύο γλυκά.
0: Οπα.
1: Το κάζε κούτσε και το γαλακτομπούρεκο. Τι είναι το κάζε κούτσε?
0: Τι είναι?
1: Μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Κι εγώ να το λέω κάζε κούτσε. Αλλά. Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Τι είναι αυτό το κάζε κούτσε? Διευκρινίστε μας, μπορεί να γίνει το πέμπτο στη λίστα μου. Ναι. Αλλά να ξέρω τι είναι το κάζε κούτσε.
0: Μόνο από το από τη σύσταση του θα το αποφασίσει ότι μπορεί να γίνει στη λίστα σου. Έτσι εύκολα μπαίνουν.
1: Όχι, πρέπει να το δοκιμάσω.
0: Το ξέρω.
1: Πρέπει να το δοκιμάσω δύο-τρεις φορές, όχι με την πρώτη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σαν τις τηλεοπτικές σειρές αυτές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Επειδή λες για τις συμφωνίες του. Ποιες συμφωνίες του Τραμπ?
0: Καταρχήν, αυτές που λέει ότι έχει κάνει.
1: Μόνος του. Ούτε η Ρωσία δεν το λέει.
0: Αυτό λέει.
1: Δηλαδή, τόσο καλά. Είναι πιο πουτινικός από τον Πούτιν. Δηλαδή, φαντάζει στα μάτια κάποιον. Όχι στα δικά μου. Στα δικά μου. Εγώ έχω άλλη γνώμη για τον κύριο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία η γνώμη μου. Εδώ βομβαρδίζουν το ένα μετά το άλλο τα δεξαμενόπλια στην Ερυθρά. Τώρα βγήκαν οι Χούθη, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και ανέλαβαν την ευθύνη για νέο χτύπημα. Σε υπερδεξαμενόπλιο.
0: Γιατί
1: που έχει, έχει σχεδόν όσους τόνους είπε ότι θα στείλει η Ρωσία στην Αμερική. Σχεδόν, που λέει ο λόγος.
0: Κόντρα κάνουν με τους Χούθη. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί άλλος αποκλείται να χτυπήσει δεξαμενόπλια. Οι Χούθη θα είναι ή οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Ναι, αλλά τους φρουρούς της Επανάστασης και τους Χούθη για τον Τραμπ αγρό αγοράζει, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω.
1: Σκασιλάρα του.
0: Αυτοί γιατί βγαίνουν και λαμβάνουν.
1: Ο Ζελένσκι είναι αυτό του τώρα. Το καινούριο του παιχνιδάκι είναι ο Ζελένσκι. Βομβαρδίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, φταίει ο Ζελένσκι. Ξέρω εγώ. Γερμανικό τσισκέικ είναι. Κάζε κούχε. Κάιζε κούχε. Είναι το σωστό του. Όχι κάτσε κούτσε που το έλεγα εγώ. Κάιζε κούχε. Μάλιστα. Γερμανικό τσισκέικ.
0: Και τι έχει μέσα αυτό?
1: Τσισκέικ είναι.
0: Κάτσε. Γιατί είναι? Μπορεί. Γιατί είναι γερμανικό? Διονύση, γκουγκλάρε τον παιδί μου να δούμε.
1: Το κάζε κούτσε. Το κάζε κούχε. Εντάξει, το γκουγκλάρε δεν έχω χρόνο τώρα.
0: Ναι. Το βρω εγώ. Ναι, δεν έχεις χρόνο.
1: Λοιπόν,
0: για άλλο πόνο.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Ναι,
1: ναι, συνεχίζεται ο πόλεμος εκεί κάτω στην Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνει κυρίες και κύριοι. Στο Ριάντα αποφάσισαν τώρα ξαφνικά να πούνε ότι εντάξει, μήπως να μειώσουμε λίγο τις πτήσεις. Και αρχίζουν μόνοι στους εταιρείες και λένε. Γιατί σας λέγαμε χθες, δεν είχαν βγάλει ούτε μία ειδοποίηση, κάτι οι Σαουδαραβικές αρχές. Αλλά τώρα αρχίζουν και βγαίνουν οι εταιρείες και λένε: κόβουμε τα ταξίδια προς τα αεροδρόμια του Ριάντ, γιατί βομβαρδίζονται. Τόσο απλά. Οι εικόνες που χθες είδαν το φως της δημοσιότητας στα βίντεο μέσα από το αεροδρόμιο ήταν συγκλονιστικές, συνταρακτικές. Έτσι, δηλαδή. Αυτό.
0: Και Ζεκούχεν λέγεται.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Όχι, λέω που το βλέπω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι ψητό cheesecake.
1: Ναι.
0: Το γερμανικό όντως. Είναι παραδοσιακό γερμανικό cheesecake φούρνου, το οποίο ξεχωρίζει από τα αμερικανικά cheesecake γιατί χρησιμοποιεί κρέμα από τυρί κουάρκ.
1: Από τυρί?
0: Όλο άλλο στις λέξεις όμως, παιδιά, σήμερα.
1: Από τυρί κουάρκ.
0: Από τυρί κουάρκ. Τι, τα κουάρκ εγώ τα ξέρω αλλού, στα διαστημικά.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω.
0: Μοιάζει με στραγγιστό γιαούρτι.
1: Κάτι σαν αθότυρο, λέει.
0: Το κουάρκ.
1: Κάτι σαν. Ανθότυρο, ναι, μας λέει ο Χριστός, προφανώς. Η Άλεξ. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Kaise Kuchen λέγεται. Μπαίνει στο φούρνο.
0: Ναι.
1: Kaise Kuchen, αυτό.
0: Το παψιτό.
1: Ναι. Όπως μας έλεγε και πριν.
0: Ναι.
1: Τέτοιο δεν είναι και το.
0: Και το λέει τρώγεται ή με γλυκό κεράσι από πάνω.
1: Και το cheesecake των Βάσκων ψητό δεν είναι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Το Βάσκο είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Όλα τα cheesecake μου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Εμένα.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: 15 βαθμούς, καθαρός καιρός, φυσάει αεράκι, δεν έχει υγρασία. Και ζεκούχε. Εγώ, παιδιά, ακούστε να δω. Να
0: το γερμανικό τσισκέκ θα το λέω.
1: Εγώ, τον Kaiser Sosa θυμάμαι.
0: Και το φάμε θέλουμε.
1: Μέχρι το Kaiser Sosa θυμάμαι το.
0: Ναι, ταινιάρα, όχι, ρε, εσύ, αυτό είναι άλλο.
1: Ταινιάρα. Ταινιάρα. Kaiser Sosa είναι ταινιάρα. Καλημέρα και στη Μέρη. Η Μέρη από το Ανόβερο. Το γερμανικό τσισκέκ είναι όντως τέλειο. Και σε κούχεν εννοεί. Είστε όλοι γερμανοτραφείς, βλέπω. Είστε όλοι. Όχι μόνο γερμανοτραφείς, το έχετε δοκιμάσει όλα αυτά και τίποτα από εδώ. Ούτε. Τέλος πάντων, μας περιπτώσει. Δεν θα πω εγώ το παραπονό μου τώρα και τον πόνο μου.
0: Εντάξει, Μορδιονύση.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Λοιπόν.
1: Να πω ένα περίεργο που χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου. Έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή δεν αληθεύει. Αλλά το είπαν μέχρι και ηγέτες κρατών. Τις προάλλες,
0: ναι.
1: οι Ουκρανοί βομβάρδισαν κάτι κέντρα τεχνολογίας,
0: ναι.
1: κέντρα δεδομένων,
0: ναι.
1: στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Τη ρωσική Google την επωνομαζόμενη.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι το κυριότερο ψακτήρι τους. Το 60% των Ρώσων μέσω αυτής της...
0: Μόνο αυτοί το ξέρουν.
1: Ναι, ναι. αυτοί το ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ουκρανικό, το ρωσικό, την έδρα του ρωσικού Google, εν πάση περιπτώσει, ναι. την βομβάρδισαν οι Ουκρανοί με drones και τα λοιπά, 3-4 εγκαταστάσεις. Εξαφανίστηκαν, λέει, ως διαμαγείας διάφορα bots, δηλαδή λογαριασμοί από μηχανές που έχουν πανομοιότυπα μηνύματα, συνήθως υβριστικά εναντίον κάποιου, εναντίον των Ουκρανών για παράδειγμα, ή bots τα οποία ξεκινούν όλα με την φράση «Εγώ είμαι μαύρη στην Φλόριντα, αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω τους δημοκρατικούς γιατί» αποσιοποιητικά και προσθέτει οτιδήποτε άλλο θέλει το μηχάνημα, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά είναι μηνύματα που στέλνουν μηχανές.
0: Μα το λένε αυτό το πράγμα, ότι καταρχήν ότι...
1: Εξαφανίστηκαν τα bots.
0: Ναι, είδες πάντα τα bots. Ναι. Άλλη μία μπορείτε να ρίξετε.
1: Αφού λέει κάποιοι έψαχναν τους αυτούς που συνήθως μετά από κάθε ανάρτηση του Τραμπ μπαίνουν στο Truth Social και λένε «Ω, τι μεγάλος πρόεδρος που είσαι, τι φοβερό αυτή η ανάρτηση
0: σου,
1: τι καλό». Και δεν υπήρχε καμία αντίδραση, τίποτα.
0: Πάνε,
1: ναι, μούγκα. Ψάχνουν να βρουν τη δράση.
0: Μούγκα. Κοίταζε ο Τραμπ το tweet, τίποτα.
1: Δεν έχει αποδειχθεί, επαναλαμβάνουμε.
0: Όχι, λέμε τώρα.
1: Έτσι, αλλά το είπαν ακόμα και ο Λιθουανός πρωθυπουργός, ας πούμε, είπε: «Παρακαλώ τον κύριο Ζελένσκι να βομβαρδίσει κανένα 2-3 αυτό, γιατί ανασάναμε στο Twitter και στις διάφορες άλλες πλατφόρμες, στα social media».
0: Το τι παιχνίδι γίνεται και το τι έχει να γίνει και ενώπιση και των δικών μας εκλογών. Μην νομίζετε.
1: Μα δεν βγήκε χθες ο Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, και είπε ότι παρενέβησαν bots στο δημοψήφισμα για το Brexit.
0: Το καταλάβαν αυτοί.
1: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις
0: Τζόνσον. Το λέγαμε τόσο καιρό.
1: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον και είπε: «Δεν λέει αλήθεια».
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Γιατί και εγώ είχα κάνει την ίδια ερώτηση όταν ανέλαβα πρωθυπουργός,
0: ναι.
1: αν υπάρχει ναι, ναι. ρωσικός δάκτυλος, ναι. και μου είχαν πει οι μυστικές υπηρεσίες ότι δεν είχε υπάρξει.
0: Και τι ξέραν οι μυστικές υπηρεσίες, γιατί δεν τα είχαν εμάς.
1: Μα αυτές. εμάς τους δύο.
0: Ναι.
1: Αχα. Πολύ ωραία.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή είναι η MI6,
1: ναι.
0: και εμάς. Εμάς θα ρωτάτε. Εμείς. είναι MI6, εμείς.
1: Ό,τι πούμε εμείς είναι θέσφατο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Τελειώνουμε τώρα με αυτή την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Βρέχει πάρα πολύ σε στενή ευβίας τώρα που μιλάμε, να ξέρετε. Γιατί τα παρακολουθώ πολύ κοντά.
1: Πολύ καλά κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, που λέτε έχει να γίνει χαμούλης.
1: Πριν το χαμούλη έχουμε καινούριο γλυκό.
0: Τι?
1: Το Kaiserschmarrn.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: Kaiserschmarrn.
0: Επίτηδες το κάνετε.
1: Ναι, αυτό μας το στέλνει η Φραντζέσκα.
0: Το κάνετε επίτηδες.
1: Αυτό λέει είναι μια αποδομημένη μπουγάτσα. τώρα. αποδομημένη μπουγάτσα. Δηλαδή, με οτιδήποτε αποδομημένο, εγώ δεν τα πάω καλά. Κάτι γεμιστά αποδομημένα έφαγα, πολύ ωραία ήταν αυτά. Αλλά.
0: Τι σημαίνει αποδομημένα γεμιστά?
1: Τίποτα, παιδιά μου. Απλά δεν ήταν. Απλά δεν ήταν ο κιμάς και το ρύζι μέσα στην ντομάτα και στην πιπεριά, ας πούμε. Ήταν όλα σύβραση. Αυτό.
0: Αυτό δεν είναι αποδομημένο, είναι τουρλού.
1: Ένα σύνολο. το τουρλού είναι άλλο.
0: Τουρλού, το ανακατεμένο είναι το τουρλού.
1: Η Ματίνα μας λέει προφιτέρολ φανατικά.
0: Προφιτέρολ.
1: Ορίστε.
0: Τι το προφιτέρολ.
1: Προφιτέρολ. Έχω φάει στην Αμερική cheesecake μπακλαβά και τρελάθηκα. Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι cheesecake μπακλαβά τώρα? Μας ανοίγει το ορίζοντα.
1: Μας δίνεται. Πώς το λένε, αφορμή για να πάμε Αμερική. Πού θα βρούμε το cheesecake μπακλαβά? Και δεν το φέρνουν.
0: Πού το βρεις, Μωρίες, δεν το στην Αμερική, που
1: δεν το στέλνουν. Ναι, σε όλες τις πολιτείες. Μπορεί να είναι κάποια συγκεκριμένη πολιτεία.
0: Να μας φτιάξει.
1: Το παιδί θα ξέρει να μας φτιάξει cheesecake μπακλαβά,
0: παιδί.
1: Ή θα μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ακούει τώρα, τέτοια ώρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Ευτυχώς που υπάρχετε εσείς και μαθαίνουμε και κάνα σωστό νέο. Από τη μία τα bots, από την άλλη το AI, τίποτα αληθινό τελικά στο διαδίκτυο δεν κυκλοφορεί. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Κοίταξε, μπορείς να τα φιλτράρετε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις πλέον.
1: Άμα
0: είναι το μάτι σου, ρε παιδί μου, εκπαιδευμένο και είσαι τακτικός χρήστης, ας πούμε, των social media, καταλαβαίνεις τώρα τι είναι και τι δεν είναι. Δηλαδή είναι.
1: Εντάξει, θέλει εξοικείωση και θέλει και
0: αυτό,
1: εμπειρία και
0: αυτό.
1: Θέλει και τέτοια πράγματα και θέλει και να προσέξεις πού μπαίνεις, σε ποιους λογαριασμούς και τι βλέπεις και τι δεν βλέπεις.
0: Πάντως δεν είναι χώρος να ενημερώνεις. Δεν παρέχουν ενημέρωση στα social media.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν είναι κάποιος οργανισμός, όχι. Πιστοποιημένος οργανισμός, ρε παιδί μου, ή κάποιος συνάδελφος, ο οποίος ανήκει σε έναν οργανισμό, και γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν τα social media ως μέσο για να μεταδίδουν την πληροφορία πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι ναι, μπορείς να το. Ή κάποια πιστοποιημένα, τέλος πάντων, κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και μπορείς να τους εμπιστευτείς.
1: Το σίγουρο είναι πως το TikTok δεν είναι για ενημέρωση.
0: Όχι, ούτε ειδικά το Twitter.
1: Στο Twitter υπό την προπόθεση αυτή που βάζεις. Ότι παρακολουθείς
0: ναι.
1: συγκεκριμένους. Δηλαδή, μισό λεπτό ρε, παρακολουθείς στο Twitter, ας πούμε, τον λογαριασμό των New York Times. Ναι. Βλέπεις τα δημοσιεύματα της New York Times.
0: Και στο TikTok ναι,
1: αυτό σου λέω.
0: Το ίδιο
1: είναι. Στο TikTok σου πλακώνουν ενδιάμεσα. Πράγματα που δεν ξέρω πώς ελέγχονται.
0: Ναι, γιατί το TikTok είναι μη ελεγχόμενο.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν υπάρχει, ο αλγόριθμος κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Ναι. Θέλω να πω όχι.
1: Αλλά ήθελες να πεις ότι όχι.
0: Έχει άλλο regulation το Twitter.
2: Regulation. Αυτά τα παιδιά.
0: Regulation.
3: Κάτι αγγλέζικα μιλάμε.
0: Μιλάμε με ορολογίες πολύ ψαγμένες.
1: Τη Generation X.
2: Η γενιά σας είναι.
3: X είναι ναι, πιο πίσω.
1: Θέλω να σας πω ότι μπήκα στο ασανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα στο στούντιο. Και σας είδα να λέτε για τη συναυλία των Deep Purple. Και άκουσα και τον Παπαχλημίτσο με ενδιαφέρον να λέει για το. Δεν είπε για το Smoke on the Water, είπε μόνο για το Child in Time και για κάποια άλλα τραγούδια.
3: Γι' αυτό το Child in Time.
1: Ναι, αλλά το Child in Time, τότε που στη δικιά μου γενιά, ας πούμε, που είναι πριν από τη δικιά σας, είχαμε το μεγάλο τσακωμό αν ήταν original ή ήταν αντιγραφή από ένα τραγούδι των It's a Beautiful Day.
3: Δεν το ξέρω αυτό, τον διαμάχη δεν έχω ζήσει.
1: Αυτά τσακωνόμασταν.
0: Τότε τέτοια ζητήματα.
1: Τσακωνόμασταν από τις στήλες του pop και rock τότε. Τσακωνόμασταν για τέτοια θέματα.
0: Έχουν χαλάσει φιλίες για αυτά, να ξέρετε.
1: Τσακωνόμασταν επίσης για το ποιος είναι ο πιο γρήγορος κιθαρίστας. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ.
0: Ναι.
3: Ο Ρίτσι Σαμπόρα.
1: Όχι, όχι. Ήταν και ο Άλβιν Λί. Τον 10 years after από την άλλη πλευρά. Και ήταν μεγάλο μπιφ αυτό.
0: Ότι εμείς τους έχουμε δει.
1: Εμείς...
2: Άρα θα πας
1: Γιώργη. Όχι, δεν θα πάω.
0: Όχι, τώρα τι να πάμε. Αφού τους έχουμε δει στα ντουζένια τους. Θα τους δούμε τώρα που θα με τα πει. Σοβαρά τώρα.
2: Γιατί όμως έρχονται στην Ελλάδα όταν είναι έτσι.
3: Είναι χρέος κάθε βετεράνο.
2: Λίγο πριν τη δύση τους.
1: Παιδιά, γιατί έχουμε φανατικό κοινό καταρχήν. Το metal κοινό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Όταν ήταν μια συναυλία των Iron Maiden στη Μαλακάσα.
0: Ήμουν εκεί.
1: Ήταν η Κατερίνα εκεί και
0: το μετάνιωσα.
1: Κάποια στιγμή.
3: Ήταν αυτή που είχαν παρκάρει 5 χιλιόμετρα
1: μπράβο,
3: και να
1: μπράβο. Ήταν ασύλληπτος κόσμος.
0: Ναι, γιατί ήμασταν ηλικιωμένοι άνθρωποι και έπρεπε να περπατάμε πολύ.
1: Εντάξει, ναι, έβλεπες κάτι ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν, ξέρω εγώ, 50-60 και τα λοιπά. Μακρύ μαλλί, δερμάτινο αμάνικο γυλαίκο, ας πούμε, και αλυσίδα, ας πούμε, από τη ζώνη στην τσέπη. Και έλεγες, ωραία, παιδί μου, έχω συναυλία η Iron Maiden.
0: Έχει και πολλά νέα παιδιά που ακούν ακόμα metal μουσική. Και μάλιστα όσες φορές έχει τύχει, ας πούμε, και έχω βρεθεί στους ομιλικούς μου, ας πούμε, περίπου, και είμαστε και τους βλέπουμε να περνάνε όπως δινόμασταν εμείς τότε. Τώρα μιλάμε πίσω 30 και χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Κοιταζόμαστε και κάνουμε. Ξέρω. Ή λέω, καλά, υπάρχουν ακόμα. Λέω και κάτι.
2: Αυτό πώς είναι το πρότυπο των γονιών, δηλαδή πώς έχει περάσει.
0: Όχι,
2: δεν
0: είναι είδος μουσικής το οποίο τα ανακαλύπτουν τα παιδιά μεγαλώνοντα. Τα παιδιά πειραματίζονται, ας πούμε, όπως και εμείς. Στις ηλικίες των 14, 15, 16 αρχίζουν και ακούνε διάφορα είδη μουσικής και πειραματίζονται. Και μπορεί να τους ταιριάξει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ολόκληρη ακόμα παγκοσμίως μετά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε νορβηγικό gothic rock, gothic punk rock. Αν το ακούσεις. Βεβαίως στην Ελλάδα. Βεβαίως έχουν και κοινό και έχουν έρθει και έχουν κάνει και συναυλία κάποια συγκροτήματά τους. Αν τους ακούσεις εσύ με τα δικά σου ακούσματα ή εγώ με τα δικά μου, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα στο μικρόφωνο. Δεν κάνει και να το πω, ας πούμε, καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο μου προκαλεί έτσι μια αναστάτωση εσωτερική. Έτσι, να το πω ευγενικά.
0: Ταράζει το μέσα μου.
1: Ταράζει το μέσα μου, ας πούμε, ναι. Νορβηγικό gothic punk rock.
2: Punk rock.
1: Τρέχα γύρευε τώρα. Σε κάνει λίγο ανάκατα.
0: Είναι πολύ ψαγμένη.
1: Λοιπόν, υπάρχει φανατικό κοινό που τους παρακολουθεί, τους ακούει κτλ. Στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι άκουσμα των γονιών τους που το πήρανε. Όχι, είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Εντάξει, πειραματίζονται και σου λέει τι μου πάει, τι δεν μου πάει.
2: Ναι. Κάπου το
3: αναγκάλυψε. Εγώ απλά να απαντήσω στην αρχή στο Διονύση, γιατί με ρώτησε για το Child in Time. Στο διάλειμμα θα κάνουμε σε λίγο. Πιστεύω να το ψάξει να το ξανακούσει. Εμένα πάντα με έχει να πάρει τραγούδι, γιατί οι οκτάβες που πιάνει, εκεί που φτάνει ο Γκίλαν.
1: Ο Γκίλαν, ναι.
3: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει κανένα άλλο. Μόνο με τη Μέρκιουρι.
1: Έχει φτάσει η Μασουμάκ και η Μαρία Κάλλας. Ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω. Ήταν τέτοιο πράγμα.
0: Όχι,
2: Κατερίνα, εσύ τι ακούς τώρα.
3: Στο
2: μπορώ να ρωτήσω τώρα τι ακούς, Κατερίνα, σε αυτή τη φάση. Τι ακούς.
0: Εγώ ακούω τα πάντα, παιδιά, γιατί μου αρέσει να ακούω όλα τα είδη. Εντάξει, μου αρέσουν περισσότερο συγκεκριμένα είδη μουσικής.
2: Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
3: Ο Γιάννης Καψάλης.
2: Ήταν αγαπημένο σου.
0: Κοίταξε, θα χωνέψω με το Γιάννη.
3: Ποιο είναι ο Γιάννης Καψάλης?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά μπορεί να χορέψω σε κάποιο πανηγύρι τύπου τραγουδάκι.
1: Πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πριν από πάρα πολλά χρόνια έχουν μπει. Η παρέα από τη μικρή μου κόρη είχε μπει στο αυτοκίνητο.
3: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή ανοίγω την ηλιογραφία από πάνω και τις βλέπω όλες να κάνουν έτσι και να χορεύουν με τα χέρια έξω. Λέω, παιδιά, τι κάνετε? Ακούμε Μάκη Δημάκη. Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου Μάκη Δημάκη.
3: Ναι,
1: τα παιδιά, και δεν το είχαν ακούσει σίγουρα από μένα, έτσι. Τα παιδιά ακούγαν και χορεύανε Μάκη Δημάκη.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβες.
2: Λες εσύ τώρα. Όλα είναι βιντεάκια του TikTok, έτσι. Δηλαδή, πώς τώρα ξέρει το Μάκη Δημάκη.
3: Παιδί του TikTok.
2: Δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς ξέρουν τα κορίτσια τώρα το Μάκη Δημάκη.
1: Τι να σου πω.
0: Παιδιά από τα social, από μεταξύ τους, στο σχολείο κτλ.
2: Ναι, το μεταξύ τους έρχεται από τα social όμως ως επιτοπλίστων. Και έτσι μετά και μεταξύ τους το λένε, το διαδίδουν. Το καταλαβαίνω και εγώ, το ξέρω από το γιο μου. Δηλαδή, ό,τι καινούριο μου φέρνει στο σπίτι από το σχολείο, από κάποιο social έχει έρθει.
1: Πρέπει να δει κάποια στιγμή. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί κάπου με τη Σερέτη και εμένα να χορεύουμε τα καγγέλια τη Γογό Τσαμπά.
3: Δεν θέλω να το πω.
1: Αυτό.
2: Η Γογό Τσαμπά την ξέρω.
0: Εσύ βάφτισε το
3: Γογό Τσαμπά. Κάποιο άλλο έχει χάρη που δεν μπορεί να παίξει μουσική, αλλιώ σου βάζει ένα ωραίο πυρό του κλαρίνο τώρα.
2: Ναι,
0: παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ η δημοτική μουσική. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω και να ακούσω κάπου κλαρίνα ή και τέτοια.
1: Και να μην σηκωθεί.
0: Είναι και το DNA. Και να μην σηκωθώ, α πούμε, να χορέψω.
1: Ενιώτα στο τραπέζι. Και αυτό.
0: Εξαρτάται.
3: Συγγνώμη, θα σου κάνω την κρίσιμη ερώτηση. Θα κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε με καλούς αδέλφους, τον Γιώργο Κατσίγιαννη. Τα αδέρφια τα ξέρει, την Τζέννη και τον
0: Γιάννη. Φυσικά και του ξέρω. Και τον Γιώργο τον ξέρουμε και τον αγαπάμε. Για όνομα του Θεού, τι μας πέρασες.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω χορέψει με φιλιό πυργάκι, φίλε.
2: Ναι, και τα χώρα
3: να μου τραγουδάει.
0: Δεν ξέρω τι καταλήξαμε.
2: Ναι. Γιατί το 58
1: πέρασε. Καλημέρα σα.
3: Πρέπει να φύγουμε.
1: Γεια σα.
3: Γεια σα.
1: Αύριο.
0: Ενημερώσαμε πάλι τον κόσμο. Δηλαδή, μόνο ενημέρωση. Είσαστε στον ενημερωτικό σταθμό και το ενημερωτικό
1: ραδιόφωνο. Πλέργια ενημέρωση. Πλέργια.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με
1: περισσότερες
0: ειδήσεις.
1: Περισσότερα, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επικυρωποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που προβλέπει ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, κυρίως στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Η ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με το Brent να κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές τύψη η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών 3 εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους των Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνηση και εταιριών για να επεκταθεί στο τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανέγγειλε την νομοθετήση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και το εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος.

0: Η πληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι από μεικτό όρκωτο. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για να απολογηθούν συμπληρωματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγας, προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερά. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Λοιπόν, καλημέρα σας. Κοιτάξτε τώρα.
3: Και σήμερα. Τι να κοιτάξουμε.
5: Κοιτάξτε τώρα. Είναι ωραία η θερμοκρασία.
3: Άκου να δεις δηλαδή.
5: Ναι, άκου να δεις. Ή αλλιώς πώς το λέει στα κορκιά, διές να διούμε.
3: Α, και αυτό.
5: Διές ναι. Να διούμε. Έτσι.
3: Διές εσύ να διούμε και όλοι μαζί.
5: Αυτό. Λοιπόν, πάρετε κανένα μπουφανάκι, πάρετε καμιά ομπρελίτσα.
3: Να τα πάρετε αυτά, ναι. Ακούτε τι σας λέει.
5: Έχει υγρασία. Αλλά δεν έχει κρύο, σήμερα τουλάχιστον. Τώρα αύριο θα δούμε.
3: Και δεν θα ανέβει και παραπάνω από αυτό που λέει, νομίζω.
5: Δηλαδή.
3: Δηλαδή τώρα λέει 14.
5: Από θα πάει 18.
3: Εγώ δεν βλέπω για 18. Βαριά.
5: Εσύ βάλει ναι. Κι άλλα γυαλιά για να τα δεις.
3: Βαριά ένα 17 και άμα.
5: Τώρα,
3: άμα βρέχει σήμερα.
5: Δηλαδή
3: και
5: μισό λεπτό. Ναι. Αν πάει 17. Και δεν πάει 18, θα με βαλώσει.
3: Μη
5: σου πω, θα με δείρει κιόλα, γιατί δεν πήγε 18.
3: Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο.
5: Ναι. Γιατί μπορεί να πα, α πούμε, προ την πλατεία μεριά και να έχει 18.
3: Άμα πα στον πύργο όμω, θα έχει 16.
5: 17. 16.
3: 16.
5: Έμα, είδε λοιπόν.
3: Δύο βαθμού διαφορά, χειμώνα καλοκαίρι.
5: Α, τι γυναίκε. Γάτε. Τι λέγαμε λίγο πριν.
3: Και τι βλέπαμε λίγο πριν.
5: Ναι. Λοιπόν, βροχούλα αναμένεται παντού. Σε όλη
3: έβρεξε
5: τη χώρα σήμερα.
3: Και αρκετά χθες το βράδυ.
5: Έβρεξε.
3: Έβρεξε όλα είναι μουσχεμά.
5: Ναι. Αύριο λέει θα είναι η χειρότερη κατάσταση.
3: Αλήθεια.
5: Ναι.
3: Παραπάνω βροχή δηλαδή.
5: Και η χειρότερη ημέρα της εβδομάδας θα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα υπάρχουν και έντονα κατά τόπος καιρικά φαινόμενα. Στην περιοχή μας μάλλον θα έχει μια απλή βροχούλα. Είδομεν. Μακάρι έτσι να είναι δηλαδή. Έτσι. Ναι. Αλλά μην περιμένετε να πάει το θερμόμετρο υψηλά, 11, 12. Αν πάει 13 θα είναι, θα λες, βγάζω και τη μπλούζα μου τώρα γιατί κάνει ζέστη. Μια τέτοια κατάσταση. Δεν θα είναι πολύ χαμηλή.
3: Και δεν θα είναι, δεν θα είναι κιόλας.
5: Ναι.
3: Αλλά από ό,τι βλέπω μέσα στη βδομάδα, από αύριο και μετά δηλαδή, μονοψήφιο το πρωί.
5: Καλά, από εδώ και πέρα τι περιμένεις, εννοείται.
3: Αυτό να πεις, εκτός ότι σήμερα είναι Τρίτη και 13, για τους προληπτικούς, για τους υπόλοιπους. Μια μέρα απλώς η σημερινή.
5: Ναι. Τώρα γιατί είναι Τρίτη και 13 προληπτική μέρα, το θυμάσαι αυτό, προληπτική μέρα.
3: Κοίταξε, άλλοι λένε το Παρασκευή και 13, άλλοι λένε το Τρίτη και 13.
5: Τρίτη και 13. Τώρα θα το δω κάτι σε μισό λεπτό, γιατί έχω και κάποια τραγουδάκια. Δεν. Ορίστε. Α, ναι. λοιπόν,

0: Ορίστε, για τις σταυροφορίες. Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Στην Ελλάδα, λέει, δυσιδαιμονία, αλλά και στους ισπανόφωνους λαούς, θεωρείται από φράδα ημέρα, συμπίπτει... λοιπόν, μισό λεπτό. Οι ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία «Την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι». Μπα, γιατί... Κάτι ανάλογο ισχύει και για μας όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι, να τελέσουν αραβόνα. Μπα, σίγα.
1: Καλή.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή
0: αυτό.
1: Γενικά η Τρίτη είναι γρουσούζικη, δεν είναι η Τρίτη και 13 εδώ, σε αυτό που μας λέει.
0: Επειδή ήταν Τρίτη του 1953 όταν έπεσε στα χέρια των Οθωμανών.
1: Το 13 είναι τυχαίο ότι συμβεί σήμερα. Δηλαδή η Τρίτη γενικά είναι γρουσούζικη.
0: Τώρα όταν πέφτει και 13, τι τώρα.
1: Είναι διπλά γρουσούζικη.
0: Καταρχάς το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός. Σπάει την αρμονία του 12.
1: Κάποιος έπρεπε να τη σπάσει.
0: Παιδιά,
1: έτυχε να είναι στο 13 ο κλήρος.
0: Δεν γίνεται. Σου λέει 12 θεοί του Ολύμπου. 12 άθλοι του Ηρακλή. Καλά το λέω, ναι.
1: Καλά
0: 12
1: το
0: φυλές του Ισραήλ, 12 οι μαθητές του Χριστού, 12 οι μάμιδες. Τι το θες το 13, ας το από εκεί πέρα να φύγει.
1: Χωρίς το 13 δεν πας στο 14.
0: Μήπως θα το διαγράψουμε, να μην Όχι, έχουμε το 13.
1: Αν είσαι τόσο αρνητικός με το 13, μπορούμε να κάνουμε μια διαδήλωση.
0: Να μπορούμε.
1: Να
0: μπορούμε.
1: Την οργανώσουμε διαδικτυακά.
0: Ναι, δεν θέλουμε το 13.
1: Αρνητές του 13.
0: Ναι.
1: Να βγουν να διαδηλώσουν ότι...
0: Και άμα είναι και Τρίτη και 13, δεν... τίποτα. Κοιμόμαστε. Πάμε σπίτια μας, ναι. Η Τρίτη πάντως είναι η τυχερή ημέρα για τους Εβραίους, λόγω της διπλής αναφοράς της λέξης «καλόν» στην Παλαιά Διαθήκη. Στα κεφάλια, στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στο στίχο 10 και στο στίχο 13. Ορίστε. Τι θέλεις ακόμη. Έμαθες τόσα πολλά πράγματα ωραία. Σήμερα.
1: Οι περισσότεροι τη θεωρούν γρουσούζη και μόνο οι Εβραίοι τη θεωρούν τυχερή.
0: Τώρα, καλά, ναι, εντάξει. Πάντως είναι μια μέρα που λέγαμε για τον καιρό. Έχουμε και συστάσεις, θα τους πούμε μετά. Για τους πολίτες, στην περίπτωση κεραυνών κτλ. Το δούμε μετά. Γιορτάζει, άκου τώρα, ο καρπός. Πάρ' τέτοιο άνομο, ποιος καρπός.
1: Ποιος καρπός.
0: Το καρύδι.
1: Το δαμάσκηνο.
0: Η αγαθονίκη.
1: Ναι.
0: Η χρυσούλα. Χρυσή, χρύσα, χρυσαλία, χρυσαυγή, χρυσούλα. Η δικιά μας δεν γιορτάζει.
1: Χρυσής. Δεν είναι χρυσούλας δηλαδή. Είναι ο μάρτυρος.
0: Ναι, αλλά έχουμε και τη χρυσούλα λέει, που γιορτάζει. Ναι. Από τη χρυσούλα βγαίνει και η σίλια. Άκουσαν τώρα. Χρυσουσίλια. Πώς βγαίνει δηλαδή το σίλια. Όχι, πες μου.
1: Άστο. Όπως βγαίνει και το σία και δεν σημαζεύεται.
0: Ναι. Γιορτάζει η Φλωρεντία, η Φλόρα. Όχι, Φλωρέντα, Φλόρινα κτλ. Φλόρινα υπάρχει όνομα, ναι. Φλόρεντο, Ντία που βγαίνει το Φλωρεντία.
1: Κοίταξε. Η μάνα μου Φλωρίνα τη λένε. Δεν τη λένε Φλόρινα.
0: Αλλάζει ο τόνος δηλαδή. Άκου. Τι Φλωρίνα μωρέ.
1: Φλωρίνα.
0: Έτσι είναι βαφτισμένη Φλωρίνα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ο χυμός. Έτσι δεν έλεγα, δεν έλεγαν Φλόριντα.
1: Δεν ξέρω πώς την έλεγαν.
0: Ναι, τέλος πάντων. Είναι των Αγίων Κάρπου Πάπυλου, Αγαθόδωρου και Αγαθονίκης η σημερινή. Και Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και πολλές άλλες μέρες παγκόσμιες έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα της θερμοκρασίας, θέλεις.
1: Να επιστρέψουμε, γιατί νομίζω και τα του καιρού γενικότερα αυτός ο βροχερός ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Γιατί ναι. Δεν τελείωσαν όλοι με τα παμπάκια τους.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Αλλά και από την άλλη, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση σε καμία των περιπτώσεων.
1: Όχι.
0: Οκτώβρης μήνας είναι. Μέχρι τώρα πήγε καλά. Βροχές δεν είχαμε. Θέλαμε ίσως στο προηγούμενο διάστημα.
1: Κάποιοι τις θέλανε, κάποιοι δεν τις θέλανε.
0: Ναι.
1: Πάντα έτσι γίνεται εξάλλου.
0: Ακριβώς. Θα πάνε πίσω.
1: Θα πάνε πίσω.
0: Θα πάνε πίσω. Δεκαπεντάρια βλέπω σχεδόν σε όλη την περιφέρεια από Σέρες μέχρι και την Ορεστιάδα. Στα ορεινά τμήματα είναι γύρω στους 10 βαθμούς. Εντάξει, υπάρχουν και θερμοκρασίες στο Λαϊλιάδο Αρμαπάτε. 5 βαθμούς λέει έχει. Εντάξει, μπορεί να έχει και 2. Λογικό είναι. Αλλά γενικότερα οι θερμοκρασίες είναι καυλές. Η πιο υψηλή είναι στη Θάσο. Να το είπα. Στη Θάσο στους 18 βαθμούς. Αυτή την ώρα.
1: Βλέπω ένα story τώρα.
0: Τι βλέπεις?
1: Που έχει ανεβάσει ο Ισαΐας Ματιάμπα.
0: Τι σχέση έχει?
1: Μη βενζίνης.
0: Πού?
1: Στη Λάρνακα.
0: Ναι, πόσο?
1: 1,749.
0: Ακριβά είναι πάλι.
1: Με το 2,20 που το έχεις εσύ εδώ.
0: Ναι. Αυτοί αγοράζουν από εμάς πετρέλαιο.
1: Και το πουλάνε πιο φθηνά.
0: Είναι αυτό λέω. Αλλά και πάλι είναι ακριβό. Πρέπει να είναι ένα 5,49. Θα μπορούσαν. Δεν
1: είναι
0: κοιτά καθόλου. Ναι.
1: 50 λεπτά διαφορά.
0: Έχει 50 λεπτά.
1: Από εμά.
0: Θέρμανση δεν έχουν αυτοί. Τι να το κάνουν. Το θέρμανση. Τι να το κάνουν το θέρμανση αυτοί. Δεν
1: έχουν βγάλει το έργο.
0: Λοιπόν, είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών τη ΣΕΡ, το Ρεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και ΣΕΡ. Κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα μέχρι και τι 8. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννη Κερλίδη στα μικρόφωνα. Έχουμε μαζί μα την Δωροθέα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο για εμά και για εσά. Και επίση θα έχουμε σε λίγο τη Βασιλική Μαχαίρα, την. Τα Σούλα Κρητικού και τη Δέσποινα Γιαννακίδου για να μας δώσουν το ρυθμό της σημερινής ημέρας.
1: Να μάθουμε και τι γίνεται από εκεί. Βρέχει και
0: τέτοιος ρυθμός θα είναι.
1: Ναι. Πώς ξεκίνησε η μέρα σήμερα.
0: Έτσι. Θα πούμε και άλλα κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, της εκπομπής αυτής. Και επειδή είναι Τρίτη και 13,
1: πάρτε να έχετε.
0: Πάρτε
1: να έχετε.
0: Έχουμε κανένα δυο κιόλας. Ο Γιώργος Μιλωνάς. Ακούστε εδώ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Λοιπόν, να άρχισε να φέγγει σιγά σιγά, να ξημερώνει σιγά σιγά και είμαστε τώρα στην Κομοτηνή να μάθουμε τα νέα της γύρω περιοχής, Ροδόπη, Ξάνθη, δεν ξέρω πού θα μας ταξιδέψει σήμερα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλικούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ζάχαρη, Βασιλικούλα, μέλη.
1: Α, τι ωραία. Νόμιζα το λένε μόνο για την Παρασκευή αυτό.
2: Εμείς το λέμε και για τη Βασιλική.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σας ευχαριστούμε όλοι οι Βασιλικές. Λοιπόν, συνεχίζεται η βροχούλα. Το βράδυ βρέχει, μετά λίγο ανοίγει. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει. Σήμερα όμως το θες το μπουφάν, γιατί σε περωνιάζει η υγρασία. Είναι πιο χαμηλή θερμοκρασία από χθες. Λοιπόν, έχουμε...
0: καλά, είναι λίγο πιο χαμηλή, απλώς επειδή έχει υγρασία νομίζω.
1: Υγρασία, ναι, ναι, αυτό, και εμείς αυτό, έχουμε στην Κομοτηνή πολύ υγρασία.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι, γι' αυτό και αυτή η φωνή. Λοιπόν, σήμερα έχω άλλη φωνή. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προγραμματίζεται η ψηφοφορία από την Ολομέλεια στις 22 του Οκτώβρη. Ένα διεθνές συνέδριο του ΟΣΑ από την κρίση στην ανάκαμψη, σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με θέμα εργασία. Έχουμε ένα εξασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ για το 2025. Να πούμε ότι έχουμε την διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη σήμερα σε συγκεκριμένες οδούς.
0: Για εργασίες.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, από τον ΔΔΕ. Και οι εργασίες αυτές θα ξεκινήσουν από τις 8 ως τις 9. Και θα διακοπεί το ρεύμα στις οδούς Κατσόνη προς Κυμαίρια, Δωδεκανήσου, από Κατσόνη έως Πλατεών και σε ολόκληρη την οδό Γραβιάς. Να πούμε ότι έχουμε εργαστήρι συναισθηματικής αγωγής για παιδιά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνή στο πλαίσιο της εβδομάδας Δημόσιας Υγείας. Μιλάμε για παιδιά 7 ετών και άνω. Σε ένα ξεχωριστό βιωματικό εργαστήρι συναισθηματικής αγωγής. Σήμερα λοιπόν από στις 6 το απόγευμα. Έχουμε ημερίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Σήμερα και αυτό από τις 9 το πρωί ως τις 3 το νωρίς το απόγευμα. Έχουν απονεμηθεί για 25η χρονιά μαθητικά βραβεία σε μαθητές της Σταυρούπολης με την παρουσία λοιπόν και του Μητροπολίτη Ξάνθης του κυρίου Παντελεήμονα και του Δημάρχου και άλλων επίσημων και συγγενικών, συγγενικών προσώπων των μαθητών και των μαθητριών. Απονεμήθηκαν από τον δημοσιογράφο συγγραφέα Τάσο Κοντογιαννίδη για 25η χρονιά η ΕΠΕΝΗ και τα χρηματικά βραβεία στους νεοεισαχθέντες στα ΑΕΗ και στους πρώτους όλων των τάξεων και στους αριστούχους. Μουχαίρες, πάμε Μέγαρο τώρα.
0: Για πάμε.
1: Μουσική παράσταση με τη Σόνια Θοδωρίδου και τον Μιχάλη Σουρβίνο στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη γυναίκα και περιλαμβάνει τραγούδια και τα οποία προσεγγίζουν βέβαια διαφορετικές όψεις της γυναικείας ύπαρξης, από την ευτυχία μέχρι τον πόνο και την κάθαρση. Τα εισιτήρια από 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ένας από τους 4 που απολογήθηκαν προφυλακίστηκε στην Ξάνθη και σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι άλλοι 2 για 2 κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας και χρυσοθύρων στη Βόρεια Ελλάδα για τη γνωστή υπόθεση. Αυτά, παιδες.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Βασιλική. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα,
2: καλή καλημέρα.
0: Πέφτει βροχή, λέει η Νάνα Μούσχουρη που έχει και γενέθλια σήμερα.
2: Ω, χρόνια της πολλά.
0: Ναι.
2: Μεγαλώνει, κυρία.
0: Μεγαλώνει τώρα, σιγά μου. Ναι. Τι μεγαλώνει. Πόσο είναι.
2: Είναι.
0: Το 34 γεννήθηκε, μια χαρά. Ότι είναι και πολιτικός, το ήξερες.
2: Το ότι υπήρξε πολιτικός.
0: Υπήρξε πολιτικός. Όχι, δεν είναι, υπήρξε. Ναι.

0: Λοιπόν, βλέπω να τρώνε κουραμπιέδες εδώ τώρα πρωί-πρωί και λυμπίζομαι και μου αρέσουν οι κουραμπιέδες. Και δεν θεωρώ ότι είναι χριστουγεννιάτικο γλυκό.
1: Όχι.
0: Ο κουραμπιές είναι ένα γλυκάκι που το τρως όλο το χρόνο.
1: Όχι. Εγώ δεν τον καταλαβαίνω.
0: Σκονισμένος και ασκόνιστος.
1: Σκονισμένος.
0: Τασούλα, συμφωνείς? Καλημέρα.
2: Βέβαια, τι πράγματα είναι αυτά. Περιμένω το Χριστούγεννα να φάω κουραμπιέ.
0: Όχι, βέβαια. Ωραιότατο. Με την αχνούλα το υπάρχει.
1: Ναι,
0: μια χαρά.
2: Όνειρο.
0: Ναι.
2: Δεν θα ξεχάσω αυτή την τουρίστρια με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται στην Καβάλα.
0: Ναι.
2: Πέρυσι ήταν πρόπερση μια Αμερικάνα που είχε ανακαλύψει τον κουραμπιέ και ήθελε να περιγράψει. Δηλαδή, λέγαμε, σας αρέσει η Ελλάδα, έρχεστε πρώτη φορά στην Καβάλα και ήθελε το κούκι, τι νόστιμο αυτό, το κούκι, το μπισκοτάκι. Δηλαδή, αυτή περιέγραφε τον κουραμπιέ. Δεν διέφερε τίποτα άλλο.
1: Στην Ελλάδα ξανάρθε πιθανόν. Κουραμπιέ δεν είχε φάει ξανά.
2: Πόσους τόνους, ναι, και να πάρει και να προμηθευτεί. Λοιπόν, ωραίοι κουραμπιέδες. Εδώ αρχίσανε τώρα πλέον βγάζουν μελομακάρονα.
0: Εννοείται.
2: Πόσο καιρό πριν να
0: λοιπόν, τώρα μια και μιλάμε για κουραμπιέ, παιδιά. Μου είχαν κεράσει ένα κουραμπιέ που ήταν υπερνόστιμος. Πόσο όμως. Μέσα ήταν το κουραμπιέ σου κουραμπιέ που ξέρουμε, το ωραίο αυτό μπισκοτάκι. Είχε επικάλυψη σοκολάτας υγείας, μαύρη σοκολάτας, και από πάνω έχει άχνη. Τέλειο ήταν.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ τον κουραμπιέ τον θέλω κουραμπιέ.
0: Και αυτό κουραμπιέ ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κουραμπιέ.
0: Τι ήταν?
1: Μπισκότο βουτυγμένο σε σοκολάτα και πάνω με άχνη.
0: Πάλι κουραμπιέ είναι.
1: Δεν είναι κουραμπιέ. Είναι μπισκότο σοκολάτα με άχνη.
0: Ιδιότροπο το παιδί από εδώ.
1: Έχω ο καλύτερο κουραμπιέ που έφαγα μου τον φέρανε από ταξίδι, τώρα δεν θυμάμαι, από Λαμία. Και ήταν κουραμπιέδε τυλιγμένοι, είχαν περιτύλιγμα. Προσφορά είδατε. Κάθε κουραμπιέ τυλιγμένος ξεχωριστά. Και ήταν γεμάτος άχνη, παιδιά.
0: Θα κάθομαι εγώ. Τι λέει τώρα, μωρέ?
2: Ό,τι και να λέτε τώρα, αφήστε τη Λαμία των τυλιγμένων. Δεν ξέρουν τι να κάνουν για να κερδίσουν πόντους από τους κουραμπιέδες της Νέας Καρβάλης.
0: Πώς λένε στα χωριά μας, θάμαξαν τι να κάνουν πια.
2: Τώρα δεν ξέρουν πώς να συγκριθούν. Πήραν τον τυλίγουν, τον κουραμπιέ.
1: Δεν ήταν το θέμα το τυλίγμα. Το θέμα ήταν η γεύση.
2: Δεν. Είμαι κάθετη σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: ο καλύτερο κουραμπιέ είναι αυτό που κάνω εγώ, τέλο. Να τώρα.
1: Ναι, όταν κάνει χειροποίητου κουραμπιέδε, ναι.
0: Λοιπόν, τι νέα μα έχει, άμα συνεχίσουμε τα γλυκά, ή διάρκεια να τρέχουν τα σάλια μου, έτσι.
2: Λοιπόν, νέα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την Σταυρούλα Τσολακίδου, που είναι η σκακίστριά μας. Από μικρό παιδί την γνωρίζουμε, την Σταυρούλα, που είχε τη μία επιτυχία και τις διακρίσεις πίσω από την άλλη. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών για το 2026 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γυναικών στο σκάκι που έγινε στο Πορτοχέλι της Αργολίδας τώρα αυτές τις μέρες. Εχθές ολοκληρώθηκε η διοργάνωση. Ολοκλήρωσε τους αγώνες με 8 βαθμούς, 7 νίκες και 2 ισοπαλίες, και στη διοργάνωση, από ό,τι μας έλεγαν και από το σκακιστικό όμιλο της Καβάλας, συμμετείχαν 10 από τις κορυφαίες σκακίστριες της χώρας. Οπότε συγχαρητήρια στη Σταυρούλα μας, στη Σταυρούλα Τσολακίδου, για τη νέα της αυτή διάκριση. Και εντάξει, το γνωρίζουμε ότι η Καβάλα έχει αυτή την παράδοση και τις διακρίσεις στο σκάκι χρόνια τώρα, γι' αυτό και είναι και τόσο δυνατός και ο σκακιστικός όμιλος της περιοχής. Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε λίγο, να ψαχτεί ο κόσμος, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα η εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας που διοργανώνει η περιφέρεια σε όλες τις έδρες της περιφερειάς μας και σε εσάς επάνω και στην Καβάλα και την Δράμα, γενικά και στους 5 νομούς. Λίγο να δουν τις εκδηλώσεις που γίνονται, μήπως θελήσουν να παρακολουθήσουν κάποιες, γιατί είναι πολλές. Είναι ενημερωτικές ημερίδες, είναι δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας, γίνονται και εμβολιασμοί παιδιών. Να, εδώ στην Καβάλα αυτό θα γίνει αυτές τις μέρες. Υπάρχουν και προγράμματα για γονείς και ηλικιωμένους. Α, τώρα που είπαμε για τρίτη ηλικία, το 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση για την τρίτη ηλικία και διοργάνωσε μια δράση μέσα στο χώρο του σχολείου. Προσκάλεσαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες των μαθητών του συγκροτήματος.
0: Ναι.
2: Οπότε τους είπανε ποίηματα, τους τραγούδησαν.
0: Α,
2: και εξέφρασαν έτσι τα συναισθήματά τους μέσα από την τέχνη και έγινε αυτή η πολύ όμορφη γιορτή αφιερωμένη στους παππούδες και τις γιαγιάδες. Είπαμε, δεν ξεχνάμε, η αγάπη και ο σεβασμός προς την τρίτη ηλικία αποτελούν αξίες που καλλιεργούνται από τα πρώτα σχολικά χρόνια και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, σε όποια ηλικία και αν είναι, νιώθουν ακόμα ότι είναι το μυαλουδάκι τους γενικά όλοι να. 20, 15 πόσο θέλει ο καθένας να είναι. Δεν καταλαβαίνεις ότι το σώμα σε προδίδει, αλλά από εκεί και πέρα η ψυχή σου είναι πάντα νέα.
0: Πάντα. Εγώ ξέρω μια κυρία που είναι κοντά μου τέλος πάντων εκεί στη γειτονιά, που είναι 55 και δηλώνεται 32.
2: Ορίστε. Τέλεια.
1: Πόσο είναι ο καθένας. Πόσο αισθάνεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Φαντάσου τώρα αυτή την κυρία όταν θα πάει και θα είναι 80, θα σου λέει είμαι 30. Μπορεί να κολλήσει εκεί. Μπορεί να μην πάει.
1: Το 80 με το 30 έχει μεγάλη διαφορά.
0: Μπα γιατί, άμα από τα δύο κουλουράκια τα στρόγγυλα κόψεις στη μέση, δεν γίνει 3.
2: Να τα πάλι τα κουλουράκια.
1: Τα κουλουράκια δηλαδή.
2: Πάρε του κάτι γλυκό να φάει. Όλα τα κουλουράκια σκέφτεται από το πρωί. Και επίσης θα έχουμε από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Καλαμπακίου μια πολύ ωραία δράση 21 Οκτωβρίου. Συμμετέχει τώρα και μιλάμε για δημοτικά σχολεία. Άμα είναι οι δάσκαλοι ωραίοι και ψάχνονται. Λοιπόν, 21 Οκτωβρίου θα συμμετέχει στο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανούλιδες. Αυτό το διοργανώνει το Ίδρυμα
0: Οργανούλιδες.
2: Οργανούλιδες, τα όργανά μας. Ή γίνεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Υπουργείου Υγείας. Οπότε στη δράση αυτή τα παιδιά Δευτέρας, Τρίτης και Έκτης τάξης θα έχουν μια ειδική διαδικτυακή διαδραστική συνάντηση με την ομάδα του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Θα γνωρίσουν τους οργανούλιδες. Είναι μια σειρά από αγαπητούς χαρακτήρες, υπερήρωες που αντιπροσωπεύουν τα βασικά όργανα του ανθρώπινου σώματος και θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη λειτουργία του σώματος, θα μάθουν πώς λειτουργούν η καρδιά, οι πνεύμονες, το σηκώτη, τα νεφρά και όλα τα ζωτικά όργανα, καθώς και την αξία της φροντίδας τους μέσω της σωστής διατροφής, της άσκησης και της ενυδάτωσης.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε θα εξοικειωθούν και με την έννοια της δωρεάς οργάνων, αυτά τα πράγματα και το θέμα της διατροφής και γενικότερα όλα αυτά της υγείας και πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας, θα έπρεπε να είναι καθημερινό μάθημα στα σχολεία από πρώτη δημοτικού, νομίζω, μέχρι τρίτη ηλικίου. Να γνωρίσουμε μετά και σαν ενήλικες να τρώμε σωστά, να κινούμαστε σωστά, σαν τρόπο ζωής. Πιστεύω, γνώμη μου.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
2: Ναι, όχι τώρα να περιμένουμε το σχολείο ή μια εκδήλωση που θα γίνει, οι οργανούλιδες, άντε αυτά τα παιδιά δεν θα έπρεπε κάθε μέρα, αφού τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε πλέον αυτό το ίντερνετ, μπαίνει παντού, καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ωραίο θα ήταν αυτό και όχι να μένουμε ότι στο κηλικείο του σχολείου δεν θα πουλάμε κρουασάν.
0: Ναι.
2: Μπράβο, από εκεί και πέρα τι κάνεις για να μάθεις τα παιδιά πώς να τρέφονται σωστά. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά το παιδί βγαίνει και θα μου πεις θα απαγορεύεται, αλλά βγαίνει και πηγαίνει στον απέναντι φούρνο και παίρνει κρουασάν.
1: Ή το προμηθεύεται πριν
0: ή το παίρνετε από το σπίτι. Ή το προμηθεύεται πριν πάει στο σχολείο.
2: Μα γι' αυτό λέμε, όλο είναι λάθος και πρέπει
0: όλο
2: να
0: πούμε
2: από την αρχή. Γιατί και εμείς έχουμε μάθει εμείς να τρώμε σωστά.
0: Όχι.
2: Ξέρουμε πώς πρέπει τα γεύματά μας. Ξέρουμε το πρωινό, πρέπει να τρως πρωινό. Πώς το κάνουν από εμάς.
0: Άλλοι λένε δηλαδή ότι δεν πρέπει να τρως πρωινό.
2: Τέλος πάντων, ας καταλήξουν τι πρέπει να κάνουμε και να μας το μαθαίνουν.
0: Ναι, έτσι. Άκουγα προχθές έναν επιστήμονα γιατρό που έλεγε ότι η παιδιά είναι το μεγαλύτερο λέει φάουλ που έχει γίνει ποτέ. Δεν πρέπει να τρως πρωινό.
2: Και τι θα τρώμε.
0: Τα πόδια σου τώρα τι να σου πω δηλαδή.
2: Δεν τα ξέρεις καλά. Λοιπόν, και θα σας αφήσω να πούμε ότι αύριο στις 7 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας θα είναι και η είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Ο δραμηνός Τηλέμαχος Τσελεπίδης θα παρουσιάσει την ποιητική του συλλογή «Εκφράσεις ψυχής». Γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Φιλολόγων Δράμας της εκδόσης Φυλάτος και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας αυτή η εκδήλωση. Έχει γράψει ποίηματα για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη συντροφικότητα και για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δικηγόρος και πρώην δήμαρχος Δράμας Θωμάς Μαργαρίτης, καθώς και η φιλόλογος και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Δράμας η Βάσο η Πετρά. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Μάλιστα. Ολοποίηση, δίνει και ο καιρός έτσι ωραίος, μια χαρά, μια χαρά. Στείνει το σκηνικό από μόνο του.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Τασούλα. Καλημέρα, καλημέρα. 45 λέει ο Χαρούλης σήμερα.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Είναι το πολλά.
0: Χρόνια το πολλά.
1: Μεγάλωσε κι αυτός.
0: Ναι.

0: είναι χειμώνα.
1: Επειδή μας στέλνετε και μηνύματα περί 13 του μηνός και δεν ξέρω τι και Τρίτη, να τα ξαναπούμε.
2: Και πόσο γρουσούζει.
1: Τώρα, η πιο διαδεδομένη ελληνική εξήγηση συνδέει την ημέρα με την πτώση της πόλης στους Οθωμανούς. Ξέρουμε ότι ήταν Τρίτη και 29, έτσι.
2: Το 1453.
1: Ναι, όμως αν πάμε και προσθέσουμε το 1, το 4, το 5 και το 3, το 1453, ισούται με 13, παιδιά.
2: Έλα
1: τι
2: τώρα,
1: δεν καταλαβαίνετε.
2: Μην χτυπάς το χέρι σου.
1: Συγγνώμη.
2: Ξεφεύγουμε. Πάμε παρακάτω. Άλλο τι έχεις να μας πεις.
1: Τι ξεφεύγω, αφού αυτό...
2: τώρα τόσο, δηλαδή, άμα γιατί μέτρα. Να το προσθέσω.
1: Τόσο βγαίνει. Λοιπόν, επίσης,
2: Τρίτη και
1: 13.
2: Γιατί δεν βάζεις και το 29 που ήταν και 29. 1453 συν 29.
1: Όχι, δεν το βάζω και την Τρίτη πιάνω.
2: 29
1: και το
2: ήταν. Τρίτη και 29.
1: Ναι. Επίσης, την Τρίτη 13 Απριλίου του 1204 είχε προηγηθεί και η άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους.
2: Να μου πεις ότι το κρατήσαν από εκεί.
1: Το
2: δέχομαι.
1: Αυτό το κρατάς.
2: Ναι.
1: 9 και 2, 11. Και 2 από μένα, 13. Λοιπόν.
2: Και 2 από μένα, 15. 3.
1: Σύμφωνα με τον πατέρα της αστρολογίας, τον Νικόλαο Πολίτη, η Τρίτη ελέγχεται από τον πλανήτη Άρη, παιδιά, τον θεό του πολέμου και των καταστροφών. Άρα, σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, μάλιστα θεωρείται ότι επικρατεί μαζί με τον Κρόνο, δημιουργεί την λεγόμενη κακιά ώρα. Κουνήσω από τη θέση σου. Και άλλο θες.
2: Με βλέπεις να κουνιέμαι.
1: Το είπαμε για την αρμονία του σπάσιμο.
2: Είπες ότι διοικείται από τον θεό Άρη.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Κάποια στιγμή ο Άρης θα μπει ανάμεσά μας.
1: Μπράβο. Αυτά. Λοιπόν.
2: Λοιπόν,
1: τι είναι σήμερα?
2: Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών η σημερινή.
1: Ναι.
2: Γιορτάζεται από το 1989 κάθε χρόνο αυτή την ημέρα με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να κυριαρχήσει τις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές του συνέπειες. Εδώ με αυτά που έχει κάνει τις έχει αυξήσει τις καταστροφικές συνέπειες. Έχουμε δει, βλέπετε πάλι τελευταία και πάλι. Συν τη χώρα μας, τι γίνεται με τις
1: τσουνάμια, μονάμια, πώς τα λένε όλα αυτά, δε. Πλημμύρες, μλημμύρες, σεισμοί, μλημμύρες, έτσι το λέμε. Γιατί με κοιτάς
2: περίεργα. Όχι, έτσι το λέμε, έτσι το λέμε.
1: Κατολισθήσεις, ματολισθήσεις.
2: Τα πάντα, τα πάντα, ναι.
1: Ναι.
2: Τα δεύτερα
1: αυτά
2: είναι πιο ισχυρά από τα πρώτα πάντα.
1: Δεν είναι.
2: Είναι.
1: Τι άλλο?
2: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών.
1: Ναι.
2: Αποτελεί την μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες στην περίοδο από 12 έως 14 είναι.
1: Μάλιστα.
2: Για φέτος. Η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται.
1: Έχουμε και άλλη μέρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Η μέρα της ΔΕΗ λέει. Μπα, 13 γιατί? Οκτωβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα γιορτασμού της.
2: Τότε ιδρύθηκε.
1: Για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής ενέργειας και αντικατέστησε, λέει, την αργία της 6ης Δεκεμβρίου που είναι η μέρα του Αγίου Νικολάου που δεν είχε κανένα συμβολισμό. 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944 ήταν όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα οι Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου που ανήκει στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία. Διάδοχος δηλαδή, έτσι. Οι εργαζόμενοι των ελληνοαμερικανικών συμφερόντων επιχείρησης, γνωστής και ως Power, μαζί με τους άνδρες του 6ου Συντάγματος του Ελλάς, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του ηλέκανου πεδίου. Οι απώλειες, 11 νεκροί οι Γερμανοί, 21 τραυματίες, 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν τη ζωή τους 11
2: δηλαδή,
1: μαχητές. Γι' αυτό λοιπόν το γεγονός.
2: Αποχωρούσαν και συνέχισαν να καταστρέφουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και άλλη παγκόσμια ημέρα, παιδιά.
2: Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης.
1: Ναι,
2: σοβαρό
1: πολύ
2: και αυτό.
1: Σοβαρό.
2: Κάθε χρόνο στις 13 Οκτώβρη γιορτάζεται. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης. Τώρα, γιατί
1: μία σταγόνα, πολύ σωστά τα λέει, πυγμένο αίματος μέσα σε ένα αγγείο που μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, έτσι,
2: έως και θανατηφόρο. Μια και ροή του αίματος, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και γιατί επιλέχθηκε, επειδή την ημερομηνία αυτή το 1821 γεννήθηκε ο πρωτοπόρος γερμανός παθολόγος Ρούντολφ Φίρχοφ, ο οποίος ανέπτυξε για πρώτη φορά την έννοια της θρόμβωσης και έκανε σημαντικά βήματα προόδου στην κατανόηση αυτή τη συχνά παρεξηγημένης και μη διαγνωσμένης νόσου.
1: Με τη διαγνώση είναι αργά. Η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Από τώρα. Πολύ νωρίς δεν είναι.
2: Στον Καναδά.
1: Ναι. Στο δικό μας τον Καναδά, εδώ.
2: Εδώ σε εμάς. Εγώ νόμιζα λίγο πιο μακριά. Η μέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ.
1: Μάλιστα. Θα πάμε σιγά σιγά. Καλά, τώρα.
2: Σε λιγάκι.
1: Μην τα δούμε αυτά.
2: Θα πρέπει να πάμε στην.
1: Θα πάμε σιγά σιγά, ναι, προς τα εκεί. Είπαμε για τον Γιάννη Χαρούλη και ο Βασίλης Λέκας έχει γενέθλια. Τώρα να μην ακούσουμε και ένα Λέκα.
2: Κανονικά πρέπει να ακούσουμε.
1: Πρέπει,
2: ένα
1: πρέπει, Λέκα. Πρέπει, ναι.

0: Πολύ ωραίος ο Βασίλης Λέκας και χρόνια του πολλά που έχετε γενέθλια του σήμερα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα, να πάμε τη βόλτα μας, να φτάσουμε μέχρι τις Σέρρες. Είναι εκεί η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Συννεφιά έχουμε και σήμερα, δεν ξέρω εκεί τι γίνεται.
0: Και εδώ το ίδιο.
1: Ναι, βροχούλα δεν έχουμε ακόμη, αλλά δεν αποκλείεται.
0: Υγρασία, έχουμε βροχούλα.
1: Υγρασία,
0: είχαμε και θα έχουμε,
1: αλλά καλή θερμοκρασία.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι.
1: Ωραία, είμαστε δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά τον καιρό. Πάμε τώρα να δούμε την ειδησιογραφία. Ανήμερα της εορτής των Πολιούχων της Παμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή δηλαδή 8 Νοεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας Βουλγαρίας. Μετά λοιπόν από 109 χρόνια, τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Να σας πω πως αν και το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι μέχρι τώρα πληροφορίες Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, να ξαναγηθεί στη συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστιακή κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω. Τώρα να πάμε στην Ιγρίτα. Τα θερμά συγχαρητήρια στους υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης του καταστήματος κράτησης της Ιγρίτας εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων, οι οποίοι προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα τηλεόρασης που είχε μεταφέρει κρατούμενος, ο οποίος είχε προηγουμένως μεταβεί σε αστυνομικό τμήμα για δικονομικούς λόγους. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό της τηλεόρασης 3 κινητά τηλέφωνα, ένας δρομολογητής, ένα ρούτερ δηλαδή, 3 ακουστικά, 2 καλώδια φόρτισης και 2 κάρτες SIM. Δεύτερη μέρα σήμερα της επιστημονικής διημερίδας με θέμα αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού στο αφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών από τις 10 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Συνεχίζουν τα μαθήματα κλασικής παιδείας αύριο Τετάρτη σε 7 το απόγευμα στο αφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Το θέμα που θα αναπτυχθεί έχει τίτλο «Η πορεία του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά» από το φιλόλογο Ζήση Μητλιάγκα. 2 υποτροφίες, το ύψος των οποίων αγγίζει στα 2.500 ευρώ η καθεμία, προκυρήσει η φιλόπτωχος αδελφότητα Ελληνίδων κυριών η Εμέλεια στις Σέρρες για επιτυχώντες των Πανελλαδικών από τις Σέρρες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 5η 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνει την Παρασκευή 30 του ίδιου μήνα. Και τέλος, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι συνεχίζει τις διαδρομές της γνώσης από μακρισμένες περιοχές Περιφερειακής Ενότητας Σερών η κινητή βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών στις σχολικές μονάδες του νομού. Σήμερα, Τρίτη και 13, θα βρίσκεται στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλεια, στην Νηπιαγωγία Δασοχωρίου και Νηπιαγωγείο Λιθοτόπου. Ενώ την Τετάρτη, στο πρώτο και δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Νηγρίτας και Δημοτικό Σχολείο Τερπνής.
0: Μάλιστα.
1: Σας αποχαιρετώ. Τρίτη και 13, δεν φαντάζομαι να έχετε.
0: Καθόλου εμείς. Τα λέγαμε όμως αυτή.
1: Γι' αυτό και δεν ανέφερα τίποτα. Μακριά από εμάς αυτά.
0: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: δεν υπάρχει αυτή η ερμηνεία του Βαγγέλη του Κορακάκη, δικό ναι. τραγούδι βεβαίως, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε κάποια γεγονότα έτσι στο πέρασμα του χρόνου που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου, του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας.
0: Πόσο ωραίο ήταν αυτό.
1: Φαίνεται ήταν πολύ ωραίο, ή μόνο του το έλεγε για να πιστεύουν οι άλλοι.
0: Τόσο παλικάρι μου, ναι.
1: Συλλαμβάνονται ο Μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αητών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν σε εισαγωγικά, αν δεν ήθελαν να μην ομολογούσαν, ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13. Και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά.
0: Όχι για μας όμως.
1: Όχι.
0: 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των Εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Σε συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες.
1: 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης.
0: 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μισηφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο ντε Ζανέιρο.
1: Το 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί 2 φορές στη μεγάλη οθόνη.
0: Και η τελευταία είναι πάρα πολύ ωραία, ισπανική παραγωγή, και η πρώτη βέβαια ήταν εξαιρετική απόδοση του συγκεκριμένου συμβάντος. 1993 και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του.
1: Το 2016, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε 2 δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθείς από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των 2 ηγετών υπήρξαν. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.
0: Στο ίδιο πλαίσιο και την ίδια χρονιά, με ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη εξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι προοδευτικό σχέδιο, και στέλνει μήνυμα προς εταίρους για το μήνυμα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους.
1: Το 1925, μια μέρα σαν και αυτή, γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επαναζόμενη σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε και πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία από το 1979 ως το 1990.
0: Γενέθλη, είπαμε, έχει η Νάνα Μούσχορη, αλλά έχει και ο Πολ Σάιμον, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός. Και...
1: Να μου σχολείπαμε, ο Πολ Σάιμον πότε γεννήθηκε?
0: 41.
1: 1904, και φεύγει από τη ζωή ο στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, Παύλος Μελάς.
0: Κλείνει η φωνή σου, βλέπω πάλι. 1985, ο Τάσος Αναστάσιος Ελεβίζος, ο Έλληνας χαράκτης, πεθαίνει, και τέλος.
1: Το 2016 έφυγε από τη ζωή ο Ντάριο Φο, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1997.
0: Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κυρλίδης, Ελένη Σταυρίδου, Τασούλα Κριτικού, Βασιλική Μαχαίρα και Δέσποινα Γιαννακίδου στο μικρόφωνο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θηλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών από το Άγιο Πνεύμα που αγαπάμε πολύ και το επισκεπτόμαστε κυρίως το καλοκαίρι και όχι μόνο, μέχρι την Ανατολή και την Άνω Καμήλα. Μια μεγάλη καλημέρα στο Γόνιμο και στο Δημητρίτσι, το χωριό από το οποίο έτσι ξεκίνησε ο προπάπους του Καρέτσα να πάει στο Βέλγιο. Από τον Ελαιώνα μέχρι το Θεοδόριο μια μεγάλη καλημέρα, από το Καλόκαστρο και το Καπνόφυτο μέχρι την Κερκίνη και την Κίμηση. Καλημέρα στη Λιβαδιά και στο Λιμνοχώρι, στα Λουτρά Συντικής και στην Παυροθάλασσα, στην Μεσολακιά και στη Μυρίνη. Καλημέρα στα Νέα Κερδίλια, το Σάββατο η επέτειος, ουσιαστικά αυτή η εκδήλωση που θα γίνει για να τιμηθούν τα θύματα της ναζιστικής έτσι κατοχής και εκτέλεσης, μέχρι την Ινούσα, έτσι και τον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Πανταζή. Μάλιστα διάβαζα στο Σαν Σήμερα ότι σαν σήμερα το 1968 θεμελιώθηκε στην Ινούσα ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων. Καλημέρα από τον Προβατά και την Πεντάπολη μέχρι τον Παραπόταμο και την Παλαιοκόμη, το Σιδηροχώρι και τη Σκοπιά, το Στριμονικό και το Σταυροδρόμι. Καλημέρα στην Τριανταφυλιά, στον Χήμαρο, στο Χιονοχώρι και στο Χρυσό. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από το 101,5, αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Έτσι συνεφιασμένος ο καιρός, αλλά εμείς έχουμε καλή διάθεση. Από ό,τι έτσι βγήκε και ένα έκτακτο δελτίο εδώ από την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, μιλούσα με τον κύριο Αργυρίου πριν από λίγο, που έλεγε ότι σήμερα θα είναι η μέρα με τις βροχές, βέβαια και τις επόμενες μέρες δείχνει, αλλά η πιο δύσκολη μέρα τουλάχιστον για τον νομό Σερών θα είναι σήμερα. Οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ καλύτερες, δεν θα μας αγγίξει δηλαδή αυτό το ακραίο

καιρικό φαινόμενο, ακραίο, δεν ακραίο, είναι της εποχής θα έλεγα, γιατί κάποια στιγμή έπρεπε να έρθει και ο χειμώνας. Πάντως η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή έξω, να ξέρετε, και στους 15 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει κι άλλο από ό,τι ξέρω η θερμοκρασία, θα φτάσει δηλαδή μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου, ιδανική θερμοκρασία έτσι για την εποχή. Θα έχουμε συννεφάκια, τώρα για βροχή θα δούμε, τα σύννεφα είναι από πάνω από το κεφάλι μας, περιμένουμε να δούμε αν θα βρέξει. Πιθανότατα το βράδυ θα το δούμε και αύριο τα ξημερώματα. Πάντως σήμερα είναι η μέρα με τις βροχές που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, και αυτό βέβαια αφορά κυρίως τους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι πρέπει να μαζέψουν τις ελιές τους, έτσι όλους τους παραγωγούς οι οποίοι περιμένουν, γιατί με τη βροχή δεν μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή των καρπών από τις καλλιέργειές τους. Βέβαια χρειάζεται και η βροχούλα, το έχουμε πει πολλές φορές. Πάντως έτσι θα κινηθεί όλη η εβδομάδα. Νομίζω την Παρασκευή ουσιαστικά θα πέσει κάπως η θερμοκρασία, αλλά θα κυμαίνεται σε καλά επίπεδα, θα φτάνει δηλαδή και μέχρι τους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, την καλημέρα μας στους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην κυρία Σοφία. Να πούμε ότι σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1904, πριν δηλαδή από 122 χρόνια, σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 34 ετών ο Μακεδονομάχος και λοχαγός του Πυρβολικού Παύλος Μελάς της Χιάτιστα, μετά από μάχη μεταξύ της ένοπλης ομάδας ανταρτών που διοικούσε ο Μελάς και αποσπάσματος του Οθωμανικού στρατού. Ο Παύλος Μελάς, αν και ανήκε στην ανώτερη οικονομική και κοινωνική τάξη της χώρας μας τότε, συνειδητά προτίμησε έναντι της λαμπρής καριέρας που θα είχε στο στρατό να πολεμήσει για τα ιδανικά του, για την απελευθέρωση Μακεδονίας από τους Τούρκους και από τους Βούλγαρους. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μελάς. Να πούμε ότι χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στον Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σαν σήμερα έχει γεννηθεί και η Μάργαρετ Θάτσερ, όπως σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Νάνα Μούσχορη, αλλά και ο Πολ Σάιμον το 1941. Όπως είπαμε, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μελάς το 1904.

Τώρα περιμένουμε να δούμε πού θα κλειδώσει η επιδότηση στην Αντλία όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένονται αύριο ανακοινώσεις. Τα δημοσιεύματα λένε ότι η επιδότηση θα πάει 35 λεπτά το λίτρο και προς εκκίνηση κάτω από τα 1,60. Αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, δηλαδή αυτό θα προσπαθήσει, προς εκκίνηση κάτω από το 1,60 με πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτών. Υπάρχουν πολλά σενάρια για την έκπτωση στο πετρέλαιο και την αύξηση του επιδόματος με μεγαλύτερη προκαταβολή για τους δικαιούχους, έτσι, γιατί όλοι μιλάνε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Εμείς παρακαλάμε και ευχόμαστε βέβαια να πάνε όλα καλά όσον αφορά να μην έχουμε πολλά κρύα, δηλαδή, γιατί δυστυχώς εκεί στη Μέση Ανατολή τα πράγματα δεν ησυχάζουν. Με αυτούς που μπλέξαμε εκεί στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ και όλα αυτά, δεν βλέπουμε χαΐρα, να το ξέρετε αυτό. Τα πράγματα είναι δύσκολο, ο άνθρωπος είναι απίστευτος και αυτή η ένταση εκεί στη Μέση Ανατολή, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί. Δυστυχώς θα συνεχιστεί. Τώρα, καλημέρα στους φίλους που μας στέλνουν την καλημέρα τους, έτσι, αρκετά μηνύματα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε τον αγιασμό για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά στο ΤΕΦΑΣ Ερών. Σήμερα στις 10 το πρωί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Άγιο Ιωάννη Σερών έχουμε την τελετή αγιασμού για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, θα ακολουθήσει ενημερωτική παρουσίαση από τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερών. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Σήμερα λοιπόν ο αγιασμός στο ΤΕΦΑ, να ξεκινήσει καλά η χρονιά. Αγαπάμε το ΤΕΦΑ, έτσι φιλοξενούμε πάρα πολλά παιδιά από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, τα οποία παιδιά πολλές φορές δένονται με τις αίρες, ξανάρχονται, έτσι, έχουν επαφές. Μάλιστα κάποιοι φοιτητές έχουν μείνει και εδώ, έχουν έτσι παντρευτεί και έχουν μείνει εδώ. Επίσης σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, με τίτλο είναι σήμερα και αύριο «Αποτελεσματική φροντίδα υγείας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού». Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Σερών Ηλιακτίδα και ο Σύλλογος Φίλων και Εθελοντών Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών μας προσκαλούν στην επιστημονική και παιδευτική διημερίδα για επαγγελματίες υγείας με τίτλο «Αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού». Σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 2 στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Οι συγητές θα είναι από το Σύλλογο Αυτισμού Νομού Λάρισας, εισαγωγή στον αυτισμό από την ψυχολόγο επιστημονική υπεύθυνη οικοτροφείο Ελευθερία και Κέντρο Υγείας Χαρά, η κυρία Θόμη Σούλτη. Επίσης θα υπάρξει εισήγηση από τον κύριο Γιώργο Σακελαρίου, που είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, συντονιστής οικοτροφείου Ελευθερία, με θέμα «Ένας χρήσιμος οδηγός για τους επαγγελματίες υγείας». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης.

0: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πολύ σημαντικές ημερίδες, οι οποίες πραγματοποιούνται εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Όπως είπαμε, σήμερα και αύριο αυτή η πολύ σημαντική διημερίδα, αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Και είναι αυτές οι συνεχόμενες ημερίδες, διημερίδες που γίνονται εκεί, ενημερωτικές, πιστεύω και πάρα πολύ χρήσιμες. Θα πάμε λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, γιατί δυστυχώς, εντάξει, από ότι τα μηχανήματα είναι και αυτά σαν τους ανθρώπους, χαλάνε πολλές φορές δυστυχώς, και οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και τα μηχανήματα χαλάνε, και έχουμε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Θα μας πει περισσότερο ο αναπληρωτής διοικητής, ο κύριος Δημήτρης Μπαλαξής. Κύριε Μπαλαξή, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πάντως να πούμε ότι έχουμε πολλές ημερίδες το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο, έτσι. Μπράβο, σημαντικό αυτό.
1: Ημερίδες και ένα συνέδριο είχαμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το Σάββατο.
1: Ναι. Προχθές το Σάββατο είχαμε την ημερίδα Διάκονη της Υγείας Άγιοι της Εκκλησίας, μια πολύ υψηλού επίπεδου ημερίδα. Πραγματικά δηλαδή δεν περίμενα να ήταν τόσο...
0: Ναι.
1: Υψηλού επίπεδου. Ήταν από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, υπό την αιγίδα της κυρίας της Προέδρου του ΚΕΣΥ, της κυρίας... Αχ, με διαφεύγει το όνομα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Ήταν καταπληκτική.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάλι, ναι. Μια περισσότερο ενημερωτικό... εν είδη σεμιναρίου για τους νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου, πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατά την προσέλευση του στο νοσοκομείο θέλουν μια ειδική μεταχείριση. Βέβαια, εμείς σαν νοσοκομείο έχουμε δώσει οδηγίες ότι αυτά τα άτομα να εξυπηρετούνται αμέσως.
0: Αμέσως, μπράβο σας, και έτσι πρέπει.
1: Λίγος, ναι. Να αναμένουν. Ναι, αυτό βέβαια είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένο, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά εκτός από αυτό χρειάζεται μια ειδικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των ατόμων. Σήμερα λοιπόν από διακεκριμένους ομιλητές και επιπειραμένους στο αντικείμενο θα γίνει μια προσπάθεια εξοικείωσης του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού για την σωστή αντιμετώπιση αυτών των ατόμων.
0: Μάλιστα. Άρα να έρθει ο κόσμος. Άλλωστε όλες οι μερίδες βλέπω ότι έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή, αρκετοί δηλαδή είναι έρχονται που τους παρακολουθούν. Τώρα να πάμε σε ένα θέμα στο νοσοκομείο Σερών, κύριε Μπαλαξή.
1: Ναι.
0: Από ό,τι γνωρίζω χάλασε ο αξονικός.
1: Ναι, έχουμε μία βλάβη στον αξονικό, η οποία θα αποκατασταθεί. Πρέπει να ξέρετε ότι και εκτός από τις βλάβες, κάποια διαστήματα αυτά τα μηχανήματα θέλουν τα τακτικά σέρβις, οπότε εκείνη την ημέρα δεν λειτουργεί. Αλλά βέβαια δεν αφήνουμε τον κόσμο έτσι, ήδη φροντίζουμε να γίνει η αναπλήρωση αυτού του κενού και προτιμούμε να γίνει σε συνεργασία με ιδιωτικά εργαστήρια εδώ του νομού, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία του ασθενούς, για να μετακινηθούν σε νοσοκομεία όμορα. Βέβαια έχουμε κάλυψη από γειτονικά νοσοκομεία, έχουμε κάλυψη από τη Δράμα, από την Καβάλα, από την Κυλκής, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία η μετακίνηση και προτιμούμε, και έτσι γίνεται δηλαδή, οι εξετάσεις αυτές να γίνονται από ιδιωτικά κέντρα του νομού μας.
0: Άρα αν έρθει κάποιος τώρα και χρειάζεται αξονικό, τι ακριβώς γίνεται δηλαδή?
1: Πάει με το ασθενοφόρο, γίνεται η εξέταση και επιστρέφει.
0: Α, δηλαδή από το, με ασθενοφόρο μετακινείται, ναι, από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών στο ιδιωτικό κέντρο, έτσι,
1: κέντρο γίνεται η εξέταση,
0: γίνεται η εξέταση και επιστρέφει, χωρίς βέβαια ο άνθρωπος να πληρώσει κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Αυτά όλα τα επιβαρύνει το νοσοκομείο.
0: Ο αξονικός πότε, έτσι πιστεύετε, θα επανέλθει και πάλι?
1: Συνήθως γρήγορα γίνεται, εκτός σε κάποια περίπτωση που χρειάζεται κάποιο ανταλλακτικό να έρθει και καθυστερήσει κάποια μέρα, μία-δύο μέρες, αλλά Σήμερα θα πληροφορηθώ και θα ξέρω να πούμε πότε θα γίνει.
0: Πότε θα γίνει ο εξονικός. Ναι, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει μια τελεπορία. Τώρα είναι και μεγάλος σε ηλικία ο ασθενής. Εντάξει, σίγουρα μετακινείται με τον ασθενοφόρο.
1: Αν είναι απαραίτητα, αν η εξέτηση πρέπει να γίνει απαραίτητα, θα γίνει.
0: Θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να. Ωραία. Αυτό
1: θέλω να πληροφορήσω έτσι, τον κόσμο εδώ, το ξέρω, ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προμήθειας καινούριου εξονικού τομογράφου σε τελικά στάδια της διαδικασίας της προμήθειας, οπότε εκτός ότι οι βλάβες θα είναι πολύ πιο αραιές, αλλά θα είναι ακόμη πιο σύγχρονος από τον σημερινό σύγχρονο εξονικό τομογράφο που διαθέτω.
0: Άρα για πότε αυτό εστρομολογείται, ο νέος εξονικός?
1: Μέχρι τέλος αρχές του χρόνου του άλλου θα έχουμε καινούριο εξονικό.
0: Θα έχουμε καινούριο εξονικό. Δεν θα είναι δύο σε λειτουργία, θα είναι ένας, έτσι, ο καινούριος που θα έρθει.
1: Ένας. Ναι. Κοιτάξτε, αυτά τα μηχανήματα έχουν και κάποιες ώρες λειτουργίας, έτσι, μετά από σύροντα.
0: Αυτός που έχουμε τώρα είναι αρκετά χρόνια.
1: Ναι, είναι αρκετά χρόνια.
0: Είναι αρκετά, έτσι. Άρα όχι, είναι επιτακτική ανάγκη να φτιάξει και να
1: μια πενταετία.
0: Πενταετίας.
1: Όχι πολλά, ναι.
0: Τώρα, με τους γιατρούς τι γίνεται, κύριε Μπάλαξη, πώς πάμε όσον αφορά τις εργανικές
1: θέσεις? Να τελειώσουμε από
0: τον αξονικό.
1: Τον αξονικό και ο μαγνήτης είναι στα τελικά στάδια.
0: Ο μαγνήτης πότε θα είναι εδώ?
1: Την άνοιξη του 27 θα λειτουργεί.
0: Άρα αρχές του 27, τέλος του 26 λέτε θα έχουμε το νέο εξονικό και άνοιξη το 27 θα έχουμε τον μαγνήτη, έτσι, ο οποίος είναι κάτι, ήταν ένα πάγιο αίτημα και είναι και πολύ σημαντικό το να έχει το νοσοκομείο μας μαγνήτη, έτσι, δεν είναι?
1: Προφανώς. Ήταν ένα κενό πολλών ετών το οποίο τώρα πληρούνται.
0: Μάλιστα. Άρα για τον αξονικό που χάλασε να πούμε ότι ο κόσμος θα μην ανησυχεί.
1: Όχι.
0: Με ασθενοφόρα θα μεταφέρεται ο ασθενής σε ιδιωτικό κέντρο, θα γίνεται η εξέταση και θα επιστρέψει στο νοσοκομείο. Ωραία, ωραία, να το πούμε αυτό. Από γιατρούς τι γίνεται, κύριε Μπαλαξή, πώς πάμε?
1: Καλά πάμε, πάρα πολύ καλά, εκτός από κάποιες ειδικότητες όπου δεν υπάρχει προσφορά στην αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχει γίνει προκήρυξη ιατρικών θέσεων, οι οποίες μέχρι τέλος του χρόνου θα αναλάβουν υπηρεσία. Έχουμε δύο ουρολόγους, θα έχουμε δύο παιδιάτρους και έναν αναισθησιολόγο.
0: Ναι.
1: Επίσης παίρνουμε και επικουρικούς ιατρούς για να καλύψουν τα κενά. Πάμε καλά, δηλαδή η διάθεση πρόσληψης υπάρχει.
0: Ναι, γιατί τότε, αν θυμάμαι καλά, η καταγραφή της ΠΟΕΔΗΝ το Σεπτέμβριο που είχε κάνει μια παρουσίαση έλεγε ότι όσον αφορά τις εργανικές θέσεις των γιατρών του νοσοκομείου έχουμε αρκετές κενές.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε μία ανάλυση. Ο οργανισμός του νοσοκομείου καταρχάς είναι πάρα πολύ παλιός. Θα σας πω ένα παράδειγμα δηλαδή για να δείτε πώς μπορούν να δημιουργηθούν ψευδεστήσεις. Για παράδειγμα, η χειρουργική κλινική εδώ του νοσοκομείου μας στον οργανισμό έχει 13 θέσεις χειρουργών.
0: Οι οργανικές θέσεις δηλαδή είναι 13.
1: Οι οργανικές. Ναι. Υπηρετούν 8-9, 9 νομίζω. Οι υπόλοιπες 4 φαίνονται σαν κενό. Χρειαζόμαστε παραπάνω χειρουργούς? Όχι, δεν χρειαζόμαστε. Δεύτερον, γυναικολογική κλινική. 12 θέσεις οργανικές. Υπηρετούν 5. Χρειαζόμαστε άλλους? Δεν χρειαζόμαστε. Άρα αυτό το κενό, δηλαδή, για δείτε πώς η στατιστική πολλές φορές είναι σωστά τα νούμερα, αλλά όχι, δεν δείχνουν την πραγματική
0: εικόνα. Άρα πρέπει να γίνει μια αλλαγή σε αυτό, λέτε, έτσι?
1: Οι καινούργιοι οργανισμοί είναι κάτω στο Υπουργείο για έγκριση κλπ. Το μόνο πρόβλημα σας είπα είναι κάποιες ειδικότητες που δεν υπάρχουν.
0: Αναισθησιολόγοι δηλαδή, που εκεί δυσκολευόμαστε πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα, διότι άρχισε η παραγωγή νέων αναισθησιολόγων. Να σας πω δηλαδή, πριν από 3-4 χρόνια δεν είχαμε ούτε έναν ειδικευόμενο γιατρό. Ειδικευόμενο. Τώρα έχουμε 4 και 5. Άρα αυτοί σε μερικά χρόνια θα μπορούν να πούν.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 αναισθησιολόγους δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.
0: 2, ναι.
1: 2. Έχει γίνει η κρίση για έναν τρίτο, θα έχουμε 3.
0: Γιατί εκεί νομίζω... Ναι.
1: Τα επόμενα χρόνια, μετά από 1-2 χρόνια, τα καινούργια στελέχη που παράγονται θα έρθουν και έχουμε δηλαδή και άτομα που θέλουν να έρθουν να εργαστούν στο νοσοκομείο. Σε μερικά χρόνια θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα.
0: Είστε αισιόδοξος, γιατί ξέρετε, οι γιατροί πολλές φορές προτιμάνε και το εξωτερικό που τα χρήματα είναι πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι.
1: Σίγουρα, αυτό είναι γεγονός και γι' αυτό και φεύγουν.
0: Δηλαδή, ως γιατρός, αν πηγαίνατε στο εξωτερικό, θα παίρνατε πολλά περισσότερα χρήματα.
1: Εννοείται.
0: Επιλέξατε να μείνετε εδώ, ναι.
1: Βέβαια. Και πάρα πολλοί επιλέγουν να μείνουν εδώ, δεν φεύγουν όλοι. Αλλά σήμερα υπάρχουν και κίνητρα για τον ιατρό. Δηλαδή, στα δικά μας τα χρόνια ήμασταν υποχρεωμένοι να διαλέξουμε ή ιδιωτικό τομέα ή δημόσιο. Σήμερα ο γιατρός του ΕΣΥ έχει το δικαίωμα να εκτελεί και ιδιωτικό έργο, οπότε νομίζω μπορεί να πούμε να αυξήσει τα εισοδήματά του.
0: Μα, με την παιδιατρική, γιατί ρωτάει κάποιος φίλος, τώρα στέλνει μήνυμα, τι γίνεται,
1: ναι. Ναι, δύο θέσεις είναι στη διαδικασία κρίσεων.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε 2 παιδιάτρους περίπου μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου.
0: Συν 2 δηλαδή. Αυτή τη στιγμή πόσους έχουμε?
1: Έχουμε 3 αυτή τη στιγμή, συν 2.
0: Συν 2.
1: Βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχει και βοήθεια από τους παιδιάτρους των κέντρων υγείας, οι οποίοι έρχονται εδώ και κάνουν κάποιες εφημερίες και... ξεκουράζουν να το πω ή βοηθούν να πούμε, γιατί 3 άτομα είναι...
0: Πάντως στην ψυχιατρική, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
1: Πού?
0: Στην ψυχιατρική.
1: Ψυχιατρική είναι και αυτή τη στιγμή 2 υπηρετούντες, αλλά και αυτή ενισχύεται η ψυχιατρική από τη μετακίνηση ψυχιάτρων, νομίζω κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κάνουν τις εφημερίες. Έχουμε και έναν ακόμη ψυχίατρο στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας,
0: ναι,
1: από τον Άγιο Γιάννη, και αυτοί συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά εργασίας της ψυχιατρικής. Έτσι, δεν έχει πάρα πολλούς ψυχιάτρους. Αλλά η ψυχιατρική όντως είναι μια κλινική που χρειάζεται εδώ. Εξυπηρετεί όχι μόνο το νομό, αλλά και φυλακές.
0: Και όμως, και φυλακές. Εμείς έχουν και πολλές υποχρεώσεις με τις δομές, με τις φυλακές, έτσι δεν είναι?
1: Έχουν, υπάρχουν, να πούμε. Γίνεται προσπάθεια και έρχονται ψυχίατροι οι οποίοι καλύπτουν τα κενά.
0: Μάλιστα.
1: Δουλεύει δηλαδή και η ψυχιατρική. Καλό ήταν όμως να είχαμε ένα μόνιμο προσωπικό εδώ. Έγιναν προκηρύξεις βέβαια, αλλά δεν καλύφθηκαν οι θέσεις.
0: Ναι. Εντάξει, θα επιμείνετε έτσι, γιατί πρέπει να...
1: Προφανώς, αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί η αλήθεια είναι, όσον αφορά την υγεία, τη χρειαζόμαστε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ήδη σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής με κάποιον επικουρικό ιατρό που θα έρθει να προσφέρει τις υπηρεσίες. Προσπαθούμε σαν διοίκηση, και δεν, αυτό δεν έρχεται μόνο του, ψάχνουμε να βρούμε γιατρούς, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να συζητήσουμε και να τους προτείνουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες. Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πετυχαίνουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι.
0: Όχι. Θέλει καθημερινά. Καθημερινή προσπάθεια.
1: Καθημερινά. Και αυτό το ψάξιμο και η αναζήτηση έχει αποτελέσματα.
0: Κύριε Μπαλαξή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δημήτρη Μπαλαξή για τον αξονικό που χάλασε. Ακούσατε τι είπε, ότι με ασθενοφόρα οι ασθενείς πάνε σε ιδιωτικά κέντρα με τα οποία έχουν συμβάσεις για να κάνουν τις εξετάσεις, και πιστεύει ότι θα έχουμε τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου χρόνου, το νέο αξονικό τομογράφο, πολύ πιο σύγχρονο, και την άνοιξη του 27 τον μαγνήτη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Καλημέρα στους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Την κυρία Σοφία, τη Μαρία, το Γιώργο, το Φίλιππα. Καλημέρα Φίλιππα, να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα κρύο. Έτσι, βέβαια προς το παρόν είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά το κρύο έρχεται. Είναι πρώτο μπυλόν. Κάποια στιγμή θα ερχόταν. Βλέπουμε ότι τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα. Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις κυβέρνησης όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πού θα κινηθεί. Αλλά ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια πολλοί εμπιστεύονται τα καυσόξυλα. Θέλουν το ξυλάκι που καίει και σε ζεσταίνει. Εντάξει, είναι και ωραία εικόνα, η αλήθεια είναι αυτή. Και είναι και έτσι, νομίζω ότι δημιουργεί και ένα ωραίο περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά όσον αφορά τα καυσόξυλα. Έτσι τα εμπορεύεται πάρα πολλά χρόνια. Είναι άριστος γνώστης σε αυτόν τον τομέα, ο κύριος Κώστας Τσιλχοροζίδης. Κύριε Τσιλχοροζίδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πάντως, τα τελευταία χρόνια πολλοί έχουν έτσι ουσιαστικά στραφεί προς το καυσόξυλο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχετε δίκιο, ναι. Έχουν στραφεί στο καυσόξυλο τα τελευταία χρόνια αρκετός κόσμος, ναι.
0: Τώρα, το πετρέλαιο βέβαια ανεβαίνει, τα καυσόξυλα πώς πάνε?
1: Το πετρέλαιο, τα καυσόξυλα ακολουθάνε όπως πηγαίνει και το πετρέλαιο.
0: Ναι,
1: και θα εξαρτηθεί τώρα πώς θα ανοίξει και το πετρέλαιο που λέμε, τι τιμή θα ανακοινωθεί και αναλόγως θα εξελιχθεί και η τιμή του καυσόξυλου, πόσο θα πάει.
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε τιμές που θα κινηθεί?
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή ας πούμε ήδη η ζήτηση, ο κόσμος έχει πανικοβληθεί, ότι ακούει διάφορα, ξέρω εγώ. Η τιμή είναι στην οξιά είναι στα 100 ευρώ,
0: ναι,
1: και ο μεσές είναι στα 110. Με το χαρτί, με το ΦΠΑ κανονικά.
0: Με το ΦΠΑ, οξιά 100 ευρώ, ο μεσές...
1: 100 ευρώ το κυβικό, το χήμα,
0: ναι,
1: μιλάμε πάντα για χήμα,
0: ναι,
1: και 110 ο μεσές.
0: Σε σύγκριση με πέρυσι...
1: Είναι νομίζω ένα 10% αυξημένα.
0: 10%, εντάξει.
1: Ναι, είναι... προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν. Τώρα ανάλογα το πόσο θα εξελιχθεί το πετρέλαιο... Και ανάλογος, αν ο κόσμος γυρίσει πιο πολύ στα καυσόξυλα, η ζήτηση θα μεγαλώσει, οπότε θα έχουμε και διαφορετικές τιμές.
0: Ναι, να ρωτήσω λίγο τώρα, πότε πρέπει να παραγγείλουμε καυσόξυλα? Μήπως ήδη πρέπει να το είχαμε κάνει ή και τώρα είναι καλή περίοδος?
1: Πολύ ορθά μιλάς. Έτσι ακριβώς. Έπρεπε ήδη να έχουν προτεραιότητα.
0: Ήδη να έχουν.
1: Ναι. Όπως λέγει ένα παλιό ρητό, το προβλήμα τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν.
0: Έτσι είναι. Γιατί νομίζω.
1: Έπρεπε για την καλύτερη τους εξυπηρέτηση και γιατί να πάρουν και πιο στεγνά ξύλα και ποιοτικά και αυτά. Τώρα και πιο φτηνά σίγουρα.
0: Γιατί μπορούσα και πιο φτηνά και ξερά, δεν είναι? Δεν
1: θα βέβαια. Ναι.
0: Έπρεπε να το έχουν κάνει και βέβαια να τα αποθηκεύσουν ακούγοντας εσάς. Γιατί πρέπει να έχεις και μια σωστή αποθήκευση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σαφώς βέβαια. Θέλει τον χώρο τον ανάλογο να είναι βάρος, ευήλιος.
0: Το έκαναν να... αυτό πολλοί, κύριε Τσιλχοροζίδη? Δηλαδή ήρθαν πολλοί να προμηθευτούν ή περιμένουν και κάνουν το λάθος βέβαια να αργούν?
1: Κάνανε. Μερικοί που έχουν ας πούμε τη σειρά τους, ίσως και να μην τους κατηγορούμε όλους και τα οικονομικά παίζει σημαντικό.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Ναι,
1: τώρα μην κρίνουμε όλους τώρα, ξέρεις. Δεν πήρα ξύλα αυτά, δεν ξέρω καθένας τι γίνεται στο σπίτι του.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Με τα οικονομικά του έχουν παιδιά, σπουδές, πράγματα, ιστορίες.
0: Σεπτέμβριος είναι δύσκολος έτσι.
1: Η ζωή γενικά έχει ακριβήνει πάρα πολύ, το γνωρίζετε κι εσείς, βλέπετε τι γίνεται.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε δεν τους έβγαινε ο προϋπολογισμός και μείναν και λίγο πίσω να πούμε. Οπότε μην τους κατηγορούμε. Κανονικά όμως έπρεπε να έχουν πάρει τα ξύλα τους, να πούμε.
0: Τώρα μπορούν από τώρα να κάνουν παραγγελίες.
1: Από τώρα μπορούν να κάνουν σαφώς, αλλά μπαίνουμε σε. Δηλαδή δεν θα βρουν τόσο στεγνά ξύλα και ίσως και πιο ακριβά.
0: Α, ναι. Είδατε τώρα, έπρεπε να τα πούμε πιο μπροστά αυτά. Τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: ο κόσμος να τα ξέρει όμως αυτά. Γιατί και πιο στεγνά θα τα βρει, γιατί παίζει ρόλο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Τα γνωρίζει ο κόσμος.
0: Τα γνωρίζει.
1: Αλλά είναι και λίγο η αμέλεια, είναι και λίγο το. Μάλλον πολύ το οικονομικό και λίγο η αμέλεια.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο τώρα. Τι ξύλο προτιμάνε οι σεραίοι και τι μας προτείνετε εσείς, τι πρέπει να κάνουμε? Θέλω να ζεστάνω, εγώ έχω τζάκι ή έχω σόμπα. Τι ξύλο πρέπει να πάρω?
1: Ανάλογα τον τύπο θέρμανσης που έχεις, έχεις ανοιχτό τζάκι, έχεις ενεργειακό τζάκι, έχεις λέβητα, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Α, είναι ανάλογο με το μέσο θέρμανσης είναι και το ξύλο.
1: Μπράβο, με τον τρόμο, ναι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Αν είναι ενεργειακό, μάλλον θα ήταν καλά να πάρει οξιά.
0: Οξιά.
1: Αν είναι ένα απλό τζάκι, ξέρω εγώ, το οποίο νομίζω ότι δεν ζεσταίνει κιόλας, είναι, που λέω εγώ, για να ψήνουμε καμιά μπριζόλα, Γιατί φεύγει όλη η θερμότητα προς τα πάνω.
0: Είναι το τζάκι, δεν νομίζω ότι ζεσταίνει πολύ χώρο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, όχι, μόνο μπροστά. Είναι και την παρέα εκεί μπροστά.
0: Έτσι,
1: πλέον ναι. Έχουν βγει, έχουν κατασκευαστεί ενεργειακά τζάκια τα οποία δίνουν μεγάλη απόδοση.
0: Ναι. Σόμπες έχουν, ο κόσμος έχει σόμπες.
1: Έχει, είναι ένας τρόπος, είναι λίγο πιο, βγαίνει πιο οικονομικά στην έννοια, με την έννοια ότι δεν τρώει τόσο ξύλο η σόμπα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, και το προτιμάνε, να πούμε, ίσως ξέρω εγώ, που είναι πιο διαχειρίσιμο κάποιοι μεγάλοι σε ηλικία, που έχουν πιο κλειστούς χώρους, έτσι. Και τους αρέσει, έχουν δίπλα και το φούρνο και το τερπνό με το φελί μου, μαγειρεύουν κιόλας.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι και οι μασίνες, οι γνωστές μασίνες, που τα τελευταία χρόνια έχουν πέρασει, βλέπω, ότι κάποιοι τις προτιμάνε.
1: Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, και ο λόγος ηλικίας έχουμε και καλές αναμνήσεις από τα φαγητά που κάνουν.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τώρα, να ρωτήσω, και η αποθήκευση του ξύλου παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή πρέπει πώς θα τα στιβάξουμε, πώς θα τα αποθηκεύσουμε.
1: Τα ξύλα πρέπει καταρχήν να αερίζονται, δεν το συζητάμε, και να μην βρέχονται από πάνω. Εάν το ξύλο, ένα ξύλο είναι στεγνό από τη φύση του, όπως έχει χάσει την υγρασία του, δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή το να βρεχτεί λίγο από πάνω αυτά. Το θέμα είναι να έχει τη φυσική του υγρασία να έχει φύγει.
0: Ναι. Κάποιος φίλος στέλνει μήνυμα και λέει: Πεύκο, έλατο και λεύκα αρπάζουν πολύ εύκολα και δίνουν γρήγορα μεγαλύτερη φλόγα.
1: Είναι αυτό που λέω το street food, είναι το γρήγορο τέτοιο. Εντάξει.
0: Α, ναι, ναι, ωραίο αυτό που είπατε. Ναι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι τρόπος να ζεσταθείς. Με αυτό τέλος είναι, έχουν γρήγορο αποτέλεσμα, αλλά δεν έχει διάρκεια καθόλου.
0: Επίσης ρωτάει ένας φίλος για το προσάναμα. Τι προσάναμα να παίρνουμε? Πρέπει να βάζουμε και προσάναμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αν και τα κάνουν, να σου πω κάτι. Αν ας πούμε τα ξύλα είναι στεγνά, ωραία, καλοδουλεμένα, σκιστά, νομίζω ότι σαφώς και χρειάζεται.
0: Α, δεν χρειάζεται. Αν το ξύλο δηλαδή είναι έτσι όπως είναι καλοδουλεμένο, δεν χρειάζεται.
1: Είναι καλοδουλεμένο, είναι στεγνό, είναι σκιστό, θα πάρει και μόνο του. Δηλαδή ένας έμπειρος λίγο θα τον καταφέρει.
0: Πάντως, κύριε Τσιλχοροζίδη, έχω μια αίσθηση ότι με το καυσόξυλο είναι πιο οικονομική η θέρμανση. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τι να σας πω τώρα.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί όντως και ο ίδιος χρήστης και άλλων πηγών θέρμασης, νομίζω ότι όχι επειδή πουλάω εγώ καυσόξυλα, είμαι στο τρίτο.
0: Όχι, εγώ σας γνωρίζω προσωπικά και ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος. Αν ήταν να το πω, θα λέγατε ότι όχι, αυτό άλλο είναι καλύτερο. Το πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, είναι εκείνο ή αυτό, ή ξέρετε, πάρτε το καυσόξυλα για το χόμπι σας. Σαφώς και είναι. Βέβαια είναι το μειονέκτημα. Ότι πρώτα πληρώνεις και μετά καις.
0: Έτσι είναι. Ναι. Ένα. Μάλιστα.
1: Σαφώς έχει κάποιο χαμαλίκι, δηλαδή χαμαλίκι. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ εγώ χαμαλίκι.
0: Μα
1: δηλαδή,
0: δεν είναι δούμε, τώρα, εντάξει.
1: Βλέπεις τώρα ανθρώπους που πάνε χτυπιούνται στα γυμναστήρια 10 ώρες.
0: Έτσι.
1: Και τους πειράζει που θα βάλουν ένα χημικό στον μπαλκόνι. Τώρα εντάξει, τώρα τέλος πάντων.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Ας μην γίνουμε λίγο παραπάνω, είναι δικές μου απόψεις.
0: Να ρωτήσω, υπάρχει επάρκεια ξύλων, θα έχουμε?
1: Προς το παρόν υπάρχει. Εάν το πετρέλαιο πάρει την ανιούσα,
0: ναι,
1: δεν θα έχουμε ξύλα.
0: Α, μάλιστα. Αν δηλαδή δούμε τιμές εξωφρενικές στο πετρέλαιο, γιατί στη Μέση Ανατολή δυστυχώς συνεχίζονται αυτά όλα που γίνονται.
1: Αν ακούσουμε τίποτα τιμές, αν λένε πάνω από ένα 60, ένα 70,
0: ναι,
1: νομίζω ότι θα έρθει πανικός στον κόσμο.
0: Θα έρθει πανικός, μάλιστα. Εμείς πάντως
1: νομίζω έτσι το εκτιμώ.
0: Μα είναι το φυσιολογικό αυτό. Απλώς λέτε ότι υπάρχει ξύλο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορούμε
1: αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες, αλλά μετά λογικά θα έχετε παραγγελίες η μία μετά την άλλη. Δηλαδή γι' αυτό έπρεπε να φροντίσουμε.
1: Εάν η ζήτηση πολλαπλασιαστεί, δεν θα υπάρχει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον και τα βουνά κλείνουν σιγά-σιγά. Όταν λέω κλείνουν, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να ανέβουμε, σταματάνε οι υλοτομίες, ξέρω εγώ, και δεν θα φτάσουν. Εννοείται ότι δεν θα φτάσουν.
0: Ναι. Σας ακούμε, ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και από έξω, από Βουλγαρία.
0: Α, δεν θα έχουμε.
1: Δεν έχουμε, νομίζω, τόσο εισαγωγές.
0: Σταμάτησαν οι εισαγωγές ή δεν επιτρέπονται?
1: Σταμάτησαν γιατί έχουν γίνει βιοτεχνίες, θα τις πω εγώ.
0: Ναι.
1: Στη Βουλγαρία, οι οποίοι τα εξεργάζονται ήδη, κάνουν πέλετ, κάνουν τέτοια, οπότε δεν περισσεύουν και πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθουμε.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αύριο με το πετρέλαιο, για να δούμε τι θα γίνει μετά αν τρέχουν να πάρουν ξύλα. Στην πόλη χρησιμοποιούν καυσόξυλο πολύ, σόμπες και όλα αυτά, ή περισσότερο στα χωριά?
1: Θα σας απαντήσω πρώτα ότι όσο οξύμονο και αν φαίνεται που αυτό που θα σας πω, εύχομαι ο χειμώνας να είναι μαλακός.
0: Μπράβο. Ό,τι εγώ το πιστεύω, σας λέω, σας γνωρίζω. Ναι.
1: Λοιπόν, να είναι μαλακός. Λοιπόν, ναι. Το πετρέλαιο. Για μένα το πετρέλαιο θέλω να είναι κάτω από το 1 ευρώ.
0: Αυτό,
1: και, να πουλούσαμε, και να πουλούσαμε το κυβικό, ακούσατε, ίσως είναι και πιο επικερδές και για μας, και να πουλούσαμε 60 και 70 και 80 το κυβικό.
0: Σωστά, ναι.
1: Θα ήταν πολύ πιο καλά και θα ήταν πιο... Δηλαδή τώρα αντιμετωπίζουμε οργή του κόσμου, λες και ότι είμαστε εμείς, δεν ξέρω τι, ας πούμε, ότι εμείς τα κονομάμε και κάνουμε και τα λοιπά.
0: Εντάξει, δεν πιστεύω το λέμε πολύ αυτό, αλλά εντάξει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι...
1: Εν πάση περιπτώσει, και η πόλη, και η πόλη τραβάει αρκετό ξύλο, τα χωριά δυστυχώς, σπίτι που πεθαίνει που λέω κλείνει κιόλας. Τέλος.
0: Ναι, δεν έχει. Έχουν αδειάσει τα χωριά.
1: Έχουν αδειάσει τα χωριά. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπουν, τι πολιτικές ακολουθούν, τι θα κάνουν, πώς θα γίνει. Δηλαδή βλέπεις ότι, ας πούμε, αν έχεις 5 πελάτες, π.χ. 2 πελάτες σε ένα χωριό, τον άλλο χρόνο, μετά 2 χρόνια θα μείνει ένας, μετά κλείνει, τέλος. Δεν υπάρχει...
0: Τι λέτε.
1: Δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Εδώ βγάλαμε ένα χωριό προχθές που έχει ένα παιδί και ο ιερέας του χωριού λέει: ξέχασα πώς γίνεται το μυστήριο της βάφτισης. Το ξέχασα, λέει.
1: Ναι.
0: Μόνο κηδείες κάνω. Ναι.
1: Μόνο κηδείες. Ναι.
0: Μόνο κηδείες. Έχει ξεχάσει πώς γίνεται το μυστήριο της βάφτισης, μας έλεγε.
1: Και αυτό γίνεται κηδείες που ξέρω εγώ και από μακριά που έρχονται, γιατί ίσως είναι πιο φθηνά στα χωριά.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Γιατί στις πόλεις θέλουν λεφτά, θέλουν συντηρήσεις, θέλουν τέτοια. Θέλουν το χωριό κτλ. Τέλος πάντων, μαύρο γύρω.
0: Άρα ξύλο έχουμε. Μπορούμε να προμηθευτούμε.
1: Έχουμε, ακόμα νομίζω είναι σε λογικές τιμές.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν περάσουμε μετά τα 130-140 θα έχει ξεφύγει το θέμα πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν το εύχομαι.
0: Δηλαδή ένα σπίτι τώρα, ένα σπίτι 80 τετραγωνικά για να ζεσταθεί, πιστεύετε πόσο θα ξοδεύσει από καυσόξυλο, πώς θα χρειαστεί?
1: Λοιπόν, είναι πολύ παράγοντες, Βασίλη.
0: Α, παίζουν πολύ παράγοντες. Ναι, η μόνωση, τα κουφώματα.
1: Τι κουφώματα έχει. Τι προσανατολισμό έχει.
0: Σωστά, παίζουν.
1: Πόσο, τι θερμοκρασία. Εγώ στο σπίτι μου μπορεί να θέλω 23 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Ο άλλος, δηλαδή έρχονται και μου λένε, εγώ ζεσταίνω με αυτόν τον τρόπο θέρμανσης και είμαι ευχαριστημένος. Ναι, αλλά στο σπίτι μέσα το έχει το 16.
0: Σωστά, ναι, έχετε δίκιο.
1: Και καίω 50 ευρώ, ξέρω. Δεν γίνεται έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, αν πούμε, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός στο να σου δώσω μια ακριβής απάντηση σε αυτό που με ρωτάς.
0: Κύριε Τσιλχοροζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι που τα είπαμε. Να είστε καλά. Έτσι, να ζεσταίνετε τον κόσμο. Σημαντικό ότι ζεσταίνετε τον κόσμο, δηλαδή. Έτσι, τι ωραίο.
1: Και
0: εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά.
1: Φυσικά.
0: Να ενημερώνουμε τον κόσμο. Γιατί αν το λέγαμε πιο μπροστά αυτό, θα έπαιρναν και πιο μπροστά. Είναι καλό να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Ίσως θα έχουμε ένα μικρό φταίξο. Εμείς έπρεπε να το κάνουμε, να το κινήσουμε εμείς από το πιο
0: μπροστά. Ναι, να ενημερωθεί ο κόσμος. Ναι, γιατί δυστυχώς...
1: αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς.
0: Έτσι. Ναι. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν τον κύριο Κώστα Τσιλχοροζίδη. Τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα των καυσοξύλων. Ακούσατε, έπρεπε ήδη να είχατε προμηθευτεί. Τώρα είπε ότι η τιμή 100 η οξιά, 110 μεσές. Και δεν ξέρουμε πού θα πάει το πετρέλαιο, δηλαδή αν το πετρέλαιο ανέβει πολύ, φανταστείτε τι θα γίνεται. Μετά όλοι θα τρέχουν για καυσόξυλα. Άμα τρέχουν όλοι για καυσόξυλα, θα ανέβει κι άλλο η τιμή. Και προμηθευτείτε έγκαιρα. Αυτό έπρεπε ήδη να το είχατε κάνει. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρουμε όλα, γι' αυτό ακούμε τους ειδικούς.

0: Τώρα, τις επόμενες μέρες θα φιλοξενηθεί στην πόλη μας μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, που θα μείνουν εδώ, θα αφήσουν τα χρήματά τους εδώ, θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία, θα προβάλλουν την πόλη μας και τον νομό μας σε όλο τον κόσμο. Και πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Βασιλική Δημοπούλου, που είναι από την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών. Κυρία Δημοπούλου, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα σας. Είναι μαζί μου και η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, η κυρία Κολτσακίδου Φανή. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που επιλέξατε τον νομό Σερών. Να πούμε τι διοργάνωση θα είναι αυτή.
1: Βεβαίως, είναι το 11ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, ναι. Και μαζί γίνεται με το Παγκόσμιο Κύπελο και Open Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, αλλά και ακούοντων, δηλαδή θα μπορούν να συμμετέχουν στο Open και ακούοντες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συμπερίληψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μια μεγάλη εκδήλωση για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και για την ΕΤΣΟ, την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αθλητισμού Κοφών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ στις Σέρρες και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Περιφέρεια Σερρών, τη Δήμαρχο, το Δήμο Σερρών και την κυρία Μητριάγκα για τη στήριξή της όλο αυτό το διάστημα. Και φυσικά τους πολίτες, τους χορηγούς, έχουμε πολλούς υποστηρικτές, εσάς. Είμαστε υπό την αιγίδα φυσικά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Ερυθρό Σταυρό εδώ στις Σέρρες, το ΚΕΠΕΑ, το Πανεπιστήμιο Σερρών, το ΤΕΦΑ, που μας έχουν στηρίξει σε όλη αυτή την προσπάθεια και την προετοιμασία. Τώρα βρισκόμαστε, θα ξεκινήσουν οι αγώνες από
0: την απόγευμα,
1: Τετάρτη.
0: Από την Τετάρτη θα κάνετε προπόνηση. Βεβαίως. Πόσοι περίπου συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς, να πάρουμε μια εικόνα?
1: Είναι 70 αθλητές από Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, γιατί έχουμε δύο πρωταθλήματα, 17 χώρες από όλο τον κόσμο.
0: 17 χώρες από όλο τον κόσμο, τι λέτε, μπράβο σας, ναι. Άρα οι 70 που ήρθαν, αν βάλουμε και τους συνοδούς και αυτά, μιλάμε για ένα αριθμό πάνω από 100 άτομα που θα βρεθούν στην πόλη μας.
1: Βεβαίως, πάνω από 100, 120, 150 άτομα και θέλουμε τη στήριξή σας. Αύριο έχουμε την τελετή έναρξης, σας προσκαλούμε όλους.
0: Τι ώρα θα γίνει η τελετή έναρξης?
1: 6 ώρα το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ανοιχτή πρόσκληση για όλους, σας περιμένουμε όλους. Τετάρτη λοιπόν απόγευμα 6 ώρα. Θα δείτε μια μεγάλη γιορτή όπου και θα δείτε βέβαια και γλώσσες, νοηματικές γλώσσες από όλο τον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό βέβαια και να αναγνωριστεί και να προβληθεί και το άθλημα του αγωνιστικού προσανατολισμού, το orienteering, το οποίο δεν είναι γνωστό στον κόσμο.
0: Και ειδικά στις Σέρρες καλλιεργείται αρκετά, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει πολύ.
1: Βεβαίως, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συνδιοργανωτές μας, τον ΟΣΥΡΙΣ, το Σύλλογο εδώ Σερρών του αγωνιστικού προσανατολισμού, οι οποίοι είναι μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα που προβάλλουν και αναπτύσσουν το άθλημα του orienteering. Και ξεκινάει, είναι πανελλαδικός, φανταστείτε, είναι ο μοναδικός σύλλογος orienteering. Υπάρχουν κάποιες μικρές προσπάθειες που γίνονται σε Αττική, εκπαιδευτικές δράσεις κτλ. Αλλά επισήμως δεν υπάρχουν. Ναι. Επίσης, θα θέλαμε να αναφέρουμε, κυρία Πρόεδρος, η κυρία Κολτσακίδου Φανή, ότι το 2029 έχουμε αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Κοφών που θα γίνουν στην Αθήνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα, γιατί έτσι θα αναγνωριστεί, θα προβληθεί περισσότερο και ο αθλητισμός των κοφών.
0: Μπράβο,
1: και
0: πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και θέλουμε το orienteering από τις Σέρρες να μεταφερθεί και να πραγματοποιηθεί και στην Ολυμπιάδα Κοφών που θα γίνει το 2029.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτούς τους ανθρώπους τους δίνεται και μια δυνατότητα να ασχοληθούν με κάτι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, η Ομοσπονδία μας καλλιεργεί 22 αθλήματα. Όχι μόνο το orienteering, έχουμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα. 22 αθλήματα παρόμοια, τα ίδια με τους ακούοντες. Η Ολυμπιάδα Κοφών είναι ένα χρόνο μετά την Ολυμπιάδα των Ακούοντων. Και υπάρχουν πολλά Ολυμπιακά αθλήματα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει Ολυμπιάδα, υπάρχει Παραολυμπιάδα και υπάρχουν Ολυμπιακοί Αγώνες Κοφών που γίνονται ξεχωριστά.
0: Μάλιστα.
1: Ανεξάρτητοι αγώνες.
0: Αυτός ο τρόπος που επικοινωνούν αυτοί οι άνθρωποι είναι ο ίδιος παγκοσμίως?
1: Όχι, όχι. Η κάθε χώρα έχει τη δική της νοηματική γλώσσα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Υπάρχει βέβαια
0: αυτό.
1: Και μια διεθνής νοηματική γλώσσα που μπορούν να επικοινωνήσουν όλοι μεταξύ τους, όπως τα αγγλικά. Αλλά δεν είναι τα αγγλικά.
0: Μάλιστα.
1: Όμως εδώ εμείς έχουμε την ελληνική και κάθε χώρα έχει τη δική της νοηματική γλώσσα.
0: Τώρα, μέχρι πότε θα είστε εδώ, οι αγώνες μέχρι πότε θα είναι?
1: Μέχρι το Σάββατο. Το Σάββατο και Κυριακή αναχωρούνται οι αποστολές.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε και σήμερα με προπόνηση, αύριο αγώνες. 13 είναι οι αγώνες μέχρι τις 17.
0: 13 με 17. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσετε και την καλημέρα μας στην πρόεδρο. Έτσι, και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Ομοσερών. Κυρία Δημοπούλου, ό,τι τα καλύτερα. Θα δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, σημαντική διοργάνωση που θα γίνει εδώ στην πόλη μας, έτσι, από αύριο μέχρι και το Σάββατο. Και καταλαβαίνετε ότι θα είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα φιλοξενηθούν, έτσι, όταν λέμε 70 αθλητές από 17 χώρες όλου του κόσμου, νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πάρα πολλά. Την καλημέρα μου εδώ στον ναι. Αύριο θα πούμε για το Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων στο Καρυδοχώρι. Κώστα Νικολαίδη, καλός μας φίλος. 1 Νοεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί, έτσι είναι όπως και το κάνουμε. Είμαστε φαν του Καρυδοχωρίου, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που ήταν στην Ιμιστονίχων. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, να είστε καλά. Καλημέρα, σέρες.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις θυελώδης ανέμους έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοι, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου, κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γιώργη.
2: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις

0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ΕΡΤ, καλώς ορίσατε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα.
0: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας και στις συχνότητές σας και στις συχνότητές μας.
1: Καλά το είπες.
0: Και θέλω να πιστεύω.
1: Δικές ναι, τους είναι.
0: Είναι και δικές τους, ναι. Και δικές μας και δικές σας. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν ανήκετε σήμερα στην κατηγορία όσων χτυπάνε ξύλο, σταυρώνουν το δίκτυ και το άλλο τους δάχτυλο, δεν θέλουν να δουν μαύρη γάτα, δεν παίρνουν κάτω από σκάλες και όλα αυτά που συνοδεύουν έτσι τη δυσιδαιμονία. Γιατί το 3η και 13 θεωρείται κατά παράδοση για εμάς τους Έλληνες μια γουρσούζικη ημέρα.
1: Κοίταξε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, στην αρνητική ενέργεια το πιστεύω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρνητική ενέργεια. Το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά το να κλειστείς τώρα στο σπίτι σου ότι
1: αλλά αυτές οι
0: αποτρέψεις το όποιο κακό.
1: Εσύ, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, καταρχάς εμείς στη γειτονιά μας έχουμε πόσα μαύρα γατάκια.
0: Δεν πρέπει να άρχισε. Δεν πρέπει να βγαίνει στην αυλή.
1: Μα κάθε μέρα, δεν είναι μόνο σήμερα. Δηλαδή, στο δρόμο, ανεβαίνω πάνω στη βεραντούλα. Εντάξει, επειδή δεν μπαίνουν, αλλά θέλω να σου πω συνέχεια. Πας με το αυτοκίνητο, βλέπεις μαύρη γάτα, τα γατάκια της. Και τι έγινε, δηλαδή. Αυτό το κάτω από σκάλα, γιατί όμως.
0: Δεν ξέρω. Γενικότερα, πάντως η 3η και 13 θεωρείται για τους Έλληνες και τους Ισπανούς από φράδα και γουρσούζικη μέρα έως και επικίνδυνη. Εμείς και οι Ισπανοί, γιατί οι Αγγλοσάξονες και οι υπόλοιποι την Παρασκευή και 13 ναι. Έχουν γυριστεί και πόσες ταινίες, θα είναι καλά αμερικανικός κινηματογράφος. Εμείς όμως επιμένουμε στο 3η και 13. Οι Ισπανόφανοι μάλιστα έχουν και μια παροιμία που λέει την Τρίτη μη παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι.
1: Την Τρίτη?
0: Την Τρίτη. Κάτι ανάλογο ισχύει και σε εμάς. Είμαστε ιδιαίτερα προληπτικοί και γύρω στα παλαιότερα χρόνια για τη συγκεκριμένη μέρα και ημερομηνία. Γιατί? Γιατί Τρίτη η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Τρίτη 29 Μαΐου 1453. Μάλιστα, όπως παρατηρεί ο πατέρας της ελληνικής λογογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, η ερμηνεία αυτή είναι ιστερογενής, αφού οι σύγχρονοι στην άλωση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά στην ολέθρια επίδραση της ημέρας. Η εξήγηση της δυσιμονίας κατά τον Νικόλαο Πολίτη πρέπει να αναζητηθεί σε αστρολογικές προβλέψεις. Σύμφωνα με αυτές, την Τρίτη, κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας, τη λεγόμενη κακιά ώρα, ναι, επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Γι' αυτό η ώρα αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει, θεωρούμε όλη τη μέρα γενικότερα από φράδα και επικίνδυνη.
1: Για να έχουμε το
0: αυτό για τη μέρα. Ναι. Αυτό είναι τα της Τρίτης. Ναι. Το 13 από την άλλη πλευρά θεωρείται κατ' εξοχήν κακότυχος αριθμός, γιατί σπάει την αρμονία του 12. Όπου 12, 12 η θέη του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι φυλές του Ισραήλ, 12 οι μαθητές του Χριστού, 12 οι μάμιδες κτλ. Κτλ. Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Και το άγνωστο, ως γνωστόν, που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 και το άγνωστο γενικότερα φοβίζει, προκαλεί μία ανησυχία. Οπότε ο συνδυασμός

0: Συνδυασμός τώρα της Τρίτης με το 13 μας έφερε αυτή τη δυσαρμονία. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν και στην θετική αρνητική ενέργεια και στο κακό το μάτι και γενικότερα είναι προληπτικοί σε διάφορες καταστάσεις. Εμείς έχουμε ένα φίλο που για κάποιο λόγο με θεωρεί γουρλού, ότι έχω καλή ενέργεια. Οπότε στα δύσκολα
1: σε φωνάζει. Τη ημέρα
0: μου τηλεφωνεί ή ξέρει ότι τέλος πάντων έχει μία υπόθεση άσχημη για σήμερα προγραμματισμένη, είτε είναι γιατρός, είτε είναι δικαστήριο, είναι το οτιδήποτε, μου λέει την προηγούμενη να τηλεφωνήσω. Και εντάξει, επειδή τον αγαπώ, είναι οικογενειακός μας φίλος και τα λοιπά, το κάνω. Όταν το είχα πει αυτό εδώ στον τεχνικό μας, ο Θάνο Παπουτσί, μου λέει, φαντάζεσαι, λέει, να ανήκει στην κατηγορία που δεν σε θεωρούσε γουρλού, αλλά δεν θα ήθελε να σε δει. Λέω, όχι, δεν το φαντάστηκα. Και προφανώς, από τη στιγμή που υπάρχω στη λίστα με τη θετική ενέργεια, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και άλλη λίστα, όσων υποτίθεται έχουν αρνητική ενέργεια.
1: Ναι, εντάξει. Εσύ νοερά δεν έχεις στο μυαλό σου μια λίστα ανθρώπων με αρνητική ενέργεια?
0: Εντάξει, έχω λίστα. Έχω κάποιους ανθρώπους που θεωρώ ότι υπάρχει μια αμοιβαία αντιπάθεια.
1: Ναι, και μια αύρα όμως αρνητική.
0: Ναι, αλλά στις περισσότερες φορές και εμείς το ίδιο εκπέμπουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σε συμπαθεί κάποιος και εσύ να μην το συμπαθείς. Αμοιβαία δεν είναι αυτά?
1: Ναι, συνήθως.
0: Ναι. Όπως και να έχει, με όποια αύρα, όποια μέρα, όποια ημερομηνία, εμείς είμαστε εδώ με πολύ πολύ καλή διάθεση. Παρά τα νάζια του καιρού σήμερα, παρά το συνδυασμό της Τρίτης και 13, και για τις επόμενες 2 ώρες θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τα καλά και τα άσχημα της επικαιρότητας.
1: Και καλά και άσχημα. Όλα όμως εμείς θα τα δούμε την ώρα που θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11 μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Ο Θάνος Παπουτσής είναι στον ήχο, η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι ανοιχτά για όλους εσάς, τους αγαπημένους μας. 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Έχει συννεφιά, υπάρχει προοπτική βροχής, υπάρχει μια αντάρα και μια μαυρίλα. Είναι Τρίτη και 13, τα αφήνουμε όλα στην άκρη, όλα όμως στην άκρη. Και ξεκινάμε με αισιοδοξία, καλή διάθεση την εκπομπή μας. Καλημέρα σε όλους.
0: Έχουμε μια πλούσια θεματολογία και σήμερα, έχουμε καλεσμένους, έχουμε τα πάντα. Είναι Τρίτη και 13, είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών και είναι και η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Καλημέρα.

0: Πριν πάμε στον καιρό, να πούμε ποιοι γιορτάζουν, βρε παιδί μου, σήμερα. Σήμερα τιμάται η μνήμη των ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου και Θεσσαλονικαίος.
1: Τι μου λες.
0: Γιορτάζει ο Καρπός, η Αγαθονίκη, η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή και η Χρυσούλα, η Σίλια, η Χρυσταλία, η Φλωρεντία, η Φλωρένσα, η Φλόρινα, το όνομα εννοώ, Δία, ο Φλωρέντης, ο Φλωρέντιος και ο Φλωρέντζος.
1: Το δικό μου εορτολόγιο, που είναι πραγματικά συνοπτικό και ουσιαστικό, και δεν αναφέρει καμία ερώτηση σήμερα.
0: Τίποτα δεν γράφει, μόνο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις ακούσει κάποια τη λένε Φλόρινα, πέρα από την πόλη?
0: Ρε κορίτσι μου, σου λέει ποιοι γιορτάζουν. Μπορεί να υπάρχει και μια κοπέλα με αυτό το όνομα. Αφού τιμάται η μνήμη ιερομαρτύρων Κάρπου Αγαθονίκης, νεομάρτυρος Χρυσή και Αγίου Φλωρεντίου Θεσσαλονικαίος. Και γιορτάζουν αυτά τα ονόματα που είπα πριν.
1: Χρόνια πολλά. Κερνούν κάτι τζάμπα τους αναφέραμε.
0: Κερνούν μια ωραιότατη τούρτα φιστικιού.
1: Φιστικιού.
0: Φιστικιού, πράσινη. Δεν σου αρέσει,
1: Αυτή η νέα μόδα με αυτό το φιστίκι που υπάρχει παντού, τι να σου πω, δεν έχω καταλάβει.
0: Εμένα πάντα μου άρεσε το φιστίκι γενικώ. Και όχι τώρα με τη μόδα αυτή με τα Dubai Chocolate και αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά παγωτό φιστίκι το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, παγωτό φιστίκι με παγωτό φιστίκι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό το πράγμα που είναι έτσι σαν πράσινο σαπούνι, μα μου το βλέπω, το θεωρώ αποθητικό.
0: Εξαρτάται ρε Θάλια, η ποιότητα.
1: Υπάρχουν κάποια, ξέρεις, παγωτό φιστίκι. Είχε ένα παγωτατζίδικο σέρες που δεν υπάρχει πια.
0: Ναι.
1: Και ήταν όντως μύριζε και είχε και το άρωμα και, και το χρώμα του καρπού του φιστικιού.
0: Όπως ας πούμε το παγωτό.
1: Αυτό το πράσινο χρώμα γενικώς
0: μου
1: είναι αποθετικό.
0: Το σίκο, έτσι. Κάνουν πολλά ζαχαροπλαστεία παγωτό σίκο. Το θέμα είναι η τεχνική.
1: Παγωτό σίκο ή βανίλια που έχει γλυκό σίκο.
0: Έχει και η γεύση, και το παγωτό η γεύση σίκο.
1: Α, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
0: Σου πω μετά, κατά τη γνώμη μου, ποιο που κάνω το καλύτερο στις αίρες. Λοιπόν, αυτά με τις γιορτές.
1: Και τα
0: χρόνια
1: κεράσματα.
0: Πολλά και τα κεράσματα, χρόνια τους πολλά. Γερή, δυνατή, χαμογελαστή, μακριά από μαύρα σύννεφα. Ανθρώπους με αρνητική άβρα και χαμόγελα στη ζωή τους. Σήμερα Τρίτη, φίλοι μου, αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, οι άνεμοι θα πνέουν πολύ δυνατά, ιδιαίτερα στο Ιόνιο, που συνήθως στο Αιγαίο έχουμε, έτσι μεγάλες εντάσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 7 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει στους 19, ξαναλέω. Στη Θεσσαλία 20, στην Ήπειρο έως και 18, έως 22 βαθμούς στα νησιά, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιωνίου 18, 22 στο Ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα 25 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς. Τώρα, οι αέριδες είπαμε θα πνέουν πολύ δυνατά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο 2 με 4 μποφόρ, στο κεντρικό Αιγαίο επίσης 4 μποφόρ. Ενώ το απόγευμα θα έχουμε σταδιακή ενίσχυση και θα φτάσουν έως και 7 μποφόρ. Τώρα στο Ιόνιο, από την αρχή είπαμε θα πνέουν δυνατά, 3 με 5 μποφόρ, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, σταδιακά όμως θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτή τη στιγμή 46 μετρολογικοί σταθμοί έχουν μεταδώσει ότι υπάρχει βροχή στα όρια που βρίσκονται σύμφωνα με το αυτόματο δίκτυο μετρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, βρέχει σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, σε δύο νησιά του Ιωνίου, σε δύο περιοχές της Στερεάς, ενώ οι περιοχές που έχουν την περισσότερη βροχή σήμερα, τουλάχιστον αυτή την ώρα, μάλλον υπάρχει βροχή, είναι στην Ήπειρο, αλλά και την Μακεδονία και μάλιστα κυρίως στην Δυτική Μακεδονία. Βλέπω τώρα περιοχές. Αλλά γενικότερα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που έχει προσεγγίσει τη χώρα μας θα μας επηρεάσει, λένε οι ειδικοί, και πάμε να δούμε τι καιρό πρέπει να αναμένουμε σήμερα και το επόμενο διάστημα. Τα πολύ φωτεινά χρωματικά πλαίσια των προηγούμενων ημερών έχουν δώσει τη θέση τους στο βαθύ μπλε, ωραιότατο χρώμα, αλλά αυτό σημαίνει πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ανέβει το επόμενο διάστημα, με εξαίρεση την Πέμπτη, πάνω από τους 16 βαθμούς, ενώ η Παρασκευή αναμένεται έτσι η πιο ψυχρή μέρα των 4 ημερών, καθώς ο υδράργυρος μεταβίας θα φτάσει τους 12. Σε αυτό το διάστημα των 4 ημερών που έχω μπροστά μου και έχουμε τη συνοπτική πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Πέμπτη εμφανίζεται ως η μέρα με την υψηλότερη θερμοκρασία, παρά το γεγονός ότι οι 19 βαθμοί που θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία της Πέμπτης χαρακτηρίζεται χαμηλή για τα δεδομένα της εποχής. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, μια συννεφιά που θα φέρει και βροχή, που δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι και το βράδυ. Τα ποσοστά υγρασίας είναι υψηλά και θα γίνουν ακόμη υψηλότερα κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του τους 17 βαθμούς. Με βροχή θα υποδεχθούμε και την Τετάρτη. Η Τετάρτη αναμένεται μια συννεφιασμένη και βροχερή ημέρα τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα και μετά θα αλλάξει ο καιρός και ίσως καταφέρουμε να δούμε και το ηλιοβασίλεμα. Η μέγιστη τιμή του υδραργύρου αύριο θα είναι οι 15 βαθμοί, που δεν θα είναι δηλαδή μόνο μία βροχερή ημέρα, θα είναι και σαφώς πιο ψυχρή η αυριανή ημέρα σε σχέση με τη σημερινή. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και τις ακροάτριες και τους ακροατές στον Ευρωκόπη, και εκεί ο καιρός ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση με αυτή εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δηλαδή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα και την Τετάρτη, Πέμπτη μια μικρή βελτίωση και ξανά από την Παρασκευή. Βέβαια, όταν μιλάμε για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στον Ευρωκόπη, σημαίνει ότι η μέγιστη τιμή του υδραργύρου δεν θα καταφέρει να φτάσει σε διψήφιο αριθμό στους 10 βαθμούς ή να τους ξεπεράσει, μόλις στους 9, ενώ εννοείται ότι οι ελάχιστες τιμές ξεκινούν επίσης από μονοψήφιο αριθμό. Σήμερα και εκεί αναμένεται μια βροχερή ημέρα, ήδη ξεκίνησε έτσι με συννεφιά και βροχή. Ο υδράργυρος στην μέγιστη τιμή του θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι τους 13 βαθμούς. Και αύριο αναμένεται βροχή στον Ευρωκόπη μέχρι και νωρίς το απόγευμα, και όχι μόνο βροχή και χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς ο υδράργυρος θα ξεκινάει πραγματικά από πολύ χαμηλά, ανάλογα βέβαια και με τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό του Ευρωκοπίου, αλλά οι τιμές θα είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή κάτω από τους 4 βαθμούς οι ελάχιστες τιμές, για να προσπαθήσει ο υδράργυρος σιγά σιγά να φτάσει, μην φανταστείτε και πάρα πολύ, τους 9 βαθμούς ως μέγιστη αύριο στον Ευρωκόπιο.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
4: Οι 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
6: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Τύπος Θεσσαλονίκης και μπαίνουμε στο κομμάτι των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Τύπος Θεσσαλονίκης λοιπόν, 6 διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στη ΔΕΘ. Ισχυρό ενδιαφέρον για τη μεγάλη ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ, πάρκο 120 στρεμμάτων και νέα περίπτερα. Κεντρικό της εφημερίδος. Επίσης, στην πρώτη σελίδα μπαίνει κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς για το νέο μέτρο.
1: Και βέβαια να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και ποια θα είναι τα ευεργετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τύπος Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε εμείς την επισκόπηση και περνάμε στην εφημερίδα Star. Θρήνος για την Καλονή υφυπουργό. Πέθανε ο μεγάλος επιχειρηματίας και εκατομμυριούχος πατέρας της Έλενας Ράπτη. Η τεράστια περιουσία, τα 35 ακίνητα και οι καταθέσεις που αφήνει πίσω του. Η ανακοίνωση για το θάνατό του και το τελευταίο αντίο.
0: Αυτή η υπόθεση που δηλητηρίαζε η άλλη τον άντρα της.
1: Ναι, με ατροπίνη. Το δηλητηρίαζε σιγά σιγά, ήταν γιατρός.
0: Και το βρήκαν στην κάμερα, έτσι.
1: Ναι, υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, είχε εφημερίο γιατρός, στρατιωτικός γιατρός, είδε την κάμερα στο σπίτι, την είδε να μπαίνει και κάτω την περίμενε οι γονείς στο αυτοκίνητο.
0: Για να φύγουν, όλοι μαζί. Ριζοσπάστη, συμπόρευσε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα ελληνοτουρκικά. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Επίσης, η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα έχει τη σειρά από παρεμβάσεων, αγωνιστικών παρεμβάσεων που κάνουν οργανώσεις στο ΚΚΕ στην Αττική. Μπορεί να γίνουν και σε όλη την Ελλάδα, σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Στέκονται έξω από καταστήματα, σε δήμους και γειτονιές και καλούν για αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, λέει το χαρακτηριστικό ρεπορτάζ και φωτογραφίες φυσικά από την προσπάθεια που γίνεται. Από το ριζοσπάστη περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος, φρένο στα social media. Τι προβλέπει από 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Εφημερίδα Κόντρα, με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα. Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Πριν τις εφημερίδες βλέπαμε ένα δημοσίευμα, είναι στο RT News, με δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, που λέει «Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ». Και επίσης, έως το τέλος του χρόνου, η συμφωνία μείωση τιμών στο ράφι σε χιλιάδες κωδικούς.
1: Και μέχρι τέλος του χρόνου?
0: Μέχρι τέλος του χρόνου η συμφωνία μείωση των τιμών. Δηλαδή, αυτή η μείωση των τιμών που βλέπεις, δεν βλέπεις?
1: Όχι.
0: Δεν βλέπεις. Ναι. Κοίταξε, μάλλον εμείς κάνουμε κάτι λάθος, Βεθάλια. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, προφανώς μπορεί να υπάρχει σε κάποια προϊόντα, ξέρω εγώ, σε κάποιες αλυσίδες. Τι να πω.
0: Ναι. Αυτή τέλος πάντων η συμφωνία μείωση τιμών. Σε χιλιάδες κωδικούς, όπως λέει ο κύριος Υπουργός, θα παραμείνει έως το τέλος του χρόνου και θα υπάρχει και ένα εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ εν ώψη των εορτών. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος και εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες επιβάτης μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου.
1: Φαντάσου και να μην είχε ανακαινιστεί. Και είναι πραγματικά καθαρίστες με σφουγγαρίστες, κουβάδες.
0: Τι να κάνουν οι
1: άνθρωποι. Και ένας κύριος με το κοστούμι του και ανοιχτή ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Πάλι καλά που έχει και ομπρέλα ο άνθρωπος. Προνόησε.
1: Συνεχίζουμε με την Καθημερινή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Και το θέμα έχει και μια φωτογραφία από έναν 84χρονο που ζωντανεύει την τέχνη της καλαθοπλεκτική, το κατάφερα, στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Πρόκειται για τον τελευταίο καλαθοπλέκτη των Κυκλάδων και αρχιμάγειρα των μεγάλων πανηγυριών της Αμοργού, ο οποίος θυμήθηκε με το βραβείο παραδοσιακής τέχνης. Χιλιάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν το Σαββατοκύριακο στην αυλή και στις αίθουσες της Πειραιώς 260, γιορτάζοντας τα 20 γενέθλια του γαστρονόμου σε ένα φεστιβάλ που τίμησε ανθρώπους του Μόχθου και της παραγωγής, οι οποίοι έχουν τοποθετήσει τη δική τους ψηφίδα στο γαστρονομικό μοσαϊκό της χώρας, γράφει η εφημερίδα. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και πάρα πολύ Σημαντικό αυτό για τη διάσωση της τέχνης.
0: Ναι, και πολύ συγκινητικό. Μας πάει σε εποχές άλλες που οι άνθρωποι ασχολούνται και με άλλα πράγματα εκτός το κινητό, την τηλεόραση και. Μανιφέστο. Σφαγή για τον Βλάκα, σε εισαγωγικά. Ξέσπασε φίλιο στην κέντρο αριστερά. Αντιδράσει πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργή σκιαναντάρι για τον πόρτε παρόλε του Τσίπρα. Τι ντροπή, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, στο στόχαστρο των αρχών, οι διαιτολόγοι του διαδικτύου. 11 μηνύσεις και 36 αναφορές. Τι είναι αυτή η διαιτολόγη, ξέρεις? Το διαδικτύο τι?
1: Και όχι μόνο, βέβαια, και όχι μόνο διαιτολόγοι. Υπάρχουν και αυτοί που λένε coach διατροφής.
0: Coach διατροφής.
1: Ναι, διατροφής.
0: Life coach ήξερα.
1: Άλλο
0: έχει
1: αυτό.
0: Coach διατροφής.
1: Ναι, διατροφής και ευζωβίας. Και... σου λένε, τέλος πάντων.
0: Πώς θα μασίσεις το μαρούλι?
1: Όχι μόνο, που θα βρεις προφανώς το καλό μαρούλι, τι συνδυασμούς θα κάνεις, αυτό το αφέψιμα
0: το
1: μπορεί να είναι καλό.
0: Αντί με ένα κρεμμυδάκι να κάνεις με μαρούλι σαλάτα.
1: Αυτό το αφέψιμα είναι πολύ καλό, διάφορες άλλες συνταγές.
0: Που σε βοηθάνε να χάσεις κιλά.
1: Ναι. Δεν έχεις δει τώρα πάρα πολλές συνταγές που υπάρχουν, ας πούμε.
0: Προτιμώ τις κλασικές σελίδες, ας πούμε.
1: Το να κάνεις τυρόπιτα λόγου χάρη, ναι, από φύλλα ρυζιού. Δεν το έχεις το βιντεάκι?
0: Όχι.
1: Αγοράζεις φύλλα ρυζιού.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρέπει να δείτε το βλέμμα απόγνωσης της Δέσποινας.
0: Γεια σας, παιδί μου.
1: Ναι. Δείχνει πώς τα μουλιάζεις.
0: Τα φύλλα ρυζιού.
1: Τα φύλλα ρυζιού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι βάζεις?
1: Βάζεις
0: μέσα
1: λίγο γέμιση μέσα.
0: Λίγο, φαντάζομαι.
1: Δεν μπορεί να πάρει και πολλά το φύλλο.
0: Ναι, θα σπάσει, λογικό.
1: Και σε ένα τηγάνι κάνεις πάρα πολύ γρήγορα, πολύ υγιεινά υποτίθεται, μια τυρόπιτα και μπορείς να την προσθέσεις με περισσότερη πρωτεΐνη, γιατί και, αυτή είναι η επιστάση.
0: Ναι.
1: Όσο περισσότερη πρωτεΐνη στα γεύματά μας.
0: Ναι.
1: Και δεν αναφέρομαι να έχουν μόνο κρέας και ψάρι. Μπορείς να βάλεις διάφορες σκόνες μέσα.
0: Τι σκόνες?
1: Πρωτεΐνης.
0: Α, πρωτεΐνης.
1: Επιπλέον. Ένα σκούπ πρωτεΐνης. Και να κάνεις αυτή την εξαιρετική...
0: Δηλαδή τα φύλλα του ρυζιού με τη λίγη γέμιση και σκούπ.
1: Μπορείς να βάλεις και πάρα πολύ, γιατί δεν κρατάει. Αλλά είναι, λέει, μια εξαιρετική αβοκάντο τυρόπιτα.
0: Αβοκάντο να βάλω, γιατί ό,τι και να φας, παντού έχει ένα αβοκάντο δίπλα.
1: Συνταγές που γίνονται από χουρμά, τον οποίο, βασιλικό χουρμά, τον οποίο μουλιάζεις.
0: Βασιλικό χουρμά, ναι, που μουλιάζεις.
1: Ή να πίνεις, σαν που δεν πίνεις και πάρα πολύ νερό, να βάζεις, λέει, μερικά, πώς τα λένε...
0: Σπόρους τσία.
1: Όχι, γαρίφαλάκια μέσα.
0: Μην μου μιλάς για γαρίφαλο. Δεν μπορώ να φάω γλυκό που έχει γαρίφαλο.
1: Έχει διάφορους τέτοιους.
0: Γεύση στο... την απεχθάνω.
1: Και διάφορες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Για να ψάξουμε, βρε Θάλια. Να βρούμε αυτούς τους live. Όχι live coach, όπως είπαμε. Coach,
1: ναι,
0: ζήτας.
1: Για να μην χρησιμοποιήσουμε και τον ξένο όρο. Προπονητές ευζωίας, καλής, ναι, διατροφής.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα εμείς χαθήκαμε λίγο στην εστία.
1: Στο μανιφέστο είμαστε και πάμε στην εστία, ναι.
0: Ωραία. Δική σου είναι.
1: Ποιοι απέσυραν το στρατηγό De Gaulle από τους κινηματογράφους μας, ρωτάει η εφημερίδα. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκησαν οι προβολές του στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση, όπως έγινε για τον Τσόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διανεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες, γράφει η εφημερίδα.
0: Εσπρέσο. Ζαμάν φου Παριζιάννα. Τώρα εμείς εδώ πέρα αυτό είναι το θέμα μας, Θάλια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η κόντρα Βύση Καρβέλα. Τώρα τι μου λες εσύ, τιμές, σούπερ μάρκετ, αυξήσεις σε νίκια και τέτοια. Άστα. Τώρα εδώ πέρα, Ζαμάν φου Παριζιάννα, λέει. Ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία. Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσει ζωντανά τη Σελίν Διόν. Είναι μια τελευταία κίνηση από ό,τι διαβάζουμε στην εφημερίδα και παραμένει το μεγάλο κρίσιμο ζήτημα. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο τώρα.
1: Το γιατί... ότι οι περισσότεροι έχουν άποψη.
0: Τι περισσότεροι, παιδί μου, όλοι έχουν
1: και
0: άποψη.
1: Και μπαίνουν σε μια διαδικασία κόντρας. Δηλαδή φαντάζεσαι να, τώρα να στήριζες το Καρβέλα και εγώ τη Βύση και να μαλωνόμασταν.
0: Ναι. Ναι. Γιατί αυτό που άκουσα εγώ στη τηλεόραση ότι ζήσαμε, λέει, όχι, φτάσαμε να το ζήσουμε και αυτό. Πού αλλού θα φτάσουμε?
1: Αυτό είναι αλήθεια, που αλλού θα φτάσουμε.
0: Το πού αλλού θα φτάσουμε, αυτό είναι, ναι, μια πραγματικότητα. Αλλά ναι,
1: Δική σου ελεύθερη ώρα.
0: Ελεύθερη ώρα. Στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και διοικητής για τα ακίνητά τους μέσω του έμφυα. Οι Ιερές Μονές είχαν προσφύγει το 1996 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαν δικαιωθεί όταν το δημόσιο επιχείρησε να αρπάξει τα υπάρχοντά τους με τον νόμο Τρίτσι. Περίεργη η στάση του Αρχιεπισκόπου και για τα κοιμήλια που μας έκλεψαν οι Βούλγαροι.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Τέσσερις φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. Τέσσερις στάσεις του Μητροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και Φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανακινήσει το έργο.
0: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης, σε εισαγωγικά, ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε. Πολλαπλά εκτεθειμένη Υπουργός Πολιτισμού, η αφίσα της Wehrmacht αφαιρέθηκε, αλλά το συνέδριο που ξεπλένει σε εισαγωγικά τους Ναζί γίνεται κανονικά. Είναι κεντρικό της εφημερίδος. Επίσης να σας πω ότι έχει ένα ακόμη θέμα. Κονδύλια UNICEF, επίκαιρη ερώτηση για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη. Ο Παύλος Πολάκης την καλεί να λογοδοτήσει. Και τι έπαθε η Γκυλφόιλ, αυτό το κορίτσι, τι έγινε. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, μάχη για να σωθεί, σε εισαγωγικά, δίνει τώρα η Γκυλφόιλ. Στη θέση της να σωθεί, έτσι,
1: Ναι, να παραμείνει η πρέσβυρα.
0: Ναι, να παραμείνει η πρέσβυρα, γιατί είναι καλά στην υγεία της. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια, καρφώνει το State Department για τις πτήσεις με τα ιδιωτικά αεροσκάφη.
1: Και όλα αυτά προέκυψαν από ξένα δημοσιεύματα, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: δημοσιεύματα
0: ναι.
1: του ξένου τύπου, μάλλον.
0: Ναι.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής Βικτωρίας και άλλες, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιητικά στοιχεία. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα.
0: 9.216 ευρώ το ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Δαπάνη 25,7 δισεκατομμυρίων σε είδη παντοπολίου το 25.
1: Είναι η μεγαλύτερη δαπάνη που δίνεις στο σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το ΙΕΛΚΑ και είναι χαρακτηριστικό δημοσίευμα της εφημερίδας με πίνακες. Είδη διατροφή στο 73%, είδη οικιακής φροντίδας 7%, είδη προσωπικής φροντίδας 9%, αλκοολούχα ποτά 7% και μη αλκοολούχα ποτά 4%.
0: Και δίνει και την απάντηση της Kimberly Guilfoyle ότι ο Eric Dinders, προφανώς αυτός που την κατήγγειλε, δεν ξέρω, μου χρωστάει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Λοιπόν.
1: Τραγουδάκι και περνάμε στις τοπικές εφημερίδες.

0: Και να είμαστε στις τοπικές εφημερίδες. Εφημερίδα Η Πρόοδος, ξεκινάμε την Πρόοδο. Παρουσιάστηκαν τα 53 ιερά κοιμήλια που επιστράφηκαν μετά από 109 χρόνια. Κεντρικό της εφημερίδας, στη Θεσσαλονίκη έγινε παρουσίαση, παρουσία της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη. Παρόν ήταν και ο Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτης, θεολόγος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, η βουλευτής Ερών, η κυρία Ραμπατζή και πολλοί άλλοι φορείς και παράγοντες. Στην τελική ευθεία η εργασία σε αναβάθμιση στο Λαϊλιάν, εποχή με υπογραφή σε εισαγωγικά Χατζηβασιλείου, θα αποτελεί το μοναδικό χιονοδρομικό στην Ελλάδα με πίστα dry slope, γράφει η εφημερίδα και έχει μια φωτογραφία από το Λαϊλιάν. Τουριστική προβολή των Σερών με χρηματοδότηση 400.000 ευρώ. Να το δούμε βρεθάλι αυτό το θέμα. 400 χιλιάρικα που θα προβάλλουν τη ΣΕΡΕ στην Αθήνα, δεν είναι?
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, με λεφτά της περιφέρειας. Η Εμέλεια δίνει φτερά σε δύο φοιτητές στο Σερών με υποτροφίες στο 2.500 ευρώ. Και επίσης σειρά άρθρων, η ωραία ξυπνημένη εγχείρηση 12, άρθρο 12 που υπογράφει ο Σταύρος Αργυρίου, φιλόλογος, στην πρώτη σελίδα, και η μόνιμη σχολιογραφική στήλη παρασκηνιακά και άλλα, με πολλά σχόλια και σήμερα.
1: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Αντίστροφη μέτρηση για το πετρέλαιο θέρμανσης καύσιμας. Εντός της ημέρας η απόφαση. Τι θα ισχύσει για τις περιοχές των Σερών, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, τι αλλάζει στο επίδομα. Σέρες, κρούσματα γρήπης α σε δύο παιδιά, έκκληση για εμβολιασμό και αυξημένη προσοχή. Η νεκρική μάσκα του Πατριάρχη Διονυσίου. Η εργατική τάξη καθημερινά χύνει αίμα στους χώρους δουλειάς, νεκρός εργάτης στις Σέρες. Εμέλεια, δύο υποτροφίες των 2.500 ευρώ από τη φιλόπτωχο αδελφότητα σε νέους φοιτητές. Ένα θέμα θα το δούμε και εμείς αναλυτικά στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Αγριογούρουνα στις Σέρες, η ανησυχία μεγαλώνει, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και η πρόληψη δεν μπορεί να περιμένει. Και ο Καρτερός γράφει, ο Τσίπρας εκτίθεται, το Μαξί μου χαμογελά, τίτλος από άρθρο που φιλοξενείται στο εσωτερικό της εφημερίδας.
0: Σερραϊκόν θάρρος. Τα κοιμήλια επιστρέφουν μετά από 109 χρόνια στις Σέρες. 53 αντικείμενα σε 48 καταχωρήσεις επέστρεψαν από τη Βουλγαρία. Μετά τις 5 Νοεμβρίου αναμένεται η απόδοσή τους στις ιστορικές ουσιαστίες. Ποιοι θησαυροί επιστρέφουν στη Μητρόπολη Σερών και στη Μονή Τιμίου Προδρόμου. Κεντρικό. Σε άλλα θέματα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής στο Σερών χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ. Δήμο Σερών, ενημέρωση και προστασία των πολιτών από τις σύγχρονες μορφές απάτης στο Κουβούκλιο. Ο Ορφέας Σερών τιμά τους Μακεδονομάχους και τα θύματα της βουλγαρικής κατοχής του 1917-1918. Προκήρυξη υποτροφίας περίοδου 2026-27 από τη φιλόπτωχο αδελφότητα Ελληνίδων Κυριών, η Εμέλεια. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής στο Σερών χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ και στα φαρμακεία τα αντιγρυπικά εμβόλια. Ποια ήδη διατίθενται, τι ισχύει για το ρινικό εμβόλιο στα παιδιά.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με τη σημερινή των Σερών. Σε κλίμα συγκίνησης και ιστορικής δικαίωσης, εγγένεια έκθεσης επαναπατριστέν των 48 κοιμηλίων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Ρίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, μετά από 109 χρόνια, πολύτιμα ιστορικά και εκκλησιαστικά κοιμήλια, τεκμήρια της ποιήσης και της ιστορίας της Μακεδονίας επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν. Πρόκειται για λειτουργικό εξοπλισμό που προέρχεται κυρίως από τα δύο ιστορικά μοναστήρια, τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και Παναγίας Οικοσυφηνήσεις. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα, χαρακτηριστική φωτογραφία από την εκδήλωση. Τα υπόλοιπα θέματα. Οι Σέρες υποδέχονται και φιλοξενούν δύο διοργανώσεις του αθλητισμού κοφών από 13 ως 17 Οκτωβρίου και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένη και η σχετική συνέντευξη τύπου των διοργανωτών θα γίνει στο διοικητήριο στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής σε 10.30, όπου εκεί θα μάθουμε πολλά περισσότερα, τα οποία θα σας τα παρουσιάσουμε αύριο, σχετικά με το 10ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, αλλά και τον 3ο Αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλου Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Πρόγραμμα τουριστικής προβολής των Σερών χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ. Τηλεθέρμανση Σερών, οικονομία και ασφάλεια. Δηλώσεις Μιλωνάκη του Διευθύνοντα Συμβούλου της Θέρμη. και διευκρινήσεις για τις σχολικές εκδρομές από το Υπουργείο Παιδείας.
0: 9 και 55 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά πάμε σε δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωπημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου, κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς

0: Μας και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Ertflix. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.

0: Και πάλι μαζί, 13 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και μεταξύ των θεμάτων που κυριαρχούσαν στους τίτλους σήμερα των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας ήταν και ανατιμήσεις που έρχονται, ανατιμήσεις σε βασικά είδη όπως και στο ψωμί. Την ίδια ώρα που αναμένονται αυξήσεις, την ίδια ώρα υπάρχει και μία ανησυχητική έκθεση που παρουσιάστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ ότι έχουν βάλει λουκέτο το τελευταίο διάστημα ούτε ένα ούτε δύο αλλά 1500 παραδοσιακά αρτοπία.
1: Βιοτεχνικά αρτοπία, ναι.
0: Πώς έχει η κατάσταση τώρα και αν αναμένεται αύξηση της τιμής του ψωμιού, η αλήθεια είναι που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε. Οι όποιες ανατιμήσεις είχαν γίνει και στο αλεύρι και στα άλλα και στο λειτουργικό κόστος που είχε ένα αρτοπίο είχαν απορροφηθεί. Θα μας τα πει ένας άνθρωπος που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών Σερών, Αβραμά Μοσχόπουλος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μοσχόπουλε.
2: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, η οποία είναι άκρως δυσάρεστη πραγματικά και μας θορυβεί όλους, γιατί το ψωμί αποτελεί το βασικό κομμάτι ενός τραπεζιού.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια τα τελευταία χρόνια μειώνεται η κατανάλωση του ψωμιού, είπαμε πιο στοχευμένα, σε πιο ιδιαίτερα είδη, αλλά είναι γεγονός ότι στο τραπέζι θα έπρεπε να έχουμε...
1: Παρ' όλα αυτά δεν λείπει από τα σπίτια μας.
2: Είτε στην ελληνική οικογένεια να έχει ψωμί.
1: Ναι, είτε με την παραδοσιακή του μορφή, είτε με τις εξελιγμένες του μορφές. Τι γίνεται τώρα, τι σας αναγκάζει να προχωρήσει αυτές τις ανατιμήσεις?
2: Το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο, το βλέπετε και όλοι σας ότι και το πετρέλαιο στην τιμή που έχει πάει. Ένας φούρνος ο οποίος καταναλώνει 1000 λίτρα πετρέλαιο και εκεί που πλήρωνε τον Αύγουστο 1,70 ξαφνικά πληρώνει 2,10 περίπου, 2,5, οπότε μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 350 ευρώ. Το ρεύμα το Σεπτέμβριο του 25 το παίρνουμε περίπου 20 λεπτά την κιλοβατόρα και τώρα η τιμή έχει φτάσει στα 29 και ένα μέσο αρτοπίου παιδιά έχει 10.000 κιλοβατόρες το μήνα κατανάλωση. Άρα μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 900 ευρώ. Επίσης το φυσικό αέριο από 5 με 6 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο του 26 έχει φτάσει στα 11. Όποιοι δουλεύουν με φυσικό αέριο, τρομερή επιβάρυνση. Ανατιμήσεις στο αλεύρι, ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, η ζάχαρη έχει πάρει 33% μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι δεν μιλάμε τώρα...
0: Παλαιότερα, οπότε, τώρα, φέτος.
2: Ναι, φέτος.
1: Προμηνό, ναι.
2: Οπότε εμείς είμαστε καταστήματα τα οποία δεν όσο μπορούμε απορροφούμε τις ανατιμήσεις. Έχει να γίνει αύξηση στο ψωμί 4 χρόνια. Δηλαδή τελευταία φορά έγινε τότε με την εισβολή στην Ουκρανία. Εκ των πραγμάτων όμως πλέον, από τη στιγμή που βέβαια δεν υπάρχει διατίμηση, ο καθένας πράττεται κατά το δοκούν. Αλλά θεωρώ ότι θα υπάρξουν στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις.
1: Τώρα δηλαδή, μια φρατζόλα ψωμί πόσο κάνει?
2: Νομίζω τα πιο απλά σκευάσματα είναι στο 1,20 και ανεβαίνουν από εκεί. Οπότε δηλαδή τα ολική, τα πολύσματα και αυτά είναι λίγο πιο ακριβά.
1: Εντάξει, αλλά το κλασικό ψωμάκι που παίρνουμε, το λευκό.
2: Το κλασικό ψωμάκι, ο μέσος όρος νομίζω στην πόλη μας είναι στο 1,20.
0: Το κιλό?
2: Όχι.
0: Το μισό κιλό.
1: Το μισό κιλό. 2,40 δηλαδή, 2,40 είναι το κιλό.
2: Που δεν είναι το κιλό ακριβώς, είναι στα 850-900 γραμμάρια. Τιμή κιλού δηλαδή θα μπορούμε να πούμε ότι είναι στα 3 ευρώ.
0: Οπότε με την αύξηση που αναμένεται πόσο θα φτάσει?
2: Ξαναλέω, δεν υπάρχει διατίμηση. Ναι. Ο κάθε συνάδελφος θα βγάλει μολύβι και χαρτί και θα υπολογίσει. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει στο 3,5 ευρώ το κιλό, 3,40. Νομίζω ότι εκεί θα κουμπίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και η φρατζόλα το μισό που συνήθως παίρνουν οι περισσότεροι?
2: Νομίζω θα πάει στο 1,40. Δηλαδή
1: 1,40 με 1,5 ευρώ το ψωμί.
2: Ναι, ναι.
1: Το μισό κιλό.
2: Το μισό κιλό, ναι.
1: Και το απλό. Δεν μιλάμε τώρα για πολύσπορα
2: ειδικά. Ναι. Θεωρώ ότι και τα πολύσπορα δεν θα... Ξέρετε, εμείς κοιτάμε και την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Οι πελάτες είναι γνωστοί μας. Δηλαδή δεν είναι απρόσωπα τα μαγαζιά. Μπαίνεις μέσα και τους ξέρεις με το μικρό του όνομα.
1: Βέβαια.
2: Δεν μπορώ εγώ να το πάω το ψωμί 2 ευρώ για και να μην μπορεί ο κόσμος να πάρει. Πρέπει, είναι αγαθό που πρέπει να είναι σε καθραπέζι, όπως είπαμε και πριν. Mm-hmm. Οπότε δεν θεωρώ ότι και στα πολυτελεία στα ψωμιά ότι θα φύγει πολύ πάνω. Δηλαδή θα είναι πιο μικρή αύξηση εκεί.
1: Στα αρτοποιήματα, στα άλλα που αγοράζουμε, στους φούρνους. Ναι, από το συσκευάσμα.
2: Φαντάζομαι και αυτά θα τσιμπήσουν λίγο, ένα 5%. Όσα έχουν, δηλαδή ζάχαρη, βούτυρο που έχουν πάρει πάνω, το αλεύρι που έχει πάρει πάνω, το ενεργειακό κόστος που έχει πάρει πάνω, θεωρώ ότι και αυτά θα τσιμπήσουν προς τα πάνω. Τώρα το πόσο θα τσιμπήσει ο καθένα δεν το ξέρω. Δηλαδή το σουσάμι έχει ανέβει για το κουλούρι, ας πούμε. Όλο αυτό είναι αλυσίδα, παιδιά. Όταν από τη στιγμή που η πρώτη ύλη ανεβαίνει, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή και εμείς θα προβούμε. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που συνάδελφοι πολλοί δουλεύανε 9 και 10 ώρες και για να μην προβούν σε αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια έχουν ανεβάσει τις ώρες της δουλειάς. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, ΣΑΗ. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, κάποια στιγμή θα θεωρώ ότι θα γίνει μια αύξηση. Θα κάνουμε αύξηση.
0: Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχουμε λουκέτα σε αρτοπία.
2: Έχουμε, ναι, έχουμε. Και για λόγους υγείας και για λόγους συνταξιοδότησης. Και για λόγους ότι ένα μαγαζί δεν βγαίνει. Δηλαδή, όταν, όπως είπαμε πριν, έρχεται ένας λογαριασμός ρεύματος 2.500 και 3.000 ευρώ, και σε ένα χωριό με 100 κατοίκους, εντάξει, των πράγματων δεν μπορεί ο άνθρωπος να πληρώσει. Και σου λέει ότι από το να κάθομαι και να τρώω όλο το ξενύχτη, γιατί φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος σε ένα χωριό 100 κατοίκους θα πάει 2.5 ώρα για να βγάλει τα ψωμιά. Έχουμε περίπου.
1: Κύριε Μεσχόμπλε. Για να πούμε λίγο στον κόσμο, εσείς τι ώρα ξυπνάτε το πρωί και πάτε, για να καταλάβουν τη δυσκολία του επαγγέλματος.
0: Το βράδυ βασικά, όχι το πρωί.
1: Γιατί ναι, εμείς πάμε το πρωί, το μεσημεράκι, παίρνουμε το ψωμάκι μας και λέμε αχ τι καλά. Εσείς τι ώρα ξυπνάτε?
2: Μιλάμε για μαγαζιά που κάθε μέρα έχουν φρέσκα είδη. Έτσι, ναι. Το πράγμα του, για να αφήνετε ναι. 6 ώρα το πρωί και να έχει όλα αυτά που έχει στα αρτοπία που πηγαίνετε. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πάει 12.30 και 1 η ώρα.
1: Τη νύχτα.
2: Τη νύχτα. Βέβαια.
0: Και τις Παρασκευές νωρίτερα. Ναι, για το Σαββατοκύριακο.
2: Ας πούμε τις καθημερινές ότι πάμε 2 με 2.30 και τις Παρασκευές πάμε 12 η ώρα. Ναι. Ένα μέσο όρο, σας λέω, από τα μαγαζιά με τους συναδέλφους που έχουμε μιλήσει, ας πούμε, και ξέρω περίπου τι γίνεται. Κάπως έτσι. Για να μπορείτε να έρθετε και να πάρετε φρέσκα προϊόντα, έτσι, που έχουν δημοθεί και έχουν παρασκευαστεί στο αρτοπείο.
1: Εμείς δηλαδή όταν ερχόμαστε 7.30 ώρα το πρωί να πάρουμε κουλούρι, εσείς είστε στο μεσημέρι για μας.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι όταν, αν έχεις πάει στη δουλειά 1 η ώρα, καταλαβαίνετε ότι 7 η ώρα κοντεύεις να σχολάσεις, όχι απλά να
1: μεσημέρι. Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, είναι βάρβαρο το ωράριο, όπως και να το κάνουμε.
1: Και πολύ δύσκολη
2: η δουλειά σας. Εγώ δεν θα πω ότι το δικό μας είναι πιο δύσκολο από κάθε δουλειά και τις δυσκολίες της. Εντάξει, την αγάπα αυτή τη δουλειά είναι πολύ δημιουργική. Γιατί αν έχεις φαντασία, μπορείς να φτιάξεις πολύ ωραία προϊόντα, τα χαιρόμαστε δηλαδή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εκ των πραγμάτων, όταν πας 1 η ώρα, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα παραδοσιακά αρτοπία τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε ζαχαροπλαστή από τη μία μεριά, έχουν έτσι μεγάλη ποικιλία και σε γεύσεις γλυκές και αλμυρές. Ωστόσο, σε αυτά που επισκέφτομαι εγώ, χρόνο με το χρόνο, ναι μεν υπάρχει ποικιλία, αλλά μειώνεται η ποσότητα που βλέπουμε σε σχέση με παλαιότερα, που σημαίνει ότι μειώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, είμαστε πιο συγκρατημένοι στις αγορές μας.
2: Σίγουρα. Είμαστε ένας νομός ο οποίος εκ των πραγμάτων, επειδή δεν μπαίνει ξένο χρήμα στην πόλη, μπαίνει ελάχιστο, και στο νομό θα έλεγα, περιμένουμε να πληρωθεί ο κόσμος. Και βλέπουμε μια αλφα κίνηση τις πρώτες μέρες που έχει πληρωθεί και μετά τις πρώτες 15 μέρες γράφουμε τευτέρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Υπάρχει και τευτέρι στο φούρνο?
2: Βέβαια, υπάρχει τευτέρι. Όταν έρχεται ένας χαμηλοσυνταξιούχος και σου λέει ότι να πληρωθώ για να σε πληρώσω, εντάξει, τι θα πεις, αφού τον ξέρω κάθε μέρα τον βλέπω.
1: Έρχονται πολλοί, κύριε Μοσχόπουλε.
2: Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, δεν θέλω να λέω υπερβολικά.
1: Δηλαδή έρχονται και σας λένε ότι θα πληρωθώ τη σύνταξη και μετά θα πληρώσω ψωμί.
2: Ναι, υπάρχει τέτοιο κόσμο. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, αλλά υπάρχει και τέτοιο κόσμο. Δηλαδή, ο οποίος έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αν μιλούσαμε για 10 άτομα πριν 5 χρόνια, τώρα μιλάμε για 20 άτομα.
0: Αλλά και ήδη βλέπουμε και τις καταναλώσεις που κάνουμε. Παλιότερα σε έναν εργοσιακό χώρο έλεγες θα πάρω, ξέρω εγώ, 5 κουλούρια για μένα και τους συναδέλφους και 10 τυροπιτάκια, και τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Ο καθένας παίρνει για τον εαυτό του ή το πολύ πολύ λίγο κάτι παραπάνω.
2: Πιο προσεκτικά ψωνίζει ο καταναλωτής, προσέχει τι ψωνίζει, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε αρκετά παλιότερα, μπες μέσα, βάλε από αυτό ένα κιλό, βάλε από εκείνο ένα κιλό.
1: Ναι.
2: Και αυτά έχουν τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Και καλό είναι αυτό το ότι πάει προσεκτικά, ναι. Το θέμα είναι να μην στερείται, δηλαδή αν θέλει να πάρει κάτι να μπορεί να έχει τη δύναμη να το πάρει. Αυτό είναι το,
1: ναι, να είναι επιλογή να μην παίρνει και όχι ανάγκη.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, σε λίγο καιρό θα έχουμε μελομακάρονα. Δηλαδή, να μην μπαίνει ο καταναλωτής και να μου λέει θέλω 4 μελομακάρονα επειδή δεν μπορεί να πάρει 5. Να μπαίνει και να παίρνει 5 επειδή δεν θέλει να φάει.
1: Ναι.
2: Γιατί προσέχει τη διατροφή του. Γιατί ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω
0: ναι,
2: να πω.
0: Ή τόσο θέλει να καταναλώσει. Ναι. Ναι, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχετε
1: τώρα τις αυξήσεις από πότε τις βλέπετε να ισχύουν?
2: Νομίζω μέσα στο Νοέμβριο. Δηλαδή θεωρώ ότι αν πάρει και άλλο το αλεύρι, γιατί μας κάναν ήδη μια ανατίμηση και τώρα είναι να γίνει άλλη μία. Νομίζω ότι μέσα στο Νοέμβριο θα έχουμε ανατιμήσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε κύριε Μοσχόπουλε πολύ.
0: Να
1: καλή
0: καλά.
1: Δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και σε εσάς.
1: Και εμείς. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα, αφήνουμε τα προβλήματα των αρτοπίων, τα οποία θα τα βρούμε ξανά μπροστά μας.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Ναι. Και βέβαια οι ανατιμήσεις είναι πρώτων πυλών στην τιμή του ψωμιού. Περνάμε σε ένα θέμα το οποίο το είδαμε και σε τίτλο τοπικής εφημερίδας, όσον αφορά την προκήρυξη υποτροφίας από την φιλόπτωχο αδελφότητα και Ελληνίδων κυριών, η Εμέλεια. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η υποτροφία, ποιους αφορά, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την πρόεδρο της αδελφότητας, την κυρία Δουκένη Ζαπριάνου, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Εύχομαι να είναι μια ωραία Τρίτη σήμερα, αν και είμαι συγκεκριμένη.
1: Ναι.
2: Και να πάνε τα πράγματα καλά, γιατί από ό,τι φαίνεται και οι ειδήσεις δεν είναι και όλες ευχάριστες.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν και ευχάριστες.
1: Ναι. Ναι. Εμείς πάνω σε αναδεικνύουμε όσο μπορούμε, ναι, για να έχουμε έτσι μια ισορροπία.
0: Σε αυτή την κατεύθυνση εσείς είστε. Είστε σε αυτό που λέμε ευχάριστη είδηση. Η προκήρυξη υποτροφίας,
2: ναι,
0: θα βοηθήσει τουλάχιστον δύο φοιτητές των Σερών.
2: Φοιτητές, ναι. Θέλαμε να εντάσσεται αυτό, φυσικά αυτή η υποτροφία, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού και του κοινωνικού έργου της Εμέλειας. Και ο σκοπός ήταν να βοηθήσει ουσιαστικά, να μην δώσουμε λίγα χρήματα σε περισσότερους, αλλά περισσότερα σε λιγότερους. Και έτσι επιλέξαμε δύο υποτροφίες σημαντικού ποσού η καθεμία, 2.500 ευρώ, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό, σε παιδιά, σε φοιτητές, τα οποία φέτος πέρασαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, και θέλουμε να επιβραβεύσουμε και την αριστεία, αλλά σε συνδυασμό και με το κοινωνικό υπόβαθρο, το οικονομικό υπόβαθρο που έχει η οικογένεια του παιδιού, του φοιτητή. Γιατί ο σκοπός είναι και να έχει καλές επιδόσεις κατά την εισαγωγή του, αλλά και να υπάρχει και ένα οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή να είναι κάποιου μειωμένου οικονομικού επίπεδου, γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται
1: αναγκαιότητα
0: για να πιάσουν τα χρήματα τόπο, για να τα πούμε απλά, κύριε Δουκένη, γιατί υπάρχουν και οικογένειες που, ναι, μεν τα παιδιά τους και έχουν αριστεύσει σε κάποιες των περιπτώσεων και έχουν καταφέρει να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, να περάσουν στη σχολή της επιλογής τους, αλλά δυστυχώς τα φέρουν πάρα πολύ δύσκολα. Κάποια δεν πηγαίνουν, ναι, καν στη σχολή που γράφτηκαν.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Το έχουμε διαβάσει.
1: Τραγικό.
2: Ναι, είναι τραγικό να επιτύχουν σε πανεπιστημιακές σχολές και να μην μπορούν οι γονείς να τους υποστηρίξουν με το ενίκιο και την καθημερινότητα, τη διατροφή και τα υπόλοιπα έξοδα που συνεπάγεται η μετακόμιση αυτή από τον τόπο μας σε έναν άλλο τόπο που θα είναι διαφορετικός και πρέπει να...
1: Επιτρέψτε μου να πω, είναι ντροπή για όλους μας αυτό, ειλικρινά. Δηλαδή πονάει η ψυχή, ναι, σου μόνο που το ακούς.
2: Ένας
1: τόσο μεγάλος αγώνας. Και δυστυχώς, ναι, να μπαίνει φραγμός στα όνειρα των παιδιών.
2: Ναι, το όνειρό τους να μην γίνει πραγματικότητα. Ή να δυσκολευτούν πάρα πάρα πολύ για να το κάνουν πραγματικότητα και να απαιτηθεί και πολύ περισσότερος χρόνος. Έτσι, έχουμε κάνει την προκήρυξη της υποτροφίας. Περιλαμβάνει δύο, όπως σας είπα, από 2.500 ευρώ η κάθε μία.
1: Mm-hmm.
2: Σύνολο θα δώσουμε 5.000 ευρώ. Και υπάρχουν κάποιοι όροι.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτές τις προϋποθέσεις. Τι θα πρέπει,
2: προϋποθέσεις,
0: ποια,
2: ναι,
0: κριτήρια θα πρέπει να πληρεί,
2: ναι,
0: η υποψήφια.
2: Του υποψηφίου, του φοιτητή, ναι, πλέον, γιατί θα έχει ήδη εγγραφή μέχρι σήμερα, φαντάζομαι, στην σχολή που επέτυχε. Πρέπει να είναι απόφοιτος γενικού λυκείου του Δήμου Σερών. Να έχει γεννηθεί από την 1 Ιανουαρίου του 2007 και μετά. Σε αυτό το σημείο θέλαμε να μην βάλουμε κάποιους μεγάλους που μπορεί να έχουν όνειρο να μπουν στο πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Mm. Άρα πρέπει να είναι 1-2 χρόνια, πρώτη-δεύτερη φορά να έχουν δώσει εξετάσεις, ας πούμε, για τις πανελλήνιες. Και επίσης να έχουν εγγραφεί και σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Έχουμε μια κατάσταση με τα μόρια, τα οποία στηρίζονται κυρίως στο άθροισμα της βαθμολογίας, στο μέσο όρο του άθροισματος. Κατόπιν, εάν ο φοιτητής έχει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας, θα μοριοδοτηθεί, αν η οικογένειά του είναι μονογονεϊκή, για οποιοδήποτε λόγο, ή αν στερείται και δύο γονείς ακόμη, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Επίσης, ναι, μοριοδοτείται ιδιαιτέρως, και έχουμε και το εισόδημα και των γονέων και του ίδιου μαθητή, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουν, ο μαθητής μπορεί και να έχει και κάποιο δικό, ναι, του κληρονομικό δικαίωμα, κάποια, ναι, αγορά, κάτι.
0: Μέχρι εξόδημα, πότε μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις?
2: Οι αιτήσεις από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 30, δύο εβδομάδες δηλαδή, και έχουμε δώσει το mail της Εμέλειας, ήδη έχουμε πάρει αρκετές αιτήσεις, αιτήματα μέσω του mail για να στείλουμε τα δικαιολογητικά. Mm. Δεν θα σας τα διαβάσω τώρα τα δικαιολογητικά, γιατί θα τα μάθει ο καθένας.
1: Μπορεί να απευθύνεται σε εσάς και να τα μάθει, ναι, βέβαια.
2: Ναι. Θα του απαντήσουμε αναλυτικά, με όλα τα σχετικά που απαιτούνται. Και πρέπει να τα υποβάλουν όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία θα συγκεντρώσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Μετά η Επιτροπή της Εμέλειας θα κάνει την κατάταξη με τα μόρια του καθενός, ανάλογα με τα πιστοποιητικά που θα μας φέρει. Νομίζω ότι το σύστημα είναι πολύ αντικειμενικό για να μην αδικήσουμε κάποιους.
1: Καλά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά τα χρήματα είναι από το ταμείο σας,
2: της Εμέλειας? Ναι. Δεν είναι ακριβώς όλα από το ταμείο μας. Υπάρχει χορηγός, χορηγοί,
1: μάλιστα,
2: οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι. Ακόμη και πέρσι μας έκαναν μία προσφορά ενός ποσού, αλλά επέλεξαν οι ίδιοι δύο φοιτητές για να δώσουν τη βοήθειά τους το ποσό. Φέτος εμείς προτείναμε και οι ίδιοι επιθυμούσαν να το οργανώσουμε πιο σωστά, πιο αντικειμενικά και σε μεγαλύτερο εύρος, για να κάνουν τις αιτήσεις όσο το δυνατόν περισσότεροι και να ευνοηθούν οι καλύτεροι, μάλλον αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα προσόντα, όπως τα θέτουμε. Φυσικά οι προϋποθέσεις είναι σύμφωνα με την επιθυμία και τη γνώμη των δωρητών, οι οποίοι διατίθενται ακόμη και στο μέλλον να βοηθήσουν.
0: Και μπράβο τους.
1: Μπράβο.
2: Ναι, ναι, και μπράβο τους, και είναι μια πάρα πολύ σωστή.
1: Μπράβο και για την πράξη, αλλά και για την αιμονή στην ανωνυμία.
2: Ναι, ναι. Με τίποτα. Ίσως και τώρα που το λέω μπορεί και
1: να ενοχληθούν,
2: να ακούσουν κάτι.
1: Ναι.
2: Αλλά όμως πρέπει να λέγονται μερικά πράγματα για να παίρνουν παράδειγμα ίσως και κάποιοι
0: φυσικά,
2: άλλοι.
0: Ναι. Φυσικά,
2: ναι.
1: Όχι, και παράλληλα να καταλαβαίνουν.
2: Και μπορούν να το σκεφτούν.
1: Ναι, ναι. Και να καταλαβαίνουν και κάποιοι οι οποίοι με το παραμικρό και πολλές φορές χωρίς και τη δική τους προσφορά, μας τρελαίνουν στις φωτογραφίες, στις αγκαλιές και ένας, ναι, Θεός ξέρει τι, ναι, άλλο, ναι, ναι, για να μας δείξουν, ναι, πόσο φιλές πλαχνή είναι. Ναι. Ενώ, ναι, υπάρχουν, ναι, άνθρωποι που προσφέρουν χωρίς να μάθει κανείς τίποτα.
2: Στην ανωνυμία, έτσι ακριβώς. Και είναι μόνο η προσφορά αυτή που αξίζει και όχι η διαθυμότητα, να πω έτσι, η προβολή. Γι' αυτό δεν θα κάνουμε και κάτι ιδιαίτερο. Δεν θέλουμε. Θέλουμε μονάχα να προβάλλουμε την προκήρυξη και να κάνουν αιτήσεις τα παιδιά για να βοηθηθούν. Δεν θέλουμε ούτε να τα φωτογραφίσουμε, ούτε να τα επιδείξουμε, ούτε.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί και να μην θέλουν.
1: Πολύ καλά κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί πάντοτε.
2: Ναι, το mail βρίσκεται στον έντυπο, ναι, και στον ηλεκτρονικό τύπο.
0: emelia.seres@gmail.com.
1: Θα αυτό το βρουν ακριβώς. Τώρα τα παιδιά αυτά τα παίζουν στα δάχτυλά τους. Θα, ναι, τα βρουν, ναι, ναι, όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή μέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ για την προβολή του έργου.
1: Να είστε, ναι, καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: τώρα.
1: Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της Earth Serum την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, την κυρία Έφη Βερβέρη. Είναι μαζί μας, διότι όπως πολλές φορές σας έχουμε πει, ο Οκτώβριος είναι ένας ιδιαίτερος μήνας. Έχει καθιερωθεί διεθνώς από το 1985 ως ο μήνας ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με αποκορύφωμα βέβαια την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, που είναι 25 Οκτωβρίου.
2: Κάθε Οκτώβριο το ροζ χρώμα και η χαρακτηριστική κορδέλα επανέρχεται στο προσκήνιο σε δεκάδες χώρες στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, πίσω όμως από μια καμπάνια που σήμερα έχει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα βρίσκεται μια ιστορία 4 δεκαετιών με βασικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση και την πρόσβαση στη θεραπεία. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την καλεσμένη μας, η οποία είχε τη διάθεση, βρήκε και το χρόνο και είναι εδώ κοντά μας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
0: Καλώς σας βρήκα. Να είμαστε όλοι καλά.
1: Κύριε Βερβέρη, τι σημαίνει αυτός ο μήνας για σας και το Σύλλογο?
0: Αυτός ο μήνας για το Σύλλογο σημαίνει πάρα πολλά, γιατί όλες όσες έχουμε νοσήσει από τον καρκίνο του μαστού κάνουμε έναν απολογισμό ζωής και λέμε λόγω της πρόληψης πόσο τυχερές είμαστε που ζούμε. Διότι ο καρκίνος του μαστού σήμερα είναι ιάσιμος και στο 100% εγώ θα πω, εάν διαγνωστεί εγκαίρως.
1: Νωρίς.
0: Νωρίς. Αυτό. Φάρμακα υπάρχουν, φωτισμένοι γιατροί υπάρχουν και με λίγο πίστη και λίγο υπομονή όλα ξεπερνιούνται. Θα θεωρείται πλέον μία περιπέτεια. Όχι όπως παλιά την λέγαμε τον καρκίνο ότι είναι πάρατος νόσος.
1: Ναι, παλαιότερα δεν τολμούσαμε να πούμε και τη λέξη.
0: Λέγαμε έχει από αυτό.
1: Έχει από αυτό.
2: Και σιγά σιγά κιόλας.
1: Έχει το κακό. Ναι, το κακό έχει. Ναι, ναι. Και τρέμαν όλοι στο άκουσμα αυτή τη λέξη. Τώρα πλέον θαραλέα όλοι βγαίνουν και λένε ναι, έχω καρκίνο. Ναι, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα. Υπάρχουν καρκίνοι που μπορούν να θεραπευθούν. Και βέβαια προσέχουμε όλοι. Είναι το δώρο στον εαυτό μας μέσω της πρόληψης.
0: Αυτά τα προγράμματα τα οποία γίνονται μέσω του Υπουργείου Υγείας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστά.
1: Σωτήρια.
0: Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να αμελούμε όταν μας έρχεται το μήνυμα στο κινητό. Εγώ έχω κάνει χρήση για πολλές άλλες εξετάσεις, για πολλές άλλες μορφές καρκίνου, αυτά τα μηνύματα τα οποία μου έρχονται. Βέβαια δόξα τω Θεώ αρνητικά, αλλά δεν έχει σημασία, είχα το θάρρος να ελέγξω. Είχα το θάρρος να ελέγξω τον εαυτό μου προληπτικά, γιατί έπαθα ουσιαστικά τον καρκίνο του μαστού, το βίωσα και δεν θέλω να ξαναβιώσω τόσο έντονη περιπέτεια. Διότι εάν κάποιος διαγνώσει, είτε τώρα μιλάμε γιατί είναι ο μήνας του καρκίνου του μαστού, αλλά εγώ θα πω και για οποιοδήποτε καρκίνο
1: ναι.
0: Αν το διαγνώσει εγκαίρως, η μορφή της θεραπείας είναι τελείως διαφορετική από την αν το διαγνώσει σε μια φάση νόσησης, και να μην πω μακριά από εδώ και μετάστασης.
1: Ναι.
0: Η ταλαιπωρία
1: σε προχωρημένο
0: πολλαπλασιάζεται,
1: ναι.
0: Παλεύεται, ναι. Αντιμετωπίζεται, αλλά η ταλαιπωρία πολλαπλασιάζεται. Εγώ είμαι εδώ για να πω και να τονίσω την πρόληψη σε όλες τις μορφές καρκίνου. Την πρόληψη.
1: Είπατε προηγουμένως ότι ήσασταν τυχεροί, τώρα χωρίς να μπαίνω σε προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι, ελεύθερα μιλάμε, δεν έχω
1: πρόβλημα. Μου απαντάτε μέχρι εκεί που εσείς επιθυμείτε και θέλετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσείς εντοπίστηκε ο καρκίνος από εξετάσεις πρόληψης?
0: Όχι, τότε που το έπαθα εγώ το 11, το έπιασα μόνη μου από
2: ψηλάφιση.
1: Ναι.
0: Γιατί ήμουν υποψιασμένη σαν άτομο, έλεγα εντάξει όπως όλο τον κόσμο και εγώ, γιατί όχι. Και ήταν τόσο, σε τόσο αρχόμενο στάδιο, αλλά τόσο δυνατό που υπέστην όλη τη βάσανο. Δηλαδή χημειοθεραπείες, χειρουργία, ακτινοβολίες και ανοσοθεραπεία.
2: Mm-hmm. Ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο ανάλογα με την περίπτωση του ασθενού.
0: Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτά είναι πρωτόκολλα, όπως είπε και η κυρία από εδώ, δημοσιογράφος, αλλά τα πρωτόκολλα αυτά είναι παγκοσμίως τα ίδια. Μην επηρεάζεστε ότι θα πάω ας πούμε σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού και θα γίνω καλύτερα. Όχι.
1: Ή θα μου κάνουν άλλα πράγματα.
0: Ναι. Και εδώ στην Ελλάδα κάνουν τα ίδια. Ευτυχώς το κράτος έχει κονδύλια και πληρώνει, γιατί μια νοσηλεία κοστίζει πάρα πολλά και γι' αυτό λέμε πρόληψη, διότι με την πρόληψη έχει άλλο κόστος ο ασθενής και με την νόσηση έχει άλλο κόστος και για το κράτος. Γι' αυτό και κάνουν τα προγράμματα αυτά, για να προλάβουν πολλές καταστάσεις. Αλλά εγώ είμαι υπέρ του να κάνουμε εξετάσεις όλοι μας. Δεν είναι κανένας αλόβητος, δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει. Εγώ όταν το πιάσα δεν με πίστευε κανένας. Και όταν μπήκε η διάγνωση μέσα σε ένα μήνα, όλοι έλεγαν μπράβο σου.
2: Ναι. Μπράβο, γιατί το πιάσατε, συγγνώμη Δέσποινα, το καταλάβατε και πήγατε αμέσως, γιατί ξέρω περιπτώσεις που είτε φοβήθηκαν είτε το αμέλησαν. Α, εντάξει μωρέ, ένα γρομπαλάκι είναι, δεν έγινε και τίποτα, και το άφησαν.
0: Έτσι ακριβώς. Και μετά εκείνο το γορμπολάκι εξελίχθηκε και έγινε ανεξέλεγκτη κατάσταση. Όπως είπε ο γιατρός μου, έβγαλε παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια φοβόμαστε.
1: Άρα η διάγνωση, δηλαδή, το πρώτο, στο πρώτο άκουσμα, δεν σας έκανε ένα βήμα προς τα πίσω. Αντιθέτως, σας παρακίνησε να προχωρήσετε.
0: Όχι. Και τώρα ακόμη, κάθε χρόνο, εκτός που κάνω τις επαναληπτικές μου εξετάσεις, γιατί από το 11 μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, κάθε χρόνο για το μαστό, κάνω και σε τακτά χρονικά μεγάλα διαστήματα και έναν άλλο είδος έλεγχο στον οργανισμό μου, για να μην έχω άγχος προσωπικό.
1: Ναι, ναι. Και αυτό το οποίο λέτε τώρα εσείς, από το 11 μέχρι το 16, 15 ολόκληρα χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είπατε από την αρχή, ότι είναι ιάσιμος ο καρκίνος.
0: Έτσι.
1: Έτσι, γιατί παλιά είχαμε στο μυαλό μας, έχει κάποιος καρκίνο, έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ζωής. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Και ο καρκίνος του μαστού είναι δύο ειδών. Είναι ο γονιδιακός και είναι ο ορμονοεξαρτώμενος. Ο μεν γονιδιακός είναι αυτός τον οποίο βίωσα και είναι πάρα πολύ σοβαρός καρκίνος. Είναι αυτός που παλαιότερα πέθαιναν οι ασθενείς. Ο δε ορμονοεξαρτώμενος είναι αυτός που λέμε παίρνουμε ένα χάπι κάθε πρωί για 5 χρόνια. Και μετά, δόξα τω Θεώ. Και οι δύο έχουν τη δυναμική τους, έχουν την ιστορία τους, έχουν ναι. την αντιμετώπιση τους.
2: Είναι βέβαια η πιο συχνή μορφή καρκίνου μεταξύ των γυναικών, ο καρκίνος του μαστού.
0: Ναι. 8 στις 10 γυναίκες, λέει, θα νοσήσουν. Είναι λίγο τρομακτικό όταν το ακούς, αλλά τη στιγμή που είναι ιάσιμος, ναι. δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
2: Αλλά ακόμη και αυτά τα ποσοστά θεωρούμε ότι αφορούν τις άλλες γυναίκες και όχι εμάς, κακά τα ψέματα.
0: Αυτό είναι το σίγουρο.
2: 8
0: είναι...
2: στις 10 αφορούν τις άλλες, όχι εμάς.
0: Ναι, αυτό με ρωτούσαν και οι γιατροί, γιατί είστε τόσο ψύχρεμοι. Γιατί λέω, εντάξει, γιατί όχι και σε μένα.
1: Ναι. Μετά το άκουσμα της είδησης, τα όπλα μιας γυναίκας που ακούει αυτό το πράγμα, ποια είναι? Είναι η στήριξη οικογένειας, είναι η προσωπική δύναμη? Γιατί όσο δυνατή και να είναι, λυγίζει
0: το άκουσμα. Η ασθένεια αυτή, όπως είπε και ο γιατρός, ο οποίος με έκανε καλά, ας πω, θέλει τους όλους, όλους δίπλα τους θέλει. Θέλει και σύζυγο, θέλει και παιδιά, θέλει και γονείς αν υπάρχουν, θέλει και αδέρφια, θέλει και φίλοι. Γιατί κάποια στιγμή έρχεται και το ψυχολογικός παράγοντας, ο οποίος σε καταβάλει. Αν δηλαδή, και πράγμα απ' όλα, πρέπει να είσαι ψύχρεμπη και υπομονετική. Θέλει υπομονή από τον ίδιο τον ασθενή.
1: Και επίσης, κυρία Βερβέρη, θα πρέπει, επειδή τελευταία ακούμε για διάφορα παρασκευάσματα από κάτι γιατρούς περίεργους κτλ. Μακριά από αυτά τα πράγματα. Έτσι.
0: Αυτά πρέπει όλα να τα αποφεύγουμε. Αυτά είναι κάποιες, ας πω, διέξοδοι για κάποιους οι οποίοι θέλουν να πλουτίσουν πατώντας πάνω στον πόνο του ανθρώπου. Εγώ το θεωρώ ό,τι πιο ανήθικο αυτό για μένα.
1: Mm-hmm. Δεν έχει άδικο.
0: Διότι ο άνθρωπος όταν περνάει αυτή την περιπέτεια, και όταν ιδίως περνάει τον καρκίνο του μαστού και σε μεγάλο στάδιο, σοβαρό στάδιο, και δεν έχει μαλάκια στο κεφάλι του και, γιατί τα άλλα που δεν φαίνονται, δεν μπορείς να τα αισθανθείς, αλλά την οπτική σου εικόνα όταν τη βλέπεις χωρίς μαλλιά, συγκλονίζεσαι. Οπότε ό,τι σου πουν προσπαθείς να πιαστείς για να γίνεις καλά. Δυστυχώς δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από το πρωτόκολλο που μας αποφασίζει ο θεράπων ιατρός μας. Τώρα, το αν θα πιούμε ένα βότανο ή ένα τσάι, αυτό
1: συμπληρωματικά,
0: είναι,
1: ναι.
0: αυτό,
2: εντάξει, άλλο
0: είναι
2: αυτό,
0: σαν αφέψιμα θα ναι. το δούμε.
1: Και άλλο σταματάς τις θεραπείες όμως.
0: Η θεραπεία, είναι, εγώ είμαι καλά, γιατί δεν έχασα ούτε λεπτό στη ροή της θεραπείας. Δηλαδή μετά τις χημειοθεραπείες, το μήνα επάνω το χειρουργείο, μετά το χειρουργείο, στο μήνα επάνω οι ακτινοβολίες, μετά τις ακτινοβολίες η ανοσοθεραπεία και παράλληλα, μπορώ να πω. Παλιά δεν υπήρχε ούτε ανοσοθεραπεία ούτε τίποτε. Τώρα υπάρχουν τα πάντα. Και όσο πάει τα νοσοκομεία, χωρίς να θέλω να με παρεξηγηθώ, εξοπλίζονται. Οι γιατροί στα νοσοκομεία εξυπηρετούν. Και ακόμη και εδώ που έχουμε το ογκολογικό τμήμα, και στη Θεσσαλονίκη στο Θεαγένειο και σε όλα τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου, τα δημόσια, τα κρατικά νοσοκομεία που ακούω, ας πούμε, πηγαίνουν οι ασθενείς και εξυπηρετούνται. Λίγο υπομονή και όλα θα πάνε καλά.
1: Τώρα αυτό να το πούμε, όχι μόνο εξυπηρετούνται, θα λέει κανείς, ίσως και καλύτερα από κάποια ιδιωτικά κέντρα.
0: Έτσι.
1: Με χαμόγελο. Συμφωνώ. Υποστηρικτικό τρόπο.
0: Συμφωνώ.
1: Και μας το λένε ακροατές που τα έχουν ζήσει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μια φιλολογία που τη βγάζουμε.
0: Όχι,
1: το κεφάλι.
0: Εγώ έκανα τις πρώτες χημειοθεραπείες στο Θεαγένειο και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
2: Όχι, και εγώ από το συγκεκριμένο νοσοκομείο, όσες φορές χρειάστηκε να εξεταστώ, είναι πραγματικά και οι άνθρωποι δουλεύουν και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Να το πούμε και αυτό. Εμείς, η Βόρεια Ελλάδα περνά από εκείνο το νοσοκομείο.
0: Και υποκλίνομαι και στους δωρητές. Είτε το τμήμα Κουρκούλος που έγινε, είτε το κάτω στην κυρία Βαρδινογιάννη που έκανε στην Αθήνα για τα παιδάκια. Αυτά όλες οι δωρεές που γίνονται για να απαλύνουν τον πόνο των ασθενών είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Γιατί δυστυχώς το κράτος προσπαθεί, αλλά και οι δωρεές είναι ευπρόσδεκτες. Προχθές, στη Λευκή Νύχτα, το Σύλλογος Κομωτών, και τον ευχαριστώ και δημοσίως ξανά,
1: για τα μαλάκια,
0: έκανε μία δράση. Ήμασταν εκεί. Ερχόταν όποιος ήθελε, μεγάλες κυρίες μέχρι και ένα κοριτσάκι μικρό. Έκοψαν τα μακριά μαλλιά τους, τα έκαναν πλεξουδίτσα και μας τα χάρισαν. Εμείς τώρα έχουμε συνεννοηθεί με ένα εργαστήριο, ας πω, βιοτεχνία, να πω, που κάνει περούκες. Θα πληρώσουμε, θα κάνουμε τις περούκες και θα έχουμε μετά μια δανειστική υποδομή, ας πούμε, να δανείζεται όποιος ασθενεί και θέλει και δεν μπορεί να πάρει μια φυσική περούκα να φορέσει, να παλύνει τον πόνο του. Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ το βίωσα και αυτό, η πλαστική περούκα, ιδίως το καλοκαίρι, δεν αντέχεται. Όπως και να το δούμε, αναγκάστηκα, είχα τη δυνατότητα, πήρα και φυσική.
2: Πόσο κοστίζει μια φυσική?
1: Τι κόστος έχει?
0: Γύρω στα 1500 ευρώ έχει μια φυσική.
1: Μια φυσική.
0: Ναι.
2: Είναι υπολογισμένο.
0: Και λίγα, λέω. Ενώ ναι, μια πλαστική 500. Και ο κρατικός φορέας δίνει την πλαστική. Και ούτε ένα ποσοστό, γύρω στα 150 ευρώ, 200 μου έδωσε εμένα τότε. Και μιλάω κάποιες τιμές οι οποίες μπορεί και να μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες.
1: Ενώ είναι τόσο σημαντικό για την ψυχολογία της ασθενού.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και τώρα έχουμε εμείς περούκες στο σύλλογο, συνθετικές, τις οποίες δανείζουμε σε όποιον ασθενή θέλει. Παράλληλα, στην πόλη των Σερών υπάρχουν πολύ καλά εργαστήρια ιδιωτικά, τα οποία μπορούν να εξυπηρετούνται οι ασθενείς, και μάλιστα αυτά είναι και συμβεβλημένα και με τα προγράμματα αυτά που στέλνει το Υπουργείο Υγείας για πρόληψη. Καλό είναι να αξιοποιούμε τα μηνύματα. Μην το βλέπουμε
2: για να πάμε να κάνουμε μαστογραφία και υπέρυθμα.
0: Τα πάντα. Ναι, ναι, τα πάντα.
2: Ναι.
0: Όλα από επισκέψεις που κάναμε σαν σύλλογος, είδαμε ότι έχουν εξοπλιστεί με νέα μηχανήματα, σύγχρονα, και δεν αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρούμαστε. Εκτός βέβαια αν πάμε σε νοσοκομείο, που είναι τα νοσήλια και οι εξετάσεις δωρεάν, ναι, και εκείνο είναι το πρώτο για μένα. Πρώτα πρέπει να κάνουμε κρούση στα νοσοκομεία και μετά. Πρόσφατα έκανα και μία, ας πούμε, προσπάθεια να κλείσω ραντεβού μέσα από το 1566, όλους παραδόξως εξυπηρετεί.
1: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για αυτά φάρμακα που ακούμε κατά καιρούς, ότι είναι πάρα πολύ ακριβά, ότι δεν μπορούν οι καρκινοπαθείς να τα πάρουν. Τι φάρμακα είναι αυτά?
0: Αυτά είναι φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν ορισμένοι που έχουν πάθει σε πτωπαχή έντερο, από άλλους καρκίνους, κάτι είτε παρεντερικά, πώς τα λέμε, φάρμακα. Αυτά όντως έχουν υψηλό κόστος, αλλά νομίζω τώρα άρχισαν να τα στέλνουν κατοίκο.
1: Ναι,
0: κατοίκο.
1: Το ταμείο δεν τα καλύπτει αυτά, το ταμείο του κάθε ασθενούς?
0: Επειδή είναι υψηλού κόστος, υποθέτω, ναι, μεν τα παίρνουν μέσα από το ταμείο, αλλά πηγαίνουν και τα παίρνουν από ένα συγκεκριμένο χώρο για να μην είναι αλεξέλεκτη κατάσταση. Λίγο ταλαιπωρεί αυτό. Από
2: ναι,
0: ό,τι ακούω, ταλαιπωρεί.
2: Ναι, και κυρίως μεγάλες πόλεις είναι πολύ.
0: Λίγο ταλαιπωρεί.
2: Ναι.
0: Αλλά προσπαθούν
1: τώρα το
0: κατοίκον να το
1: όμως βελτιώνει.
0: Ναι, ναι, προσπαθούν. Ναι. Τώρα δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Όλοι προσπαθούν. Κανένας, ακόμη και οι γιατροί, κανένας γιατρός δεν θέλει να κάνει λάθος, ας πω, στον ασθενή του. Αν γίνει και κανένα λάθος, είναι έξω από τις δυνάμεις του. Το ίδιο πράγμα είναι και η διαχείριση της νοσηλείας ενός ασθενούς. Και αυτό τώρα με προσπάθεια πιστεύω θα βελτιωθεί. Ναι. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο γιατί...
2: Ναι, να μείνουμε λίγο στο σύλλογο.
1: Ακριβώς, επειδή φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Ναι, να πούμε
2: η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά χρόνια λειτουργία ο Σύλλογος Καρκινοπαθών. Τα πρώτα χρόνια ίσως ήταν πιο δύσκολο κάποιος να έρθει να κοινοποιήσει το πρόβλημά του, γιατί και πολλοί το έκρυβαν. Τώρα πώς είναι η κατάσταση,
0: και
2: πόσα τα μέλη,
0: πάλι
2: ναι,
0: δεν
2: και
0: πάλι
2: αν έρχονται, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Και πάλι δεν έρχονται, γιατί δεν ξέρω, υπάρχει πάλι προκατάληψη. Όσο και να είμαστε ανοιχτοί σε όλα, ας πούμε, πάλι υπάρχει προκατάληψη. Όταν νοσήσει κάποιος, μπορεί και να μην θέλει να το πει. Ακόμη και ξέρω ανθρώπους που κάθονται ολόκληρο χρόνο μέσα μόνο και μόνο να μην βγουν έξω, να μην τους δουν ότι νόσησαν. Ναι. Δεν μπόρεσε δηλαδή η κοινωνία να ξεπεράσει αυτό το ταμπού, ας πω. Αλλά νομίζω για μένα είναι ταλαιπώρια ψυχική δική τους. Πρέπει να το πεις, να το βγάλεις από μέσα σου, γιατί μετά δημιουργούνται πάρα πολλά ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Εμάς ο σύλλογος μας είναι ανοιχτός, μπορούμε να έρθονται εκεί πέρα, ακόμη και είμαστε ανοιχτοί Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 10 με 12, και συζητήσεις να κάνουμε ένα καφεδάκι να πιούμε. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά πολύ, βοηθούμε με κάποια οδηπορικά, έχοντας έσοδα από τα μπαζάρ που κάνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν. Αν έρθει κάποιος ο οποίος και σύνταξη να παίρνει, θα μας πει: τελείωσε ρε παιδιά η σύνταξή μου, θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία, έχετε να μου δώσετε τα οδηπορικά μου? Θα του πούμε ναι. Δεν μπαίνουμε σε άλλες λογικές. Ναι, αλλά μόνο αυτό, γιατί δεν έχουμε από πουθενά ενίσχυση. Κάνουμε κάποια μπαζάρ, έχουμε κάποια λεφτά και καλύπτουμε τα λειτουργικά του γραφείου μας και κάποια οδηπορικά ανθρώπων οι οποίοι μας τα ζητούν. Παλαιότερα έδιναν και άλλα πράγματα, τώρα δυστυχώς δεν δίνουν.
2: Και για ποιο λόγο κάποιος να γραφεί στο σύλλογο?
0: Να γραφεί στο σύλλογο γιατί ενημερώνεται για τις εξελίξεις των παροχών της πολιτείας. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία παρέχει επιδόματα. Παρέχει πάρα πολλά επιδόματα. Αν περάσει κάποιος και πάρει το ποσοστό αναπηρίας, παρέχει επιδόματα. Εκείνος ο καρκίνος που δεν παίρνει τίποτα είναι του μαστού. Επειδή είναι η άσημος, εμένα δηλαδή εργαζόμενοι μου έδωσαν μόνο 3 χρόνια 67% αναπηρία και μετά μου είπαν θα γίνεις καλά. Δηλαδή δεν δίνουν. Αλλά για άλλους καρκίνους δίνουν και βοήθημα, δίνουν και αυτά τα προνοιακά, αν δεν έχει σύνταξη δίνουν τα προνοιακά επιδόματα. Όλα αυτά μπορεί να έρθει κάποιος με βάση τα δεδομένα που έχει, τα προσωπικά του καθενός, να τον κατευθύνουμε πώς θα κινηθεί και πώς θα λειτουργήσει.
2: Και βέβαια είναι και μια μεγάλη αγκαλιά, υποθέτω, για να αισθανθεί ότι δεν είναι μόνος, δεν είναι μόνοι.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Και όταν το συζητάς με ανθρώπους που το έχουν περάσει, είναι διαφορετικά.
0: Τώρα στο αντάμωμα.
2: Αλλιώς το βίωμα, αλλιώς οτιδήποτε άλλο, σου πει ο γιατρός.
0: Τώρα στο αντάμωμα που θα πάμε, όλη η ομοσπονδία που θα είμαστε εκεί, το κύριο μέλημα είναι να καταθέσουμε τα προβλήματα που έχει κάθε σύλλογο στο νομό του, για να τα παρέσει μετά η Ομοσπονδία να τα φτάσει στο Υπουργείο για βελτίωση της νοσηλείας. Το βασικό είναι η νοσηλεία στο νοσοκομείο που δεν έχει, ας πούμε, προσωπικό, το πρέπον προσωπικό, γιατί κουράζονται τα κορίτσια πάρα πολύ. Κακά τα ψέματα, ο νομός μας έχει πάρα πολύ καρκίνο. Κάθε μέρα ακούμε για τον έναν, για τον Α, για τον Β και λέμε α και αυτός, α και εκείνος, α και ο άλλος. Δυστυχώς.
1: Να πούμε ότι στο νοσοκομείο γίνονται χημειοθεραπείες.
0: Γίνονται. Ο κύριος Χρυστακίδης είναι ο ογκολόγος του νοσοκομείου, με μία προϊσταμένη, η οποία δυστυχώς έχει και τις παθολογικές, έχει και το χημειοθεραπευτικό. Αυτό για μας είναι δύσκολο. Μία κοπέλα, μία εργαζόμενη, να έχει ευθύνη παθολογικής κλινικής και ογκολογικού, γιατί το ογκολογικό δεν είναι κλινική, είναι τμήμα της παθολογικής.
1: Μάλιστα. Τα μπαλόνια πότε είναι, πριν σε αποχαιρετήσουμε?
0: 25 του μηνός, 25. Ημέρα του καρκίνου του μαστού. Ωραία, ωραία. Θα είμαστε στην περιφέρεια. Ναι. Θα κάνουμε έτσι μια ενημέρωση με κάποια έντυπο υλικό, το οποίο θα μοιράσουμε στις κυρίες που θα περάσουν εκείνη την ώρα. Θα κάνουμε κάποια happening, ας πω και εγώ την ελληνική λέξη.
2: Ωραία. Κυριακή είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, πρώτα θα είμαστε καλά.
1: Και
0: ναι.
1: Η κυρίαρχη λέξη είναι πρόληψη. Να κλείσουμε αυτό. Πρόληψη.
0: Πρόληψη και όχι προκατάληψη αρνητική.
2: Πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Και εγώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δώσατε να ενημερώσω τους ακροατές σας.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε από την Αττική κακοκαιρία στη χώρα με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες. Η Χαλκιδική βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων στην κεντρική Μακεδονία, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα ακόμη και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στη μία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο Ρέθυμνο αναμένεται να επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διημέρης περιοδίας του στην Κρήτη. Επιστολή στο Υπουργείο Ενέργειας έστειλαν οι αρτοποιοί, οι οποίοι ζητούν επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ προανήγγειλαν την αύξηση της τιμής του ψωμιού κατά 10 λεπτά. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, έκλεισαν ήδη 1.500 αρτοποιία. Αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, θα βγουν στην ανεργία όλοι οι αρτοποιοί, τόνισε μιλώντας στον 102 FM. 12.500 είναι τα αρτοποιία στην Ελλάδα και σε αυτά δουλεύουν 200.000 άνθρωποι. Σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τις καταγγελίες για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της στην Αθήνα, τις οποίες ήδη αρνείται. Το εξετάζουμε, τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την Κίμπερλι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, φέρεται να ζήτησε από δωρητή που στηρίζει τον Τραμπ να εξοφλήσει ένα υψηλό λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας με αντάλλαγμα την πρόσβαση στην Αμερικανική κυβέρνηση. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση του πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σε έτοιμα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών προχωρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού, εκφράζοντας την διαφωνία της με την κρίση της πλειοψηφίας. Σε απόγνωση, η 69χρονη συνταξιούχος καταγγέλει τράπεζα ότι κλείδωσε τον λογαριασμό δανείου της, παρότι επί 7 χρόνια πλήρωνε κανονικά τις δόσεις. Η γυναίκα κατέθεσε στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αγωγή για να κηρυχθεί άκυρη η καταγγελία που έκανε η τράπεζα στο δάνειό της, απαιτώντας το σύνολο του οφειλούμενου ποσού να καταβληθεί άμεσα. Υποστηρίζει ότι το τραπεζικό ίδρυμα της εμφάνισε οφειλόμενο ποσό που δεν υπήρχε σε κανένα σημείο της συμφωνίας ρύθμισης, το οποίο αφορούσε μηνιαία καταβολή επιπλέον 10 ευρώ για ασφάλιστρα. και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης, οι οποίες θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι και τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.

0: Άρτη Μαλεπά Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
3: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.
4: Είναι πολλές οι φορές που θεωρώ ότι ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Αγκαλιές, φιλιά, ευτυχισμένοι άνθρωποι που λάμπουν στα social media, ανταλλάσσοντας φιλοφρονήσεις, που καταραίουν σαν χάρτινη πύργη όταν μια διαφωνία προκύψει. Και τότε ακολουθείται αντίστροφη πορεία, πειρά, μυστικά στη φόρα. Και όλα αυτά και σε πολιτικό, κοινωνικό, φιλικό, ακόμα και πιο προσωπικό επίπεδο. Και είναι τόσο κρίμα. Ας γίνουν τα social media εργαλεία για εμάς και όχι εμείς εργαλεία δικά τους. Και εύχομαι με τα νέα μέτρα για τη χρήση των social από τους ανήλικους τα παιδιά μας να απολαμβάνουν την πραγματικότητα στην ολότητά της, να διαφωνούν και να αγαπιούνται διαζώσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου και ακούτε βέβαια 102 FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και μπορεί σήμερα στο στούντιο να είμαι μόνη μου, αλλά στον αέρα είμαι πάντα με τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Βασίλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Έφη, καλημέρα.
4: Μας βαρέθηκες.
5: Εντάξει, μόνο να το στούντιο.
4: Σέχασα. Δηλαδή, ούτε στον αέρα.

0: Ούτε στον αέρα μας αντέχεις, Βασίλη. Έφυγες από το στούντιο, έφυγες και από τον αέρα.
1: Όχι, δεν έφυγε από τον αέρα. Δεν μας θέλει. Σήμερα είναι και Τρίτη και 13. Έχω και τον COVID.
0: Έχεις COVID, ε?
1: Έμα.
0: Έμα. Και έχει και πάρα πολλοί κόσμος COVID και σήμερα θα το συζητήσουμε κιόλας στην εκπομπή. Καθώς θα είναι μαζί μας ο καθηγητής πνευμονολογίας, που είναι και τακτικό μέλος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΟΔΙ, ο κύριος Λουκίδης, γιατί διαπιστώνω από το περιβάλλον γενικά να έχουν κολλήσει πολύ COVID. Λοιπόν, είναι Τρίτη και 13.
1: Περισσότεροι δεν το εκδηλώνουν, δηλαδή δεν έχουν συμπτώματα τέτοια που να τους απασχολούν. Και αυτό, ξέρεις, είναι βέβαια και χειρότερο, γιατί κυκλοφορούν άνετα και μεταδίδουν. Δηλαδή νέοι και μεγαλύτεροι, έτσι, πιο δυνατοί οργανισμοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα και έχουν το μικρόβιο, αλλά δεν τον ιό, αλλά δεν έχουν κάποια συμπτώματα.
0: Εγώ νομίζω ότι πολλοί δεν κάνουν και τεστ, οπότε δεν το
1: αντιλαμβάνω. Ναι, τώρα λίγο άμα έχεις λίγο συγκρατησιονάλι, όμως δεν τρέχεις τώρα να κάνεις τεστ.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη και 13 και λες ότι δεν μας θέλει. Πες μου ότι είσαι προληπτικός τώρα, γιατί δεν ξέρω.
1: Όχι, καλά, δεν θα είμαι λίγο.
0: Αλήθεια? Γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου, γι' αυτό.
1: Τόσο όσο, όχι με το τσίπι, ναι. Με άλλα πράγματα.
0: Ναι. Να σου πω, ναι. COVID τους έχει πιάσει όλους τους πολιτικούς ή όχι? Τους βλέπω μια χαρά όμως, σε φόρμα όλους, από όλα τα κόμματα. Είναι σε φουλ ένταση, σε φουλ ένταση. Εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, χθες λίγο που χαλάρωσε, πήγε σε μια θεατρική παράσταση. Σε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση.
1: Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι να παραπέμπει σε πολιτικό σχόλιο.
0: Ή συγκάτοικος, έτσι.
1: Συγκατοικός, ναι. Αλλά βέβαια εγώ Μπρέμο, επειδή είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν μάλιστα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το πρόσφατο, την Άνοιξη, ήταν και στο Προεδρείο. Ήταν μέλος του Προεδρείου εκεί, δίπλα

0: Καρδαλίδη και τους υπόλοιπους.
1: Βασίλη δεν ήταν και από τους πρώτους που είχε πάει κοντά στο Πασόκ όταν ξεκίνησε το Πασόκ την προσπάθεια διεύρυνσης.
0: Η κυρία Μπρεμού δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν από τους αρχικούς που είχαν δηλώσει τη στήριξη στο Πασόκ.
0: Αλλά αυτό. Είναι και η κυρία Σλάνογλου έχει γενικά πολύ καλές.
1: Εντάξει, ναι, υπέροχες ηθοποιοί και οι δύο, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, τι να κάνει, να ξεδώσει λίγο ο άνθρωπος, να χαλαρώσει. Σήμερα παρουσιάζει, έχει το μεσημέρι, τα συνέντευξη τύπου για τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος. Εκεί που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ποντάρει αρκετά, πρέπει να σου πω, γιατί ο κόσμος έχει ζόρια. Και θεωρεί ότι με αυτές τις προτάσεις, 8 παρεμβάσεις που θα παρουσιάσει μαζί με την κυρία Αποστολάκη, στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει και μετά θα καταθέσει και το πλαίσιο, το νομοθετικό. Για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, νομίζει, πιστεύει ότι μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό το κοινό. Θα το δείξει η ζωή. Στο μεταξύ τους έβλεπα τώρα, επειδή κάτσα και λίγο σπίτι και άνοιξα την τηλεόραση, γιατί δεν προλαβαίνω να το κάνω τις άλλες μέρες, και έβλεπα στα διάφορα παράθυρα να πλακώνονται κανονικά.
1: Γι' αυτό σου λέω, πολύ ένταση.
0: Τα στελέχη του Πασόκ με την Ελλάς.
1: Πολύ ένταση, πολύ ένταση.
0: Ναι. Και αφήνουν απ' έξω τους Νεοδημοκράτες, λέγανε κιόλα σε μια εκπομπή. Νωρίτερα που ήταν και ο Ρωμανός, δεν απασχολήσαμε καθόλου, λέγανε. Mm-hmm. Μάλλον μεταξύ τους, οι δύο της αντιπολίτευσης. Τέλος πάντων, η Ελλάδα υποδέχεται τώρα κόσμο, έχει αρχίσει. Σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης, χθες ο Βασίλης Κόκαλης, προχθές η Εφη Αχτσόκλου. Μπαίνουν δηλαδή παλιοσύρια, έτσι για να το πούμε λίγο φανταριστικά.
1: Πώς το είπες, παλιοσύρια, ναι.
0: Ναι. Ποιος είναι η χορλήπτης?
1: Είναι μαζί μας ο Ηλίας ο Σταμπουλής.
0: Ναι, να, καταλαβαίνω ο Ηλίας.
1: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω να πάει φαντάρι.
0: Κάνα παλιοσύρια τώρα, εντάξει,
1: ναι, εντάξει,
0: είναι παλιοί. Παλιοί.
1: Το αντιλήφθηκα τον, όμως, κατευθείαν, εντάξει.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουν τέλος πάντων να δώσουν. Απλά το θέμα είναι πώς θα κάνει αυτή την λελογισμένη, ας πούμε, έτσι, εκπροσώπηση, ώστε να μην βγουν μόνο οι παλιοί, γιατί αυτό ήταν κάτι που δεν το ήθελε καθόλου ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του. Να βγουν δηλαδή μόνο παλιοί ΣΥΡΙΖΑ και να ονομαστεί ΣΥΡΙΖΑ νούμερο ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΥ, το κόμμα Ελλάς. Οπότε θέλει να γίνει αυτό το μείγμα, να είναι και οι καινούργοι περισσότερο και λίγο οι παλιοί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα έχει σήμερα και έναν ανεξάρτητο βουλευτή.
1: Ναι, θα είναι μαζί μας ο κύριος Ζαμπάρας. Ναι, για να...
0: Ο οποίος περιμένει και αυτός να δούμε τι θα κάνει. Θα παραιτηθεί, θα δώσει την έδρα που του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσει ανεξάρτητος. Τι θα κάνει ο κύριος Ζαμπάρας.
1: Ναι.
0: Που είναι βουλευτές. Γιατί ο κύριος Ζαχαριάδης δεν ήταν βουλευτής, οπότε. Δημοτικό σύμβουλο είναι στην Αθήνα, θυμάσαι.
1: Ναι, θυμάμαι. Που είχε συνεργαστεί και με τον κύριο Δούκα και πήρε ο κύριο Δούκα τη δημαρχία στην Αθήνα.
0: Γύρο, ναι.
1: Και είναι και πολύ ανεξάρτητη από το ΣΥΡΙΖΑ που.
0: 13 είπαμε.
1: 13, ναι.
0: Το Σοκράτη Φάμελο.
1: Ναι.
0: Και ο κύριο Σαρακιώτη και άλλοι. Πολλοί.
1: Ναι.
0: Παραμένουν ακόμα αρκετοί. Θα είναι σήμερα ο κύριο Ζαμπάρα, θα είναι ο κύριο Μαμουλάκη, θα του ρωτήσετε. Θα δούμε τι θα κάνουν και μέχρι πότε θα μπορούν να περιμένουν για να ενσωματωθούν. Είπαμε ο Νίκος Ανδρουλάκης τι κάνει. Ο Πρωθυπουργός βέβαια ετοιμάζεται για τη Σύνοδο Κορυφής, αφού θα ανακοινωθούν αύριο τα μέτρα, μάλλον από τον Υπουργό Οικονομικών, για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τα οποία θα αλλάζουν κάθε 15 μέρες.
0: Ναι, θα αναθεωρούνται.
1: Ανάλογα με την κατάσταση.
0: Ανάλογα με την κατάσταση. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε και τι περισσότερο θα μπορούν να δώσουν, αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Με την ελπίδα ότι μπορεί κάπως να εξομαλυνθεί η κατάσταση, γιατί αυτήν έχουμε όλη στην κυβέρνηση. Δεν βλέπω συμφωνία στην Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Πράσινο φως για να αλλάξει ο δημοσιονομικός κόφτης. Έτσι λοιπόν τα πράγματα θα ζωρίσουν, θα τα πείτε στη συνέχεια και με το Θωμά αυτά. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει μετά με περιοδίες.
1: Εντάξει, είμαστε σε προεκλογικό κλίμα και χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με κόσμο, έκανε χειραψίες, έβγαλε σέλφι. Γενικά όλοι θέλουν, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Κρήτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό που είπαμε χθες, πήγε στο θέατρο. Γενικά θέλουν να βρίσκονται, ας πούμε, με κόσμο. Λοιπόν, Βασίλη Πεκλάρη, θα είσαι συντονισμένος βέβαια, θα τα ξαναπούμε.
0: Πιέσαι
1: ένα τσαγάκι εκεί και να ακούσεις τον κύριο Λουκίδη, όπως πρέπει να τον ακούσουν πάρα πολύ, γιατί είπαμε κυκλοφορεί πολύ COVID και να είμαστε όλοι προσεκτικοί.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε το Θωμά το Τζίμπα, το καλό συνάδελφο. Θωμά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Φί.
0: Βροχερή μέρα.
1: Αρκετά βροχερή και χρειαζόμαστε να ράψουμε τα καλοριφέρα, αλλά ακόμη
0: φοβόμαστε.
1: Δεν ξέρουμε πόσο
0: πάρει. Φοβόμαστε. Τέλος πάντων, ευτυχώς στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε τόσο, δηλαδή το δελτίο καιρού δεν έχει προβλέψει κάτι πολύ έντονο στη Θεσσαλονίκη, βέβαια στη Χαλκιδική.
1: Ναι, αλλά η υγρασία αυτή σε πυρουνιάζει που λέμε.
0: Ναι, ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα ανακοινωθούν αύριο, έτσι.
1: Ναι, πάντως η συνόδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγγνώμη που θα γίνει στις 15 και 16 Οκτωβρίου θεωρείται καθοριστική για τις αποφάσεις τις κυβερνητικές για την ενεργειακή ακρίβεια, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά επιδότησης καυσίμων μέσω full pass, με την προϋπόθεση όμως να εξασφαλιστεί πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο Τετάρτη λοιπόν αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και την Πέμπτη ξεκινά και επίσημα η διάθεσή του, με τη τιμή να βρίσκεται κοντά στο 1,60 αναλίτρο, τιμή υψηλότερα, σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παρά την ενίσχυση λοιπόν που θα υπάρξει, η επιβάρηση αναμένεται να είναι αισθητή για τον καταναλωτή, καθώς για αγορά 1.000 λίτρων ένα νοικοκυριό θα χρειαστεί περίπου 1.600 ευρώ έναντι 1.130 ευρώ κατά την περσινή εκκίνηση, δηλαδή 470 ευρώ περισσότερα. Εφόσον όμως επιβεβαιωθεί η ελληνική τιμή των 1,60 ευρώ, θα είναι περίπου 14 λεπτά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε λοιπόν ψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι, χαμηλότερη τιμή όμως σε σχετικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτά όσον αφορά τα καύσιμα και την ενέργεια.
0: Βέβαια λέμε για την ενέργεια. Οι περισσότεροι έχουμε βέβαια στο σπίτι μας και φυσικό αέριο, έτσι, άλλο.
1: Εκεί δεν υπάρχει ακόμη φως στο τούνελ. Ναι.
0: Γιατί και εκεί λέμε όχι, έτσι, να τα λέμε όλα.
1: Εκεί δεν λέμε απλά όχι, φοβόμαστε να βάλουμε το on και το έχουμε μόνο στο off.
0: Πάντως on έχουν βάλει όλα τα κόμματα, Θωμά, μάλλον της αντιπολίτευσης τα κόμματα. Και υπάρχει έτσι μία έντονη αντιπαράθεση, κυρίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Πριν έρθουμε σε αυτό όμως, να δώσουμε κάποια στοιχεία, γιατί το ΠΑΣΟΚ σε λίγες ώρες αναμένεται να παρουσιάσει μία πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
0: Στη μία η ώρα, ναι.
1: Ναι. Την πρόταση θα την παρουσιάσει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με την αρμόδια τομεάρχη, τη Μιλάνα Αποστολάκη. Και η πρόταση αυτή, σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, με τις οποίες αποδεικνύεται ότι το κόμμα έχει και πρόγραμμα αλλά και κυβερνησιμότητα. Τώρα, κατά την παρουσίαση, ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να ασκήσει κριτική φυσικά στην κυβέρνηση και να επισημάνει μεταξύ άλλων την ανάγκη να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΦΑΝΣ και των σερβισερ, ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει κάνει τίποτα. Αναμονή λοιπόν, σε 2 ώρες περίπου θα γνωρίζουμε για την πρόταση αυτή του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είπες νωρίτερα για το χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα μιλούσαμε όλοι για την ανάγκη σύγκλησης των κομμάτων του αποκαλούμενου προοδευτικού χώρου, τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες ενός ελεκτικού και γραπτού πολέμου που μόνο πρόοδο και πολιτικό πολιτισμό δεν σηματοδοτεί. Λέξεις όπως σκουπίδι και βλάκας εκτιμώ ότι δεν συμβάλλουν στην πρόοδο, ενώ η παρέμβαση του πρώην κυβερνητικού εταίρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Καμένου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κρατά πίσω το ΠΑΣΟΚ και προέβλεψε μετακινήσεις προς το Τσίπρα, έδωσε στη Χαριλάου Τρικούπη νέα επιχειρήματα, αφού συνέδεσαν Καμένο και Καρτερό, καταγγέλλοντας ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό. Πάντως να πούμε ότι ο κύριος Καρτερός έδωσε σήμερα μία νέα απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για τα όσα έγραψε περί βλακείας και λέει: «Δεν ρωτάω κανέναν όταν γράφω, δική μου υπογραφή και δική μου η ευθύνη». Τώρα πάντως κατάφραση του πυρός επιχειρείται και από τον πρόεδρο της Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα.
0: Στη συνέντευξη που έδωσε χθες
1: ακριβώς στο Credit TV, όπως τόνισε, εχθρός ήταν και παραμένει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις πολιτικές της, ενώ το ΠΑΣΟΚ αποτελεί ανταγωνιστή και όχι αντίπαλο.
0: Και ότι τώρα θα έχουμε τζατζαρίσματα, λέει, αλλά μετά έχει αφήσει κάτι έτσι ανοιχτό στη χθεσινή συνέντευξη.
1: Για συνεργασίες απλά.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η κόντρα τώρα, η εκτίμηση είναι ότι όλη η κόντρα γίνεται εξαιτίας των δημοσκοπήσεων που φέρνουν τη μείωση των ποσοστών της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης και την άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν η απόσταση που χωρίζει πλέον τα δύο κόμματα, τη δημοσκοπική απόσταση, είναι στο περίπου μία μονάδα περίπου, ενώ και χάνεται η δυναμική που υπήρχε από πλευράς Ελλάς όταν πρωτοεμφανίστηκε. Τώρα, όλο αυτό να δούμε ότι αυτή τη στιγμή από τη σύγκρουση το μόνο κόμμα που επωφελείται είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και λίγο το ΠΑΣΟΚ που αυξάνει τα δικά του ποσοστά τη στιγμή που μειώνονται τα ποσοστά της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης.
0: Μάλιστα, Θωμά Τσίμπα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλημέρα
0: μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και όπως είπαμε στην αρχή, ο καιρός θα είναι βροχερός και στη Θεσσαλονίκη, οπότε αν δεν έχετε βγει ακόμη από το σπίτι σας, οπωσδήποτε να πάρετε ομπρέλα, καθώς προβλέπετε βροχή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στη Θεσσαλονίκη. Καλά το είπε ο Θωμάς ο Τσιμπάς, ότι ναι, κρυώνουμε και μέσα στα σπίτια μας και θέλουμε να ανάψουμε λίγο θέρμανση, καθώς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην πόλη θα αγγίξει μόλις τους 12 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε έτσι μία λίγο απότομη πτώση και ίσως γι' αυτό έχουμε και αρκετές ιώσεις, θα τα δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Γενικά η εβδομάδα θα πάει έτσι, δηλαδή και αύριο το πρωί προβλέπεται βροχή με συννεφιές. Εκεί η θερμοκρασία 12 με 17 βαθμούς Κελσίου αύριο. Σήμερα είναι λίγο πιο κρύος ο καιρός. Βάλτε και ένα μπουφάν παραπάνω, δεν είναι να κρυώνουμε τέτοια εποχή. Ενώ στο Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6930-078-228, να μας στείλετε τη δική σας καλημέρα. Επίσης να μας πείτε αν είστε προληπτικοί, γιατί σήμερα είναι Τρίτη και 13, αλλά εντάξει, δεν μας αλλάζει την καλή μας διάθεση αυτή η συγκυρία που είναι Τρίτη και 13. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία από την Αττική, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Η Χαλκιδική στο κέντρο των καιρικών φαινομένων στην Κεντρική Μακεδονία. Συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος και έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας για το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης. Σήμερα οι ανακοινώσεις για τις μεταγραφές σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αγωγή σε τράπεζα από 69χρονη συνταξιούχο για κλείδωμα δανειακού λογαριασμού. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 34χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στο Δήμο Προσοτσάνη στη Δράμα. Βρέθηκε νεκρός ο 22χρονος κολυμβητής που αγνοούνταν στον Ταρσανά Χανίων στην Κρήτη. Νεκρός 38χρονος στη Ρόδο μετά από κατάπωση 10 γραμμαρίων κοκαίνης για την αποφυγή ελέγχου μετά από εμφάνιση περιπολικού. Επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ στη Νότια Κορέα με 8 τραυματίες. Ο ένας υπέστη καρδιακή προσβολή. Κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία από hackers. Απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ψύξης των καταστημάτων, ανέβασαν τη θερμοκρασία και προκάλεσαν ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 12.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
3: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Εδώ είμαστε, Βασίλης Πεκλάρης που δεν είναι σήμερα στο στούντιο, αλλά είναι γενικός μαζί μας. Κέφι τσαμπάζει μέχρι και τη μία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έτσι μας προκαλεί πάντα μεγάλη αμηχανία, γιατί το σοκ ήταν μεγάλο όταν συνέβη το δυστύχημα στα Τέμπη. Με τις καταθέσεις λοιπόν των γονέων του 23χρονου Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Λοιπόν, στην 40η συνεδρίαση, κατά την οποία παρόντες από τους κατηγορούμενους είναι ο Παύλος Κουζής και ο Σπυρίδων Πατέρας, κατέθεσαν οι γονείς του 23χρονου, Γεωργία και Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, και αναμένονται βέβαια και καταθέσεις επιζώντων της σύγκρουσης. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, το τι είπε η μάνα, αυτή η άτυχη μάνα αυτού του παιδιού. Είμαι η μάνα, λέει, του Κύπριου θύματος από τα τρένα. Μου μιλούσε για το όνειρά του, μου έλεγαν οι καθηγητές του πόσο ξεχωριστός ήταν. Συχνά μου μιλούσε για την Ελλάδα και για τους αγώνες της. Ποιος να μου το έλεγε πως η Ελλάδα θα τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Αλλάζουμε τελείως θέμα τώρα. Εντάξει, η συζήτηση είναι έντονη για τα αυριανά μέτρα. Υπάρχουν έτσι πληροφορίες, μας τα είπε και ο Θωμάς ο Τσίμπας. Άκουσα και στην εκπομπή Newsroom στο Earth News πριν από λίγο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες, οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλι των πολιτών, για να δούμε. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, όπως είπε, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα. Καλά, και εμείς αυτό θέλουμε, έτσι. Πρόσθεσε επίσης ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες, έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη.

0: Να φύγουμε όμως από την ενέργεια, ούτως ή άλλως θα τα μάθουμε αύριο, κοντός ψαλμός Αλλούια. Να πάμε τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που από όσο μαθαίνουμε συζητήθηκαν και τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης. Λεπτομέρειες για το θέμα έχει η καλή συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλή σου μέρα.
1: Και δεν είναι ένα, δεν είναι λίγο, είναι αρκετά, Έφη, και έγινε μια έντονη συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αριστοτέλους, Ξύλινο 10, Αγία Σοφία και Πλατείες Δημοκρατίας και Διοικητηρίου, για να βγάλουμε έξω το ζήτημα της ΔΕΤ, που δεν είναι ανάπλαση που αφορά στο Δήμο ό,τι έχει να κάνει με το έργο, αλλά αφορά στο Δήμο ούτως ή άλλως, γιατί είναι ένα πολύ ένα τεράστιο κομμάτι της πόλης. Πάμε λοιπόν να δούμε για την καθυστερήση για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, για την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους και το Ξύλινο 10 στην Παλιά Παραλία, την πεζοδρόμηση Αγίας Σοφίας και τις παρεμβάσεις στις πλατείες Δημοκρατίας και Διοικητηρίου που βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Η αντιπολίτευση τώρα άσκησε κριτική στη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη για τις καθυστερήσεις, με τη Δημοτική Αρχή από την πλευρά της πάντως να απαντά ότι τα έργα προχωρούν, δημοπρατούνται και υλοποιούνται παρά τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες. Τώρα, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, έκανε λόγο για ταλαιπωρία που επομίζονται οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και συνολικά η πόλη και έθεσε ζήτημα ανάληψη ευθυνών για τις καθυστερήσεις. Όπως μάλιστα υποστήριξε ο κ. Ζέρβας, σημαντικό μέρος των αποφάσεων που οδήγησε αυτές ανήκει στη σημερινή διοίκηση. Ο Στέλιος Πέγκας, επικεφαλής παράτησης Θεσσαλονίκης για όλους, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι αποδίδει τις καθυστερήσεις σε άλλους, ενώ πιστώνει για τον εαυτό της τα θετικά αποτελέσματα. Ενώ απαντώντας στην κριτική, ο Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε την πορεία των βασικών παρεμβάσεων. Ξεκινώντας τώρα από την ανάπλαση του Αριστοτέλους, ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε να καθυστερήσει το έργο κατά 5 μήνες, προκειμένου να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας της πλατείας ως χώρου συγκέντρωσης και να διατηρηθεί η ιστορική διαδρομή της χωρίς τοποθέτηση φοινικόδεντρων. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει ακόμα αναδειχθεί ανάδοχος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ των εταιριών. Γι' αυτό το θέμα να πούμε, Έφη. Ναι. Ότι έγιναν ενστάσεις από τον δεύτερο και τον τρίτο σχετικά με τον διαγωνισμό στην πλατεία Αριστοτέλους. Η αρμόδια επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις των δημόσιων έργων έκρινε ότι είχαν βάση, όχι όλα τα αιτήματά τους, αλλά είχαν βάση. Αυτό την περασμένη εβδομάδα πέρασε στην Δημοτική Επιτροπή, η οποία κλήθηκαν να ενσωματώσει όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έγιναν δεκτές σε ό,τι αφορά στην προσφυγή. Από εκεί πέρα ζήτησε από όλες τις εταιρείες ενδιαφερόμενες, τρεις πρώτες, να δώσουν τα δικαιολογητικά. Υπάρχει μία ακόμη τώρα διαδικασία για να οριστεί ο ανάδοχος. Μπορεί να είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο, μπορεί να είναι ένας νέος. Και από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται και η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλα έχουν να κάνουν πάντως με το πώς θα εξασφαλιστεί πια αυτός ο διαγωνισμός, ώστε να μην έχει εντός εισαγωγικών τρύπες για προσφυγές. Τώρα, για το Ξύλινο 10 στην Παλιά Παραλία, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί πόροι από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, με τη διαδικασία δημοπράτηση να αναμένεται να ξεκινήσει στους επόμενους μήνες. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει και το έργο σε 40 εκκλησίες. Ο ίδιος εμφανίστηκε θετικός στην πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου για το σύνολο πάντως των έργων. Τώρα, σε εκκρεμότητες είναι οι πλατείες Δημοκρατίας και Διοικητηρίου, διαφορετικά έργα, αλλά στην ίδια περιοχή δυτικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Αυτά αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, επισημένοντας ότι η σημερινή διοίκηση υλοποιεί έργα, των οποίων η εφετερία βρίσκεται περισσότερο από μια δεκαετία πίσω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Αγία Σοφία, που ξεκίνησε το 2012, την Πλατεία Ελευθερία το 2013 και του Σταύλου Παπάφη το 2014. Τώρα, είναι σε ένα στάδιο πριν την ένταξή του στο ΕΣΠΑ αυτά τα έργα. Η Πλατεία Δημοκρατίας και η Πλατεία Διοικητηρίου προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν στα τέλη του επόμενου μήνα. Για την πεζοδρόμηση τώρα της Αγίας Σοφίας και το πρόβλημα που προέκυψε με τον αγωγό φυσικού αερίου. Μιλάμε για το κομμάτι που βρίσκεται κάτω από τη Μητροπόλεως και προς την παραλία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος, ναι, πες μου αυτή.
0: Ναι, ναι, που θα γίνει πεζόδρομος, θα πέσει στο τυχάκι από την Μητρόπολη, αυτό.
1: Ναι. Αυτό, αυτό. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ένας αγωγός που δεν είχε προβλεφτεί πάντως ό,τι αφορά στο έργο, έτσι. Και είχε προγραμματιστεί να γίνει μάλιστα και εκεί ένα έργο που είχε σχέση με το νερό. Ο ίδιος πάντως ο Νικήσος Νικηφορίδης ανέφερε ότι η διοίκηση έχει κινηθεί για την αντιμετώπιση του, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει λύση μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά έρχονται να πατήσουν και σε ένα έργο σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο των προσφορών που έληξε χθες και δεν έχει σχέση με τίποτα άλλο από την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ένα τεράστιο χώρο, ένα τεράστιο έργο, το οποίο, αν πάνε όλα καλά, ξεκινήσει και προχωρήσει.
0: Προγραμματισμένο τις... κανονικά ήταν οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό.
1: Όχι. Τώρα όχι. Έχει, το θέμα είναι η διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με, το, με τις προσφορές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια δεύτερη φάση, εκεί μάλιστα δεν αποκλείται να υπάρχουν και συμπράξεις των εταιριών που έχουν δηλώσει ήδη ενδιαφέρον ΕΦΗ και μιλάμε για τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας, αυστηρές οι προϋποθέσεις. Τώρα η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 48 μήνες με στόχο την ανάδειξη του αναδόχου στο τέλος του 2026 είπαμε, την ένταξη των εργασιών το 2027 και την ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2030, όλα αυτά με ένα τεράστιο αν από δίπλα, αν δεν υπάρχουν προσφυγές, αν δεν υπάρχουν κάτι το οποίο θα αναστείλει όλη αυτή τη διαδικασία. Θυμίζουμε πάντως ότι στο σχεδιασμό βρίσκονται δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια, το Hall 1 και Hall 2, 43.000 τετραγωνικά μέτρα σύνολο και τα δύο. Επίσης το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και φυσικά θα πούμε ότι σε ό,τι αφορά στο τι μένει, μένουν το Αλεξάνδριο Αθλητικό Μέλαθρο, ο πύργος του ΟΤΕ, το Μόμος, η Πηλιχάντ και το περίπτερο Έσο Πάπας. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της ανάπλασης που θα αφορά σε αυτά τα δύο βασικά κτίρια τα εκτεσιακά και το υπόλοιπο θα αφορά σε χώρους πρασίνου, αναψυχής. Και θα δούμε ό,τι άλλο προκύψει σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη, ΕΦΗ.
0: Μάλιστα. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σένα.

Λοιπόν, όπως συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, λέγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει ως ορόσημο την αυριανή μέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ζητώντας από τους ανεξάρτητους βουλευτές που εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του να επιστρέψουν τις έδρες τους. Δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει. Δεν έχουμε δει κάποιον να επιστρέφει τώρα πρόσφατα την έδρα του. Δηλαδή δεν έχει ανταποκριθεί κάποιος αυτό το κάλεσμα. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει σήμερα ή αύριο συνολικά, μεμονωμένα, δεν γνωρίζει κανένας. Στο μεταξύ, σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια της Ελλάς βουλευτές που θα παραδώσουν τις έδρες τους το Μάρτιο, προκειμένου να ενταχθούν στους εκλογικούς συνδυασμούς τον Απρίλιο. Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτό το deadline, δηλαδή αν κάποιος δεν παραδώσει την έδρα την Τετάρτη, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα τον κάνει, ντά. Δεν καταλαβαίνουμε. Βέβαια κάποιοι λένε ότι ίσως κυκλοφορήσουν κάποια βίντεο με τους συγκεκριμένους βουλευτές, πληροφορίες είναι αυτές, οι οποίοι υποστήριζαν για παλαιότερους συντρόφους τους που δεν επέστρεφαν την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο κακό ήτανε και τώρα ας πούμε θα φανεί ότι και αυτοί κάνουν το ίδιο. Τέλος παντών, τα πράγματα προς τον αριστερό χώρο είναι γεμάτα ένταση. Εντάξει, θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Σιγά σιγά. Τώρα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι βέβαια, γιατί άκουσα τον κύριο Θοδωρικάκο να λέει ότι ετοιμάζεται εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ και κάποια νομοθετική παρέμβαση για τις ανατιμήσεις. Κάθε βέβαια, τα τελευταία χρόνια, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα υπάρχει αυτό το καλάθι, όπου μπορούμε να βρούμε τα προϊόντα που χρειαζόμαστε την κατάλληλη χρονική στιγμή, να τα βρίσκουμε σε χαμηλότερες τιμές. Βέβαια για τις ανατιμήσεις εγώ θα ζητούσα, που είναι τώρα ο Βασίλης ο Πεκλάρης, να το υποστηρίξει ακόμη περισσότερο από μένα, δηλαδή το κασέρι που έχει πάει στο Θεό, είναι στα 18 ευρώ το κιλό, κάπου εκεί, στο 20. Ναι, θα ήταν ας πούμε, δηλαδή από 18 να πάει 17. Δεν λέει κάτι. Από 18 να πάει στα 9, wow, είναι μια τεράστια μείωση και κάτι τέτοιο θα θέλαμε, ας πούμε, δηλαδή σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, κάτι τέτοιο θα θέλαμε. Βέβαια τώρα θα μου πείτε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βγει από τα μονοπάτια της οικονομικής σταθερότητας. Αλλά το θέμα είναι αυτό, γιατί φαντάζομαι έτσι θα αντιληφθούμε και αυτές τις ανατιμήσεις. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι έχει ζητήσει από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις για τις ανατιμήσεις. Αλλά και για το πακέτο των Χριστουγέννων, καθώς όπως είπε, της έχει ζητήσει να προχωρήσει σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε εκεί κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στο εορταστικό πατραπέζι πάντως μπαίνει και κασέρι, να ξέρετε, και σαλάμια και γενικώς. Και εντάξει, τώρα άνοιξε και η όρεξή μας. Ο Υπουργός συμπλήρωσε επίσης ότι σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεχθούν για ένα διάστημα χαμηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, αντί να μετακυλήσουν ανεξέλεγκτα τις αυξήσεις στους καταναλωτές. Βέβαια αυτό έχει να κάνει με την καλή διάθεση του κάθε επιχειρηματία, έτσι. Όσον αφορά βέβαια την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, ο κ. Θοδωρικάκος ανέφερε ότι η συμφωνία με τις επιχειρήσεις για τους 1.740 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος του χρόνου.
Είναι, όπως είπε, μια εθελοντική πρωτοβουλία που εφαρμόζεται σε συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και όχι για παράταση του νομοθετικού πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο είχε αποσυρθεί τον περασμένο Ιούνιο. Πάντως, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ είναι ότι πραγματικά υπάρχουν κάποια προϊόντα που βγαίνουν σε προσφορά και υπάρχουν προσφορές οι οποίες είναι, ναι, κερδοφόρες. Δηλαδή, εγώ χθες, ας πούμε, παίρνω ένα συγκεκριμένο απορριπαντικό για τα πιάτα και το βρήκα σε προσφορά, όμως ήταν έτσι, δεν ήταν ανατίμηση, ήταν προσφορά. Το βρήκα γύρω στο 1,5-2 ευρώ κάτω. Και νομίζω ότι εκεί είναι η διαφορά. Τώρα τα 50 λεπτά νομίζω ότι κανείς δεν το καταλαβαίνει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, πάρα πολύ χρηστικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλα τα κορίτσια που μας ακούνε. Είναι γνωστό ότι ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Κορίτσια, μην ξεχνάμε τις εξετάσεις μας, τις προληπτικές μας εξετάσεις. Να το κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας είναι απαραίτητο. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, το Θεαγένιο και συγκεκριμένα το Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα Μαστού, σε συνεργασία με το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, οργανώνει τριήμερο δράσεων πρόληψης του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Φόφη Γεννηματά. Έτσι λοιπόν, από αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 16 δεν έχουμε, ναι, 16 έχουμε, από τις 3 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις στο απογευματινό ιατρείο μαστού στο Θεαγένιο από τους γιατρούς του Χειρουργικού Ογκολογικού Τμήματος Μαστού. Τα ραντεβού αφορούν σε νέους ασθενείς είτε για πρόληψη είτε για παθήσεις μαστού, ενώ μετά την εξέταση, όπου κριθεί απαραίτητο, θα πραγματοποιηθεί και μαστογραφία. Κορίτσια, πάρτε χαρτί και μολύβι και γράψτε 2-23-10-898-848 και 23-10-898-849. Να πάρετε ένα τηλέφωνο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αλλά προλαβαίνετε τώρα, για να κλείσετε το ραντεβού και να πάτε να εξεταστείτε. Οπωσδήποτε, μην το ξεχάσετε. Και εγώ οπωσδήποτε πρέπει να αφήσω για λίγο το στούντιο, καθώς έρχεται δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα και αύριο μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους, έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαγνησία, σποράδες και έβια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης ένταση και διάρκειας. Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε νησιά του Αιγαίου, με τη Λέσβο και τη Ρόδο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν. Την ίδια ώρα στην ΚΟ καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο με τον σχηματισμό υδροστρόβιλου κάτω από πυκνά σύννεφα. Μπαράζ παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News. Εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλιο των πολιτών. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε έναν δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Σημείωσε ο κύριος Ρωμανός, χαρακτήρισε απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος στον πήχη που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επικείμενες εκλογές, διευκρίνησε ότι αυτό που ήθελε να ξεκαθαρίσει είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όταν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους, αφετέρου υπογράμμισε ο κύριος Ρωμανός. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Η περιορισμένη δυνατότητα της Μόσχας να ενισχύσει την παραγωγή και η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη συγκρατούν τις απώλειες. Δύο πλοία ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.

0: στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών, στάθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως διευκρίνησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 13η μέρα σήμερα του Οκτωβρίου και Τρίτη κιόλας, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Εύτω Κομωτινής, εύτω Καβάλας, εύτω Οστιάδας, εύτω Σεβάντους, ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, Γερμίων Αδαμίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΤ Καβάλα, στην Νεότερη Σκιάδα και στην ΕΤ Σεβόνη για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους και να πάμε σε μια σημαντική συμφωνία μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια συμφωνία για την διατήρηση σταθερών διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Στην πιο κατάλληλη περίοδο, θα έλεγε κανείς, αυτή τη αναμπουμπούλα που επικρατεί στη Βουλγαρία, δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε άμεσα. Οι επιθέσεις ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, λέει η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιν. Στη Γαλλία έχουν αρχίσει τα δύσκολα. 100 γαλλικά μέσα ενημέρωση απαιτούν αποζημιώσει τάξη ως το 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ από τον Αμερικάνικο όμιλο ΜΕΤΑ για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η ανακοίνωση πλέον και τις απόφασεις του δικαστηρίου όποτε τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα περίφημα μέσα δικτύωσης. Και στην Τουρκία είχαμε 5.000 ανθρώπους στα νοσοκομεία με συμπτώματα καρσιτερίδητας στο ΤΟΚΑ. Εξετάζεται ακόμα το πόσιμο νερό. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση για το τι ακριβώς έχει γίνει. Μία είδηση που έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που και έχει ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Σταθερός μικρός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 1,8 το 2027. Αυτό βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την οικονομία το 2027 στην Ελλάδα. Και επίσης μια είδηση που αφορά τη χώρα μας, όμως έρχεται απ' έξω, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο πρόεδρος Στάμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής πλέον της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόι. Πολλά τα πράγματα που έχουν υποθεί για αυτήν και για τις πράξεις της εδώ, αλλά και για αυτά που έχει κάνει στις ΗΠΑ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχει συνέχεια όλη αυτή η ιστορία. Και περιμένουμε πλέον τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο θα είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Ισχυρή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει. Έχει δηλώσει ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό κ. Κοντογιώργης. Λίγες ώρες έχουν μείνει για να δούμε τι σκέφτεται η κυβέρνηση και πώς τα πού θα προχωρήσει. Να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει η διανομή των σχολικών γευμάτων. Η αρμόδια υπουργός κ. Μιχαηλίδου έκανε τη δήλωση πότε μας μίλημα για ασφάλεια και ποιότητα του γεύματος που φτάνει στα παιδιά. Και επίσης να θυμίσουμε ότι επανακοινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Πάμε τώρα από στην περιφέρεια και ενότητα το σέβον σήμερα να ξεκινήσουμε ανάποδα. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά, όπως πάντα, η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη βροχερή πόλη των Σερών. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα. Έχει ξεκινήσει να βρέχει και, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα βρέχει και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξεκινώ ωστόσο με ευχάριστη είδηση που έρχεται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς με χρηματοδότηση περίπου 400.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ πρόκειται να στηριχθεί η τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Το πρόγραμμα με τίτλο Αύξηση της αναγνωρισιμότητας και ενίσχυση επισκεψιμότητας της πόλης των Σερών έχει ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των Σερών στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά και την ανάδειξη της περιοχής ως προορισμού για επισκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η χρηματοδότηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών από την διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής και τη διαφημιστική προβολή μέχρι τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις και την παραγωγή τουριστικού υλικού. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η προβολή των Σερών μέσω σχεδιασμένων δράσεων επικοινωνίας και εξωστρέφειας και μεταξύ όσων πρόκειται να γίνουν, ενδεικτικά μπορώ να σας πω, 4 μεγάλες εκδηλώσεις με εξωστρέφεια.

0: προσανατολισμό, συμμετοχή σε 2 διεθνείς και 2 εγχώριες τουριστικές εκθέσεις, προβολή των σερών στο Σύνταγμα στην Αθήνα, ταξίδια εξοικείωσης, διαφημιστική καμπάνια και πολλά άλλα με στόχο να έχει με τουρισμό η περιφερειακή ενότητα Σερών και ιδίως η πόλη των Σερών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Άλλωστε δεν διαθέτουμε θάλασσα, θα πάρει ένα μικρό κομμάτι για κάποιους που λένε ότι η αυξημένη τουριστική περίοδος είναι μόνο το καλοκαίρι. Εμείς μπορούμε να δεχτούμε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Ιδονά, μέσα από μια σειρά δράσεων που προγραμματίζονται στο συγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρής ταυτότητας προορισμού και της ανάδειξης των Σερών ως πολυθεματικού τουριστικού προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου που είναι χαρακτηρισμένος ως κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερών. Περισσότερο από 100 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έγινε αυτό το σχέδιο για το κεντρικό πάρκο, το οποίο προεκλογικά το βλέπουμε να ακούγεται από όλους τους υποψηφίους. Τώρα είμαστε περισσότερο από κοντά στη διαμόρφωση του χώρου, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, περίπου 8 στρέμματα έχουν ήδη απελευθερωθεί σταδιακά με απαλωτριώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αποδεσμευόταν οι εκτάσεις που βρισκόταν στο χώρο που είναι χαρακτηρισμένο ως κεντρικό πάρκο. Και βέβαια η δημιουργία αυτού του κεντρικού πάρκου εντός του αστικού ίστου είναι με όραμα πολλών σεραίων όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και ο διαγωνισμός αρχιτεκτονικός που θα δώσει και το στίγμα, τον ορίζοντα το πώς δηλαδή μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η έκταση των 62 στρεμμάτων. Βέβαια, εντός του χώρου που είναι χαρακτηρισμένος ως κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερών βρίσκεται και το δημοτικό γήπεδο, εκεί που είναι και η έδρα του Πανσεραϊκού. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, όπως σας είπα, σχεδόν 100 χρόνια τώρα. Από τότε που έγινε η κύρωση του σχεδίου. Μάλιστα το 1930 και το 1979 από τα αρχικά 85 στρέμματα αποσπάστηκαν δύο τμήματα και έχουν μείνει 62 στρέμματα για χώρους πρασίνου και στόχος όλων είναι κάποια στιγμή να φτάσουμε και να μιλάμε για πραγματικό κεντρικό πάρκο στην πόλη των Σερών. Μάλιστα, με πρωτοβουλία των αρχιτεκτώνων, τα προηγούμενα χρόνια είχε συσταθεί και μια επιτροπή ομάδα συλλογικοτήτων για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Υπήρχε ένα κείμενο το οποίο υπέγραψαν πάρα πολλοί σύλλογοι της πόλης και βοήθησαν φυσικά και στο διαγωνισμό και αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα είναι η πόλη, πώς θα είναι μάλλον το κεντρικό πάρκο, τουλάχιστον στα χαρτιά για το επόμενο διάστημα. Κατά τα άλλα, είμαστε πριν την ανακοίνωση του προγράμματος μετεκατάσταση που για πρώτη φορά συμμετέχει και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δίνοντας μια νέα ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στην πόλη των Σερών, ενισχύοντάς τον μέσω της δυνατότητας των 10.000 ευρώ. Η πλατφόρμα πρόκειται να ανοίξει αύριο και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δούμε αν θα υπάρχει ανταπόκριση και αν επιλεγούν οι Σέρες ως τόπος μόνιμης διαμονής για νέα ζευγάρια ή σε όσους θέλουν να λάβουν φυσικά και την σχετική ενίσχυση. Μιλώντας τώρα για ενίσχυση, δύο υποτροφίες ύψους 2.500 ευρώ η καθεμία προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος η φιλόπτωχος αδελφότητα Ελληνίδων Κυριών η Εμέλεια με στόχο την επιβράβευση της εκπαιδευτικής επιτυχίας και την οικονομική ενίσχυση νέων φοιτητών. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφύτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν ήδη εγγραφεί και αφού υποβάλλουν τη σχετική αίτηση για την υποτροφία, μέσω μιας διαδικασίας μοριοδότησης θα επιλεγούν οι δύο τυχεροί που θα λάβουν από 2.500 ευρώ. Κατά τα άλλα, νέα εβδομάδα έχουμε και κάθε Τετάρτη είναι το γνωστό ραντεβού όσων αγαπούν τα μαθήματα κλασικής παιδείας, δεύτερο φετινό μάθημα, με κεντρικό θέμα η πορεία του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά. Μιλάμε για την 24η διδακτική περίοδο των μαθημάτων κλασικής παιδείας. Γίνονται κάθε Τετάρτη στις 7 στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών. με εισηγητή, τον φιλόλογο και εμπνευστή της όλης προσπάθειας και πρώην δήμαρχο Σερών, Δήση Μητλιάγκα. Αυτά από μένα και τις βροχερές αίρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις πληροφορίες, για όλες τις ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα του Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θέλουμε να πάμε τη μουσική μας γέφυρα για να δούμε πώς θα κινηθούμε.

0: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα με σχετική δυσκολία τεχνική. Θα δούμε, θα πούμε όμως τη φόρμουλα από το τέλος. Φαντάζομαι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε ανθρώπους που έχουν να πούν κάποια πράγματα, ετοιμάζουν κάποια πράγματα για την περιοχή. Θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Χοντοβλουδή. Είναι ο πρόεδρος του Υπαλληλικού Κέντρου Νομού Καβάλας, οι οποίοι τώρα όλα τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και θα εξετοιμάζουν μια εκδήλωση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την επόμενη Παρασκευή θα υπάρξει και μια συνάντηση με πολλούς συμμετέχοντες και αύριο για αυτή την εκδήλωση. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σήμερα ο σκοπός της σημερινής μας ενημέρωσης είναι για μια μελέτη που έχουν ζητήσει τα εργατικά κέντρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το παραγωγικό μοντέλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν είναι επαρκές, και να μπορέσει το ΙΝΕΓΕΣΕ να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα βιβλίο με μια ολοκληρωμένη μελέτη για να μπορέσουμε να δείξουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας. Ζητήσαμε τη μελέτη πρόταση του ΙΝΕΓΕΣΕ που θα παρουσιαστεί από τον καθηγητή του ΕΚΠΑ κύριο Αργίτη Γεώργιο την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας. Αυτή η μελέτη ζητήθηκε γιατί η αμοιβή από την εργασία μας δεν φτάνει πλέον για να ζήσουμε. Γιατί πέραν του τουρισμού οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί. Γιατί οι όποιες παραγωγές δεν μεταποιούνται εδώ για να προσθέσουν εργασία. Γιατί υπάρχει μετακίνηση παραγωγής διαδικασίας σε άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν ατυχήματα. Έχουμε επίσης καταγράψει την ανεπάρκεια των υποδομών, σιδηρόδρομος, λιμάνι και τη μεταξύ του σύνδεση, παράγοντας ανασταλτικός για την πρόθεση των εμπορευμάτων στο εξωτερικό. Επίσης υπάρχει και υποβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ της Καβάλας και άλλων πόλεων. Ειδικά το χειμώνα έχουμε μόνο ένα δρομολόγιο, Αθήνα-Καβάλα και αντίστροφα. Η δημογραφική επιδείνωση. Αναλυτικά, ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας της οικονομίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ταξινομούνται οι κλάδοι της οικονομίας, εξετάζεται η αποασχόληση και η κοινωνική βιωσιμότητα, εξετάζεται η νεανική απασχόληση, η ανεργία, το εισόδημα των νοικοκυριών, εξετάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, εξετάζεται η αναδιάρθρωση των επαγγελμάτων, τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα από την υφισάμενη κατάσταση και ακολουθούνται οι προτάσεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχει εκδοθεί και ένα βιβλίο, το οποίο θα μοιραστεί στους παρευρισκομένους, που θα αναλύει όλες τις λεπτομέρειες αυτής της μελέτης από το ΙΝΕΓΕΣΕ. Έχουμε καλέσει όλους τους θεσμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα σας περιμένουμε την Παρασκευή 16 Οκτώβρη, 5.30 ώρα, το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο της Καβάλας.
0: Αυτή είναι η έκκληση για μια σημαντική εκδήλωση που θα δείξουν ή θα προσπαθήσουν να δώσουν μια αίσθηση πώς μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο που υπάρχει σε συνεργασία με την ΓΕΣΕ. Είναι όλα τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχουν συμμετοχή σε αυτό. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ και στην Οστιαδά. Μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι από τον βροχερό Εύρο, παντού.
0: Νομίζω παντού σήμερα θα έχουμε βροχή.
2: Και αύριο το ίδιο. Τουλάχιστον για εμάς προβλέπει και αύριο. Και χαμηλές θερμοκρασίες εννοείται. Έχουμε φτάσει υψηλότερη να είναι 15 βαθμοί το μεσημέρι. Καμία σχέση με τα 24 και τα 25 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς συνεχίζουμε σήμερα. Έχουμε δεύτερη μέρα απολογιών από το πρωί στον ακτή Αλεξανδρούπολης. Έχουμε τους 3 από τους 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εξάρθρωσης κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας στον Εύρο. Πρόκειται για 2 εν ενεργεία στρατιωτικούς και έναν επαγγελματία από την Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι οι 3 κατηγορούμενοι ήρθαν στο δικαστήριο στις 10 περίπου το πρωί και από την πίσω πόρτα μπήκαν μέσα. Η εγγραμματική διαδικασία, όπως λένε πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη 1 το μεσημέρι. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για εξέβρεση χρυσών νομισμάτων, χωρίς να έχουν εισέλθει όπως υποστηρίζουν σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Και οι πέντε κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε ότι κατηγορούνται για παράνομη εξκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ χθες κρίθηκε προφυλακιστέως ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος και θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμυριωδικών. Αυτά όσον αφορά την υπόθεση με την εξάρθρωση κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας στον Εύρο.
0: Εδώ αρχίζουν και παιδεύουν τα πράγματα, Μαριά. Αν είναι χρυσοθύρες ή είναι αρχαιοκάπηλοι, έτσι.
2: Προφανώς, αν είναι χρυσοθύρες, η κατηγορία δεν βαρύνει τόσο, δεν αποτελεί κακούργημα. Ίσως αυτό να επιδιώκουν, δεν ξέρω, λέμε τώρα, κάνουμε υποθέσεις. Πάντως, αυτό θα υποστηρίξουν από ό,τι δεν είναι πληροφορίες. Τώρα, στο Υπουργείο Πολιτισμού διαβιβάστηκε ο φάκελος με την πρόταση χαρακτηρισμού του ιστορικού κτηρίου της Βίλας Πατσούκα στην Αλεξανδρούπολη ως νεότερου μνημείου. Υπάρχει ένα έγγραφο της 8ης Οκτωβρίου το οποίο υπογράφει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ο κ. Θόδωρος Πριγκόπουλος, ο οποίος φάκελος διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, συνοδευόμενος από την αντίστοιχη εισήγηση, από οπτικό υλικό και από τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να εξεταστεί η πρόταση χαρακτηρισμού του ακινήτου ως νεότερου μνημείου. Τώρα στη Σαμοθράκη να πάμε, όπου εκεί επιστρέφει μετά από 18 ολόκληρα χρόνια Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών. Φαίνεται πως προγραμματίζεται για το πενθήμερο 17 έως 21 Ιουνίου του 2027 με την συνδιοργάνωση του Δήμου Σαμοθράκης και της Περιφέρειας, και στόχο να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το νησί και ως προορισμός ευρωπαϊκού μοτοτουρισμού και να ενισχυθεί και η οικονομία του νησιού, που είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, όπως λένε οι άνθρωποι της Σαμοθράκης. Παραμένουμε στα του τουρισμού, γιατί ο Δήμος Οριστιάδας θα έχει ειδικό του περίπτερο στην φιλοξένεια που ανοίγει τις πύλες της στις 13 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με δικό του περίπτερο ο Δήμος Οριστιάδας, και καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το περίπτερο να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου. Κάτι που αφορά επίσης τη Σαμοθράκη, διότι αυτό το μήνα δεν θα γίνει αποστολή των γενικών ιατρικών μονάδων στο νησί. Μετατίθεται για τον Νοέμβριο, γιατί μετά από ενημέρωση που κάνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υποθέσεων του νησιού, διευκρινίζει ότι λόγω του απαγορευτικού απόπειλου από το λιμάνι του Λαβρίου, που ισχύει έως και τις 15 Οκτωβρίου, η προγραμματισμένη αποστολή αναβάλλεται. Αυτά από την περιοχή μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Λόγω του ότι όλοι κινούμαστε στους δρόμους, θα είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί όσο κινούνται αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες στους δρόμους, και για την υπόλοιπη μέρα και για την αυριανή μέρα, σύμφωνα με όλα όσα έχει πει και η πολιτική προστασία. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και την Οριστιάδα να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί στην Καβάλα μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι αυτό που είπες για την μετακίνησή μας στους δρόμους. Και δυστυχώς θα ξεκινήσω τη συνομιλία μας με ένα δυστύχημα που είχαμε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οσάνης. Φορτηγό συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Εγκλωβίστηκε ένας 34χρονος άνδρας στο γιοταχή αυτοκίνητο το επιβατικό, ο οποίος υπέκυψε και στα τραύματά του. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί. Έσπευσαν στο σημείο πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία της Δράμας. Ωστόσο, απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες των 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του τελικά και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σας πω για το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία με επίκεντρο την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αλληλεγγύη και τη δωρεά οργάνων και ιστών, και διοργανώνει μια επιστημονική ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και της τοπικής κοινωνίας με θέμα δωρεά οργάνων και ιστών από τη γνώση και προσφορά της ζωής. εξάφρεγο του ποιητή. Αυτή την Παρασκευή στις 9 το πρωί η μεγάλη λέξη της Καπάλας και καταλαβαίνουμε πως γίνεται και στο πλαίσιο της εβδομάδας δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας της περιφέρειάς μας που είναι σε εξέλιξη από χτες και στους 5 νομούς της περιοχής μας. Η πολύ καλή είδηση της ημέρας είναι ότι η Σταυρούλα Τσουλακίδου, η Σαβαλιώτησα Σταυρούλα Τσουλακίδου, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών για το 2026. Κατέκτησε την πρώτη θέση στο κλειστό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών στο Σκάκι που έγινε 4 με 12 Οκτωβρίου στο Πόρτο Χέλ της Αργολίδας. Και θα σας αποχαιρετήσω με μία είδηση από την Δράμα. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα η Δράμα και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Νέας Αμισού υποδέχονται την ιερά και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας εκ της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους. Θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι και την 5η 29 Οκτωβρίου και θα είναι ο ναός καθημερινά ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί μέχρι το απόγευμα στις 6 και να υποδέχεται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς τώρα λέμε να γυρίσουμε, να παραμείνουμε λίγο σε ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί τα βλέμματα και το μυαλό μας να είναι σε αυγιανές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέμα από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπάρχει όμως ένα θέμα που τρέχει για να δούμε και λίγο τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που βρίσκονται, τι γίνεται με τους ορολογικούς ελέγχους και τι περιμένουν από την πλευρά των αποζημιωσεών. Θα πάμε να συναντήσουμε έναν από τους πιο ψύχρεμους ανθρώπους που έχει αυτός ο κλάδος των κτηνοτρόφων σε όλη την χώρα. Νομίζω τον Νίκο Δημόπουλο, είναι ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καβάλας, ο οποίος έχει μείνει στην Ετκομοτηνή.
4: Δεν μπορώ να πω κάτι. Σύμφωνα με όσα λέει ο υφυπουργός, ο οποίος διατείνεται ότι θα δοθούν στον Οκτώβριο, περιμένουμε να γίνει κληρονομήμη στον Οκτώβριο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μια οικία πρέπει να βγει. Και από εκεί πέρα το ποσό το οποίο θα είναι καναζό, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, θα είναι το ίδιο με την προηγούμενη φορά, θα είναι κάτι διαφορετικό. Αν ο ίδιος τρόπος κατανομής, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε παράδειγμα τους ορολογικούς ελέγχους οι οποίοι θα γίνουν στα ζώα, οι οποίοι έχουν αρχιθεί για 9 περιφέρειες. Όμως την ενίσχυση αυτή την πάρουν όλες οι περιφέρειες. Έτσι. Δηλαδή μοιράζουμε χρήματα σε όλο τον κόσμο με το σκεπτικό ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ζωοτροφές, περιοχές που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί δεν έχουν την αρρώστια και να μην την έχουν ποτέ οι άνθρωποι. Ναι. Και όταν έρχεται η ώρα των ελέγχων, οι έλεγχοι γίνονται εκεί πέρα που υπάρχουν τα κρούσματα και το μεγάλο πρόβλημα και το πραγματικό πρόβλημα. Διευκρίνησα, αλλά λογικά εννοούσε αυτό τον Οκτώβριο, διότι τον επόμενο Οκτώβριο θα έχουν γίνει ήδη εκλογές σίγουρα, έτσι.
5: Ναι.
4: Άρα λογικά μέσα από το μήνα δεν είναι κάτι που θέλει κάτι ιδιαίτερο. Βγαίνει η υπουργική απόφαση, πηγαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί πέρα η διαδικασία, στην ΑΔΕ τη σημερινή και γίνεται κατανομή. Βρισκόμαστε σε μια αναμπουμπούλα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε το θέμα με τους ορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι έχουν με απόφαση της Δέσης από την Αθήνα, οι οποίοι είναι οι γνωστοί χαρτογιακάδες, που τα βλέπουν όλα στο χάρτη χωρίς να υπολογίζουν ότι καταστρέφουν επαγγελματίες, οικογένειες κτλ. Δεν δώσανε μία εντολή να γίνουν ορολογικοί έλεγχοι σε 30 και κοπάδια σε κάθε νομό με 15 ζώα. Έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Μάρτυρες στην ουσία και στην ουσία οπτικός έλεγχος στα υπόλοιπα.
5: Και αυτό τώρα.
4: Γιατί γίνεται αυτό.
5: Ναι.
4: Αυτό κοιτάξτε, αν καθίσετε και το αναλύσετε λιγάκι στο μυαλό σας, θα δείτε ότι περνάει μια αρρώστια έτσι η περιοχή μας και η χώρα γενικά. Είχαμε υποχρεωτικές θανατώσεις. Ό,τι απέμεινε, έρχεται το Υπουργείο και λέει γιατί απέμεινε. Πολύ πιθανό να τα έχετε εμβολιάσει τα ζώα. Πολύ πιθανό να το περάσαν και να μην το δηλώσατε. Και όποιο ζήσει και όποιο ψοφήσει. Πού έχει γίνει με πολλούς συναδέλφους. Και έρχεται τώρα και λέει, αν είστε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, γιατί κάτι από τα δύο συμβαίνει, έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Για να λέμε και την αλήθεια πώς είναι τα πράγματα, τότε να έρθω να σας κάνω τον έλεγχο, να το βρω και από εκεί και πέρα το τι πρωτόκολλο θα ακολουθηθεί. Αν ακολουθεί το πρωτόκολλο που ισχύει. Και μέχρι σήμερα θα πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα.
5: Όλα τα ζώα.
4: Δηλαδή, ό,τι απέμεινε από την πρώτη φάση,
5: ναι,
4: στη δεύτερη φάση να το αποτελειώσουμε.
5: Μάλιστα.
4: Αν αυτό έχει λογική, Τότε μπράβο, συγχαρητήρια, πάνε καλά. Η εξολόθρευση
5: συνεχίζεται.
4: Μάλιστα. Και επειδή πολλές φορές εμείς, ξέρετε, μιλήσαμε και μαζί, δεν μιλήσαμε ποτέ για εμβολιασμούς. Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι μια πολιτεία που δεν σε στηρίζει όταν έχεις πραγματικά πρόβλημα και μια αρρώστια, αν μπει σε αυτό το σχεδιασμό, θα σε στηρίξει μετά σαν περιφέρεια? Γιατί μιλούσαμε για ζώνες εμβολιασμού, έτσι. Ναι. Δηλαδή να σταματήσουμε την αρρώστια στην Καβάλα, ας πούμε, έτσι. Για να μην κολλήσει η υπόλοιπη χώρα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, ποιον θα εμπιστευτούν ώστε να ξέρουν ότι δεν θα καταστραφούν αν γίνει ο εμβολιασμός αυτός και μετά φυσικά η θανάτωση των ζώων? Γιατί αυτή είναι η διαδικασία, πόσο μας έχουν ενημερώσει από την ποινιατική υπηρεσία. Δηλαδή γίνεται ζώνη εμβολιασμού και μετά αυτά τα ζώα τα θανατώνουμε, έτσι, αφού έχουμε σταματήσει την αρρώστια. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουν όλοι τι έχει γίνει στη χώρα, όχι μόνο στην περιφέρειά μας, έτσι, σε όλη τη χώρα. Γνωρίζουν τι έχουν κάνει οι κτηνοτρόφοι για να σταματήσουν την αρρώστια, κάτι που δεν το έκανε η ελληνική πολιτεία, και τώρα έρχονται κατόπιν εορτής, ενώ αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν ταυτόχρονα με τις θανατώσεις, δηλαδή να κάνουν ορολογικούς ελέγχους το 2024, το 2025. Γιατί έρχονται το 2026, τώρα που υπάρχει αυτή η ύφεση, την οποία αποτέλεσμα των ενεργειών των κτηνοτρόφων έχει έρθει αυτό το αποτέλεσμα, σήμερα που είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, διότι αν δεν είχαν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουν οι κτηνοτρόφοι, σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε κέρατο, να ξέρετε, στη χώρα, λόγω της αρρώστιας της ευλογιάς, έτσι όπως ριζώθηκε στην περιοχή μας. Κακό είναι ότι δεν υπάρχει ένας απολογισμός και μία αυτοκριτική στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να ακούμε ότι όλα γίνανε σωστά από την ελληνική πολιτεία, έτσι, από το Υπουργείο μας, και κεντρική απόφαση, γιατί και ο Πρωθυπουργός ακόμα έχει εξαγγείλει ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία, λόγω του πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες χώρες ακολούθησαν άλλο πρωτόκολλο, παρότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ήταν ο εμβολιασμός. Αφού αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούν ότι κάνουν λάθος, δεν θεωρούν ότι κάνουν λάθος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν έχουν καμιά ευθύνη, τελικά την ευθύνη, από ό,τι φαίνεται, την έχουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι. Για αγρότες. Νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Βλέπετε, ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Έτσι. Όταν έχουμε 50-60.000 δηλώσεις ΣΟΣΔΕ, ενώ θα πρέπει να έχουν γίνει 10 φορές περισσότερες, όχι τώρα, έτσι, από το Μάιο πρέπει να έχουν τελειώσει οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Φτάσαμε στον Οκτώβριο και δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις ΣΟΣΔΕ για να μπορέσουμε να πληρωθούμε τις ενισχύσεις μας. Και συνεχίζουν να πληρώνουν τους απαταιώνες και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο και καρπώνονται τα χρήματα των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καβάλας, ο Νίκος Δημόπουλος, και για τις αποζημιώσεις αλλά και για τους ορολογικούς ελέγχους. Υπάρχει θυμός. Ο Παναγιώτης Γιώργος ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση και εμείς σας αποχαιρετούμε με την φωνή της Νανάς Μόσχου. Σήμερα είναι η μέρα γενεθλίων και είπαμε να τη θυμηθούμε με αυτό το τραγούδι. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ. Είναι μαζί σας, που είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1. Με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Η Ερμιόνια Δαμίδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ της εκπομπής. Ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη 1 περίπου σας χορτάμε και ρεπορτάζ από χθες, από την γάμα εθνική κατηγορία. Χθες όπου είχαμε και ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να έχουμε τα ρεπορτάζ από τις ΣΕΡΕΣ, τα ηχητικά. Λοιπόν, εμείς να ξεκινήσουμε τώρα να πούμε ότι για τη μεγάλη κατηγορία η επόμενη αγωνιστική είναι και το Σάββατο 17, Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το μόνο παιχνίδι που δεν έχει οριστεί είναι αυτό του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Champions League απέναντι στην Real Madrid, σε ένα παιχνίδι όπου, όπως είναι γνωστό, έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια, καθώς όλοι θέλουν να δουν από κοντά την Βασίλισσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και να πούμε ότι αύριο είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League απέναντι στη Real και την Πέμπτη έχουμε τα άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Έχουμε και το ευρωπαϊκό παιχνίδι της γυναικείας ομάδας του Πανσεραϊκού μέσα στην Πολωνία. Τώρα, εμείς να πάμε στην Super League 2 πρώτα. Εδώ που είχαμε τα δύο παιχνίδια χθες, τα οποία ολοκλήρωσαν την έκτη αγωνιστική. 3-0 κέρδισε ο Πανιόνιος στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ Β. Και 3-0 η αναγέννηση Καρδίτσας στην Ζάκυνθο με την πρώτη νίκη. Έτσι λοιπόν πήρε το τρίποντο και η αναγέννηση Καρδίτσας, με τον Πανιόνιο να περνά στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς, 18 έχει Μαρκό που έχει το απόλυτο. Στους 12 η Καλυθέα, 11 η Λάρισα. Δεν λέω τον Πανσεραϊκό στους 10, είναι στους 7, καθώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την έφεση που έχει ασκήσει για το μείον 4. Στους 6 είναι τώρα. Στους 9 είναι η Ελλάς Σύρου στην 5η θέση. Έκτος ο Πανθρακικός με 8 βαθμούς. Να πούμε ότι ο Νέστος Χρυσούπολης είναι στους 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή, στην πρώτη τελευταία θέση. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την επόμενη αγωνιστική, εκεί όπου από ό,τι ξέρω την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Ολυμπιακό Β. Δεν ξέρω πότε είναι το Νέστος Καλυθέα, για πότε θα παίξει στη Λάρισα ο Πανσεραϊκός. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία μας ενδιαφέρουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε εμείς στην γάμα εθνική κατηγορία, όπως είπαμε και χθες, όπου είχαμε εκείνο το συναρπαστικό παιχνίδι της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου απέναντι στον Ορφέα Ελευθερούπολη στην πρεμιέρα, ένα παιχνίδι που έγινε στο Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Κομωτινής, και το επόμενο εντός έδρας που είναι την Κυριακή μαζί με τον Πανθρακικό θα παίξει η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων, εκεί όπου θα γίνουν και τα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας. Ένα παιχνίδι το οποίο στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε δύο γκολ, προηγήθηκε ο Ορφέας Ελευθερούπολης και ισοφάρισε με πέναλτι η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Θα ακούσουμε καταρχήν τον κύριο Καζεπίδη από πλευράς Ορφέα Ελευθερούπολης και στη συνέχεια τον κύριο Κουτσογιάννη από πλευράς Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Λοιπόν, κόστη τελικά θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι?
1: Νομίζω ότι όταν ένα παιχνίδι καταφέρνει να το κάνει στην ανθρωπή και να το φέρει στα μέτρα σου, σκοράμε δεύτερο γκολ στο 83, νομίζω ότι μας αφήνει μια πικρή γεύση. Γιατί εκεί που φάνηκε ότι στο δεύτερο μήχρονο πήραμε αρκετά ρίσκα και το γυρίσαμε το παιχνίδι και καταφέραμε να κάνουμε το 2-1, εν τούτης δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι και μοιραία ήρθε η ισοφάριση.
0: Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα σας σε ένα μεγάλο διάστημα ήταν σε παθητικό ρόλο. Στο δεύτερο άλλαξε τελείως η εικόνα, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού εκεί όπου πήρατε για το προβάδισμα. Τι άλλαξε αυτό, πιστεύετε?
1: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε με τη συγκέντρωση που έπρεπε, δεν ξέρω το πριν με τη συγκέντρωση που έπρεπε. Χάσαμε πάρα πολλές δεύτερες μπάλες, πήραμε δεύτερες συνεχώς στις μονομαχίες. Ο αντίπαλος κυριάρχησε κυρίως από αυτόν τον τρόπο, πήρε δεύτερες μπάλες και ήταν πάρα πολύ καλός στις προσωπικές μονομαχίες. Και από εκεί πέρα είχε προηγηθεί και, γιατί είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μετά εμείς είχαμε την τύχη να ισοφαρίσουμε σε ένα πολύ κομβικό σημείο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες διευθυντικές κινήσεις, κάναμε κάποιες αλλαγές που μπήκαν τα παιδιά και βοηθήσαν πάρα πολύ. Και νομίζω εκεί που φάνηκε ότι αρχίσαμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και να έχουμε το momentum του παιχνιδιού. Καταφέραμε να κάναμε τον γκολ και μοιραία στο τέλος όπως εξελίχθηκε με ένα πέναλτι, ισοφαριστήκαμε.
2: Κουτς, το επόμενο παιχνίδι είναι τη Δόξα. Δόξα Δράμας, τι πρέπει να βελτιώσετε προκειμένου να βρεθείτε πιο ανταγωνιστικοί σε μια δύσκολη ομάδα όπως είναι η Δόξα που θεωρείται ένα από τα φαβορί για την άνοδο?
1: Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο παιχνίδι, να γίνουμε πιο δυνατές μονομαχίες προσωπικές και να βγάλουμε περισσότερη αυταπάνηση μέσα στο γήπεδο. Είναι στοιχεία τα οποία όταν μια ομάδα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία πρέπει να τα δείχνει συνεχώς. Εμείς δουλεύουμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν αλλάζει κάτι για μας. Ο στόχος ούτως ή άλλως είπαμε είναι ότι ο Ορφέας να καταξιωθεί στην κατηγορία. Σίγουρα μας αφήνει πικρία γιατί θέλαμε κάθε τρίμηνο να παίζουμε για την νίκη. Θα προετοιμαστεί με τα παιδιά. Θα είναι ένα παιχνίδι το επόμενο το οποίο είναι δύσκολο γιατί παίζουμε μια ιστορική ομάδα και η οποία έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Και να δούμε λίγο πώς το διαχειριστούμε.
0: Σε έναν όμιλο με 10 ομάδες μπορούμε να πούμε από τώρα για φαβορή ή είναι νωρίς ακόμα, πιστεύετε, με βάση τα ρόστερ των ομάδων?
1: Εννοείται για φαβορή για την άνοδο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιε ομάδε που είναι πολύ ιστορικέ, δεν το συζητάμε αυτό. Φαίνονται και όλε και τι κινήσει που έχουν κάνει. Όπω είναι η Δόξα, η Δόξα Δράμα, η Ξάνθη. Ο ΑΟΚ είναι μια παραδοσιακή ομάδα. Από εκεί πέρα το Φίνο δείχνει ότι έχει μια δυναμική, γιατί είναι μια έμπειρη ομάδα. Παραλίμνιο και αυτό πολύ έμπειρη ομάδα. Νομίζω αυτές οι ομάδες είναι κυρίως που θα θεωρώ ότι είναι λίγο πιο πάνω από τις άλλες. Οι υπόλοιπες ομάδες είμαστε νομίζω σε μια κατάσταση στην οποία θα παλέψουμε για την εξάδα. Είδαμε και σήμερα ότι είχε αποτελέσματα δύσκολα. Είδαμε ότι κάποιες ομάδες κέρδισαν δύσκολα. Νομίζω ότι θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ δουλειά. Όπως είπατε, 10 ομάδες, λίγα παιχνίδια, δεν μεγαλούν εύκολα οι ψαλίδες. Όλες οι ομάδες έχουν κίνητρο μεγαλύτερο, γιατί άλλο να πέφτουν 3 ομάδες, πρέπει να πέφτει μία. Σου λέω ότι ελπίζουμε, παλεύουμε, προσπαθούμε και είναι το λογικό και το αυτονόητο αυτό. Θεωρώ πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι όλα μετράνε και θα πρέπει όλες οι ομάδες να παλεύουν και να είναι συγκεντρωμένες.
0: Και κάτι εκτός παιχνιδιού, ακόμα είναι σοκαρισμένος ο νομός Καβάλας με το γεγονός που έγινε και βλέπουμε ότι κατόπιν μετά από αυτό που έγινε, βλέπουμε πολλά γήπεδα πλέον να μην έχουν την άδεια. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς?
1: Εντάξει, δυστυχώς έγινε κάτι πολύ άσχημο. Κάτι πολύ δυσάρεστο, ειδικά για όλο τον κόσμο και για εμάς που είμαστε μέσα στα γήπεδα και το βιώνουμε καθημερινά όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά και όλα τα όνειρα που έχουμε σε αυτά τα γήπεδα. Να ευχηθώ καλό παράδεισο κι εγώ. Και
0: έπρεπε πρώτα να γίνει για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα γήπεδα.
1: Νομίζω ότι εάν θέλουμε σαν μια χώρα να προχωρήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί βλέπουμε τώρα και την εθνική μας ομάδα ότι κάνει άλματα μεγάλα στο ποδόσφαιρο και θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι τα θέματα λυμένα. Θεωρώ ότι δεν θέλει πολύ κόπο, νομίζω ότι θέλει τρόπο να λυθούν κάποια πράγματα, να γίνουν τα γήπεδα όπως πρέπει. Νομίζω ότι δικαιούνται όλοι, αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αθλητισμό στη χώρα μας, να πάρθουν μέτρα ώστε να βελτιωθούν αυτές τις συνθήκες και να μην ξαναθρυνήσουμε άλλα θύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που
1: είστε καλά.
3: Σίγουρα το νεαρό της ηλικίας μας πειράζει πολύ. Μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο μάτς. Τα πρώτα 25 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Το μισό γήπεδο γινόταν το παιχνίδι. Ο Ορφέας μόνο με κανένα δύο μεγάλες μεταβιβάσεις μας προσπάθησε να βάλει κάποιες δυσκολίες, οι οποίες δεν τα κατάφερε. Μπήκε και ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και μετά σβήσαμε. Νομίζαμε μάλλον ότι τελείωσε το παιχνίδι, δεν τελείωσε το μάτς. Μέχρι το 45 κρατούσαμε, η αλήθεια είναι, με τον Ορφέα πολύ καλύτερα από εμάς. Πιο κινητικό, αλλά όχι απειλητικό. Δεν υπάρχει φάση. Ναι. Αλλά ένα λάθος, δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιχνίδι λαθών. Είναι ένα λάθος τερματοφύλακα, τους έβαλε στο παιχνίδι 1-1. Είπαμε στο δεύτερο τρόπο να κρατήσουμε μπάλα, δεν μπορούμε να πάμε πάνω κάτω. Σίγουρα είμαστε νεαρή ομάδα και τρέχουμε, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και μπάλες. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε μπάλες. Αλλά δυστυχώς κινδυνεύσαμε μόνο από στημένα. Δηλαδή υπάρχουν. Πρέπει να μείνουμε στα 30 φάουλ, δηλαδή χωρίς κανένα λόγο. Ο διαιτητής πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι πρωταγωνιστές αυτοί. Απίστευτος αριθμός φάουλ. Απίστευτο, ναι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά στο τέλος. Έτσι όπως πήγε το μάτι, μπορούσαμε να το χάσουμε. Φάγαμε έναν γκολ από ένα λάθος και από ένα στημένο μια κεφαλιά.
0: Η είσοδος στα χμαζίνη του ψηλόσωμου επιθετικού, αυτό άλλαξε λίγο τα δεδομένα.
3: Εντάξει, σίγουρα πήγανε σε μεγάλες μπάλες, δεν είχαν φάσεις. Πήγε μια δράνεια, έτσι, να μαρτούν αρκετές μπάλες μέσα. Δεν είμαστε εθνική Ελλάδα που τα κατάφερε. Έτσι. Αλλά στο τέλος τα παιδιά, ακόμα και μετά του γκένα, πιστέψανε, ανεβήκαν ψηλά, πιέσανε, καταφέραν και δίσανε τον πέναλτι και πετύχαν την ζωή.
2: Διαμαρτυρήθηκε στο φάουλ του όταν προήρθε το γκολ το 1-2. Ένα φάουλ που έγινε.
3: Ναι, θεωρώ ότι, δεν υπάρχει φάση. Δηλαδή υπάρχει στημένο πάλι χωρίς λόγο. Γι' αυτό. Αυτή ήταν διαμαρτυρία, όχι κάτι. Εντάξει, μορφή αυτό που λέμε εμείς οι προπονητές, αμάρε δεν είναι φάουλ, ξέρω, κάπως έτσι.
0: Και τώρα. Το παιχνίδι παίξατε στο ΔΑΚ, σε ένα άδειο γήπεδο και μεγάλο που δεν είναι συνηθισμένη παίκτη.
3: Σίγουρα αυτό λέω, ότι θεωρώ ότι είναι, πώς είναι τα μικρά παιδιά που τα βάζουν όρια. Οι δικοί μου παίκτες έχουν συνηθίσει σε γήπεδα πιο κλειστά και το ΔΑΚ μας φαίνεται αρκετά ξένο. Δεν είναι σίγουρα έδρα, στην ουσία είναι σε ουδέτερο γήπεδο. Δεν νιώθουμε καν την έδρα. Ευτυχώς από το επόμενο παιχνίδι θα πάμε έστω ούτε πάλι στο Σιδηροχώρι, θα πάμε στο Αγίου στο Δόλο. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες φέτος στη γωνιά, αλλά είμαι αισιόδοξος. Τα παιδιά θέλουν, προσπαθούν, δουλεύουν πάρα πολύ μαζί με τους δύο βοηθούς μου που είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Θεωρώ ότι στο τέλος θα δικαιωθούν.
0: Φαίνεται σε μια ομάδα νομίζω με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Δείξτε αυτή την εικόνα, αυτό σας δίνει αισιόδοξο.
3: Σίγουρα, προϋπολογισμό μεγαλύτερο έχουν όλες οι ομάδες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε μια νεανική ομάδα η οποία δουλεύουμε και προσπαθούμε.
0: Ορφέσαν τη μέση και πάνω, δηλαδή, σε προϋπολογισμό.
3: Αυτό το μόνο σίγουρο. Θεωρώ ότι όλες είναι εκεί πάνω, κοντά στον Ορφέα. Ναι, σίγουρα είμαστε αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι έχουμε ταλέντο. Απλά θέλουμε λίγο την εμπειρία της κατηγορίας να καταλάβουμε, ας πούμε, ότι είναι διαφορετικά από το τοπικό. Έχει λίγο άλλες ταχύτητες, άλλη πονηράδα, παίχτες που πάνε πιο πολύ στο ένα εναντίον ενός. Δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι το να πάρει πρωτοβουλία ο παίχτης μας. Έτσι, και πιστεύω ότι έχουμε φοβερή βελτίωση πριν από ένα μήνα. Με ρωτούσε πριν από ένα μήνα, σε έλεγα δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα είμαι αρκετά αισιόδοξο. Δουλειά, χαμηλά το κεφάλι και πάμε.

Αυτά λοιπόν για τη Γάμα Εθνική και τις δηλώσεις των δύο προπονητών από το παιχνίδι που έγινε στην Κομοτηνή. Να πούμε ότι την επόμενη δεύτερη αγωνιστική γίνεται όχι Σάββατο αλλά Κυριακή. Οπότε η Δόξα Νέων στην Τρεχωρίου θα παίξει την ίδια μέρα με τον Πανθρακικό. Στις 4 θα παίξει. Του Πανθρακικού δεν ξέρουμε ακόμη την ώρα. 4 η ώρα στο γήπεδο Αγίων Θεοδόρων θα υποδεχθεί το Μέγα Αιτό Ορφανού. Το παλιό Αιτό Φρυνίου, όπως τον ξέραμε, μετά τη συγχώνευση που έγινε με τον Μεγαλέξανδρο Ορφανίου. Η Ξάνθη θα υποδεχθεί τον Άρδα Καστανέων. Απόλλων Παραλιμνίου Καβάλα, εδώ ετοιμάζουν και εκδρομή οι φίλοι της Καβάλας από ό,τι ξέρω, για άλλο ένα, το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Η Νέα Μισός θα υποδεχθεί την Ένωση Θράκης Κουτσού και ο Ορφέας Αλευθερούπολης στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι θα αντιμετωπίσει την Δόξα Δράμας, αυτά όσον αφορά την Γάμα Εθνική. Τώρα στα τοπικά πρωταθλήματα εκεί όπου έγιναν, καθώς Καβάλα, Ροδόπη, Ξάνθη δεν έχουμε τοπικά πρωταθλήματα. Αλεξανδρούπολη, Διδημότυχο για τον Εύρο 5-2. Αθλητικός Όμιλος Αριστείνου με Εθνικό Αλεξανδρούπολης 0-0 το Σάββατο αυτά τα παιχνίδια. Και την Κυριακή είχαμε Καπαδόκες Ωραίες Αρουστιάδος 0-1 και Εύρο Σουφλίου Νίκη Άνθιας 1-0. Το απόλυτο έχει μόνο ο Εύρος Σουφλίου μετά από δύο αγωνιστικές. Τώρα, όσον αφορά τις σέρες, είχαμε Ροδολίβος Χήμαρος 0-3, Λευκόνας Ηρακλής Ερών 3-0, 0-0 το ντέρμπι Ανομητρούς Ηθίελας Ερών σε κακές καιρικές συνθήκες και Νεοχώρη Πανσουλιακός 0-1 αναβλήθηκε. Θα γίνει την Τετάρτη το παιχνίδι Αθλητικής Ένωσης Χρυσού με Παλαιόκαστρο. Και την άλλη Τετάρτη 21 του μηνός θα γίνει Εθνικός Σιδηροκάστρου Λιθότοπος. Αυτά όσον αφορά τις σέρες. Αυτά για την τέταρτη αγωνιστική. Τώρα εμείς να δούμε την τέταρτη αγωνιστική και στη Δράμα. Στη Δράμα όπου είχαμε Άρης Μικροχωρίου Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων 0-2, Ηρακλής Μαυροβάτου με Μεγαλέξανδρο Αγίου Θανασίου 0-5, Δόξα Βόλεκα Δόξα Πετρούσας 5-0, Πανδραμαϊκός Καλαμπάκι 1-1, Μεγάς Αλέξανδρος Ξηροποτάμου Ακρίτας Νευροκοπίου 4-1 και Μακεδονικός Αριστράτης με Προσοτσάνη 0-4, 12 βαθμούς έχουν Προσοτσάνη, Μεγάς Αλέξανδρος Αγίου Θανασίου και Μεγάς Αλέξανδρος Ξηροποτάμου στους 8. Είναι το Καλαμπάκι, 7 η Δόξα Βόλακα και οι Αμπελόκηποι. Αυτά όσον αφορά την βαθμολογία στην ΕΠΣ Δράμας. Τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν, πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα σε Ροδόπη Ξάνθη, αλλά και στην Καβάλα που διακόπηκαν μετά την πρώτη αγωνιστική. Ο Ραφαήλ Παπαδόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον ΑΟΚ, μάλλον γιατί δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, επιστρέφει στον αθλητικό όμιλο Λεωφορείου. Και από εκεί και πέρα να πούμε για την Κασαμάθ που είχαμε την πρεμιέρα εκεί πέρα, όπου είχαμε Σπάρτακος Δημοτίχου Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης 33-35, Δημοκρίτη Οφηλία Ορεστιάδος 82-21, Ελπίδες Απών με Ξάνθη 57-51, Αρίων Ξάνθης Εθνικός Αλεξανδρούπολης 92-46 και είχαμε το ΓΑΣ Κομοτηνή 123 με Θεία Λευερών 68-50. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στον πρώτο όμιλο. Στον άλλο όμιλο τώρα είχαμε Ρούπελ Σιδηροκάστρου Ορφέα Νέου Σκοπού 72-77 νίκη για τον Ορφέα Νέου Σκοπού στο ντέρμπι. Παγκαίο Ίκαρη 72-76, Καβάλα Ηράκλεια 68-59 και Τιτάνες Δράμας Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας 54-59. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρεμιέρας για την ΕΚΑΣΑΜΑΤ. Και από ό,τι βλέπω τα προλάβαμε όλα, μας περίσσεψαν και δύο λεπτά, το καταφέραμε. Αυτό, Ερμιόνιο Δαμίβη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Καλώς μεσημέρι για σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ 3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, το πρώτο μισό της ημέρας, και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από

0: ανακοινωθεί επίσημα. Πρέπει να σημειώσουμε, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα αφού τα νερά έφτασαν το ταβάνι στο χώρο υποδοχή των επιβατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων της του αεροδρομίου. Στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2 και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες που προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρία τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος ο οποίος έκανε το έργο για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλή στον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη έδωσαν συνέντευξη τύπου, για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και για το χρονικό διάστημα, δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο, και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στα αεροδρόμια της Χίου είναι ότι περίπου 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα το Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσύ, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο εδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φθιώτιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ενινόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί για πρώτη φορά. Εκδικάζεται στο δικαστήριο ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα είχε αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέας Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας μεταξύ των κατηγορουμένων των 18. Βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια

0: στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία υπήλθε θάνατος και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας
1: Μάλιστα.
0: είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου για να μας πει, καθώς εκεί Παύλο έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
2: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Σίδηρης συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε ηλικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής μέσα στον οικισμό της Σίδηρης, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μέλετες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε γρήγορση για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας αλλά
1: Μάλιστα.
2: γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κ. Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωσης για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση σήμερα, ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι, παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση της τιμής του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από το ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35-40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000-1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρισα, το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσα 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η εγκληματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος, που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα, χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους ενεργείες στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των 3 σημερινών Έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι οι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στον Ευρωκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, πιο φαινόμενο δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κρίσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι η αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, ναι, άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της Αγρέξ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις, επιδεινώνει ο καιρός από το βράδυ, έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφήξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, μάλιστα, από σήμερα το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο μυστεγασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Για να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί. Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους εθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίνο, όπως θα αναφερθεί. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και ήδη οι παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερε, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί και πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη βροχόπτωση. Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Σοβαρά ερωτήματα γύρονται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της Πέμπτης ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών. Ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε, από πού προμηθεύτηκαν αναπτυκτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά και είχε αποτέλεσμα με έκσταση, δηλαδή και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών, αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικών.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου. Mm-hmm. Εδώ και ώρα περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα της, του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο. Συγγνώμη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρη αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να είχε, μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει, όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν θεστισμένος και δεν ήξερε, δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φαρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί στη χωριανή του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής ή μιας ομάδας, αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών νοικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάρουν τα φαρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του ισχύων του πλαισίου, ενώ η παράταξη κοινού των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Σίμαρης, ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίησης των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερούπων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι. Και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερούμενων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περιττέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη. Μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονείς ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτηρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες ούτε κατ' ύψος ούτε κατ' έκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας ή, να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη,
3: λοιπόν,
0: σε ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργάνωσης προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση σε ορόφους και μάλιστα δεν εξέταζαν το αν ήταν η μέρα ή η νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει η αστυνομική της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην ευρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας θεολογείται, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μάλιστα. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ενημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει κριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεται, απουσία από την εργασία και βέβαια. Συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Τώρα, από την πλευρά του Διευθυντή Δευτερομάθεια, αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή τους. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική. Και οι οικογένειες Βίκη συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτηση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών, προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση. Πρόσληψης αναπληρωτών ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη η αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου, που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
0: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
6: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δύο ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Mm-hmm. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαϊδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια. Ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια 3 νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλα, ο τροχύλατος σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση τους, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά την χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα, σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει η κεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανση σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή εκεχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς την ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδρισμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτού οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίοι συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8. Έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα, 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν πια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
2: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
3: Κριτήρια, ναι. Κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε εντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, mm-hmm. το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
2: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
3: Έτσι, έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ. Αντίστοιχα, μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
2: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Μυθαίο, Καρπενήσι, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
3: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να...

0: έως 20 του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία. Mm-hmm. Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευτεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμής στο ντίζελ κίνησης. Με 5 λεπτά θυμίζω. Στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω. Και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο. Ναι. Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
1: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία νοτελεία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
2: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
0: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα το Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό, κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν, ναι, για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Mm-hmm. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό

0: Κοταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9 το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέονται στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι το αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τμήματος ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 2025. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τριχρονών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Ακριβώς. Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
1: Ναι, που δημιουργείται τις ενεργειακές εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Για την Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Mm-hmm. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
1: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
3: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή Ευθέως του Ερτ News με τον Παναγιώτη Στάθη και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
4: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1 Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
5: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
4: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
2: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Earth News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει, μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, ενώ όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25%. Και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
1: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Δίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Δίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατ' επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις επιχειρήσεις συνεχίζονται. Πάντως, αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές. Στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο εάν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία, το ένα υπό σημαία Μάλτας, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές, το άλλο όμως που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο Πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια, ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
6: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχθεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινο συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή μέχρι αλλά και την Τετάρτη. Mm-hmm. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε ρεύ, κόκκινος είναι γιαρμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελλώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
1: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
5: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις,
1: ναι.
5: Να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gr, είναι, ναι, πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων, ναι, καιρικών φαινομένων.
1: Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό. Και από την άλλη, οι εργαζόμενοι με τις φουγαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσα μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο έργο παραλυφθεί, μένουν να τη συμμαθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται, που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Στις ενώσεις στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με το νέο κτηρίο, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα τα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης, και από τη Χίο εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πηλίου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγοραπηλή από το χαλάζι, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι, και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα, όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, Ντόνα.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδεσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
9: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάσει σύζυγό του και η μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα, το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται και κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί την ελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου του, και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
1: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. συμβαίνει. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα, και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
1: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Earth News.
11: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γκράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου όψο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
12: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ,
11: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητηρίου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
1: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα που προστίθενται, οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές κατασκευές και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της πρωτογνωμοσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είδαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα, χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καδέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί, και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση. Δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωση κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές καθυζήσεις και του θα του επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
14: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα, θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και μια κριτική στην αντιπολίτευση.
15: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης, αλλά και τον Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιστό Ίντερνετ το πρωί, στον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κοινωνικός εκπρόσωπος, ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
1: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή στην Παρασκευή.
15: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην αυτοπορική, στην τηλεόραση αυτοπορικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφυλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος, λογικά, την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βεβαίως η επίπεδη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά, συγγνώμη, με την εξαιτίας της οποίας δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση. Δηλαδή η αντιπολίτευση συμπλέκεται, όπως συμπλέκεται και στα ενδοοικογενειακά της, είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησε από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, υποδιευθυντή ψηφιακή επικοινωνία σήμερα το πρωί.
1: Γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση είναι ότι για τον εκλογικό πύχη τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμία παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανό, όπω είπε και εσύ.
15: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανό και ο κ. Μανάκη, οι όποιοι συνεντεύξει τοποθετήθηκαν, τι σημαίνει ο πύχη. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα, μας κάλεσε από τη συνέντευξη να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικό στόχο είναι η αυτοδυναμία και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνη και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μανάκης για τον Πρωθυπουργό και για τον Μητσοτάκη, καλά, αν πάρα από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πύχης, είναι μια θεωρεί η κυβέρνηση και η κυβερνητική παραγωγή τους οποίους είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα, ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βέβαια, οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχω δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από 67%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός μιλώντας εμάς σήμερα το πρωί σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από 36-37 που δίνει αυτοδυναμία, αλλά προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την Ελλάδα
1: και το Τσίπρα Πασό, και που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
15: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε κυβερνητική παράγοντες, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, κάτι δεν είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιβολή στα πράγματα είναι αρκετά
1: δύσκολα. Και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβαση του αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπε, στο οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στέλεχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετών μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
1: Πάντως,
16: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το ΠΑΣΟΚ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμεί εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη, απευθείας από τα γραφεία του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
17: Και να ξεκινήσω με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το ΠΑΣΟΚ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ και θα την καταθέσει στην Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια, με την φυλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε, δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθεται. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκεί εκείνη την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια. Ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μεταφέρθηκε, μάλλον μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι ένα νέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή και σηκώθηκαν οι Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε, όπως καταλαβαίνουμε, και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια, ωστόσο το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα απόρρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
20: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτες προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη της ΔΕΗ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή, είπε η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ, και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών ελαστηριών.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ, Έλενα Νεοφωτίστου.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθη ο εμπορός ναρκωτικών που προμήθευσε το έκσταση στην 20χρονη που πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Αύξηση του επιδόματος θέρμασης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Κλειστό το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, αεροσκάφος προερχόμενο από την Κέρκυρα συνοδεύθηκε από μαχητικά. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για το ενδεχόμενο πλημμυρών στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο και Σίμη εν όψη του κύματος κακοκαιρίας. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με μεγάλη πορεία σήμερα στο Παρίσι, υποκατάληψη παραμένουν 130 σχολεία. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
6: Γιατί, coach?
5: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στην εκπομπή 352 εδώ από τον 102 FM της R3 με τους δείκτες του δικού μας δρολογιού να δείχνουν 6 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι σε μια Θεσσαλονίκη η οποία ζει υποβροχή τις τελευταίες ώρες με μια σύννεφο σκεπή να έχει στεριώσει ακριβώς από πάνω μας, να εμποδίζει τον ήλιο να μας κάνει τη μέρα λίγο πιο χαρούμενη και να μας βάζει σε σκέψεις ότι το φθινόπωρο πλέον είναι εδώ, δυστυχώς. Μέσα σε αυτές τις σκέψεις υπάρχουν πάντα κάποιες σταθερές, τουλάχιστον αυτές έχω εγώ, Σμαρό, φίλες και φίλοι, κάποιες σταθερές.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Που με κάνουν ένα αισιοδοξό. Παραδείγματος χάρη, έτσι, ανοίγεις την πόρτα λίγο το πρωί με μια κούπα καφέ, βλέπεις τον καιρό, είναι χάλια. Είναι Δευτέρα, τίποτα δεν συμβαίνει και δεν είναι υπέρ σου. Λες, τουλάχιστον κέρδισε η ομάδα μου. Όχι, δεν κέρδισε η ομάδα σου.
1: Κοίταξε.
0: Όλα θα πρέπει να είναι στραβά.
1: Σήμερα ξυπνάς κιόλας, είναι και Τρίτη και 13. Οπότε είναι και η μέρα λίγο περίεργη.
0: Και έπαιζε Δευτέρα και δεν ήταν ντέρμπι και βρέχει.
1: Και ήταν μετά από διακοπή ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος που κανείς ίσως δεν περίμενε αυτή την εμφάνιση μετά από τόσο καιρό.
0: Και υπάρχουν και πληροφορίες που έρχονται ένθεν κακήθεν και τις ακούς και τις επιβεβαιώνεις, γιατί ξέρεις, όταν λένε κάτι. Όταν επαναλαμβάνεται κάτι από ανθρώπους που δεν έχουν άμεση σχέση με όλο θέμα, με το όλο θέμα, δεν μπορείς παρά να πιστέψεις ότι έχουν δίκιο. Δηλαδή, ακούς ότι και λίγα ήταν.
1: Ναι.
0: Το ακούς μία, το ακούς δύο, το ακούς τρεις, λες, όπ, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ σε μια μέρα που δεν πάνε και πάρα πολλά πράγματα καλά και θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτό το δίωρο να βρούμε πράγματα για να φτιάξουμε και τη δική μας τη μέρα και τη δική σας, φίλες και φίλοι, το 60.

0: το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Μία ήττα για τον ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα, ίσως απρόσμενη. Καλησπέρα, Γιώργο Μήνο, που θα μας δώσεις και περισσότερο ρεπορτάζ όσον αφορά και τον αγώνα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ήταν, ήταν μια ήττα σοκ για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα και μια ιστορική νίκη για την ομάδα της Μεσσηνίας, η οποία κατάφερε μετά από 14 παιχνίδια που έπαιξε μέσα έξω με τον ΠΑΟΚ να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Γι' αυτό και γιορτάστηκε με ευθυμίες από τους φιλάδους της, αλλά και χειροκροτήθηκε και από τους φιλάδους του ΠΑΟΚ που έρχεται στην Τούμπα. Περισσότεροι από 15.000 κόσμος ήρθε στην Τούμπα χτες και αντί να χειροκροτήσει τον ΠΑΟΚ, αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και χειροκρότησαν μόνο τους παίκτες της μεσσηνιακής ομάδας για τη μεγάλη νίκη που σημείωσαν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε χθες στο γήπεδο, υπήρχαν οι φανέλες, αλλά δεν υπήρχε η ομάδα. Με τον τρόπο που παρουσιάστηκε, ο Αλέσιο Ελίση ανέλαβε την ευθύνη. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα βήμα μπροστά και τρία πίσω, αφού έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή και βρίσκεται τώρα στη δυνατή θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς και που δεν αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο ΠΑΟΚ παραμένει στη δυνατή θέση της βαθμολογίας. Είναι κάποιες στιγμές όπου μπορεί οι παίκτες τρεις εβδομάδες είχαν για να ετοιμαστούν μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που ο ΠΑΟΚ είχε τρεις νίκες. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη, αλλά όσο ευθύνη και να λαμβάνεις, όταν δεν κερδίζεις, το θέμα είναι πώς παρουσιάστηκε η ομάδα, γιατί μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή, ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιάστηκε κατώτερος στο περιστάσιο.
0: Γιώργο, βλέπεις ότι ήταν διαφορετική εικόνα μέχρι την αποβολή του Τσιφτσί και μετά? Ήταν κάτι που αποδιοργάνωσε ίσως περισσότερο την ομάδα?
2: Η εικόνα ήταν τραγική από το πρώτο δευτερόλεπτο, από τότε που έγινε η σέντρα, πήγε να κάνει την παλιά ο Μιχαλίδης. Από τη στιγμή εκεί που γύρισαν στη σέντρα, γύρισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω και ο Μιχαλίδης, ο αντίπαλος παίκτης, έκανε ένα τρέξιμο στα 10 μέτρα και πρόλαβε τον Μιχαηλίδη που είχε την μπάλα στα πόδια για να κάνει το γέμισμα. Από εκεί φάνηκε το πώς θα περάσει, τι βραδιά θα περάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί έδειξαν οι παίκτες Καλαμάτας ότι το θέλουν περισσότερο και το απέδειξαν στο γήπεδο, γιατί πεσάσαν ψηλά και τον άφησαν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν αδιάβαστος. Ήταν άτομος, χωρίς νεύρο. Ο Αλέσιο Λύση δεν ενέπνευσε τους παίκτες. Φυσικά θα πεις και οι παίκτες, καλά με την Καλαμάτα πες, και οι παίκτες δεν τι έκαναν. Οι παίκτες οι οποίοι είναι δύο φορές και το μπάζι του ΠΑΟΚ είναι δύο φορές καλύτερο από την περσινή χρονιά. Αλλά οι παίκτες ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε στο γήπεδο και γι' αυτό πέσει σε αυτή την τραγική την ήττα και την τραγική εμφάνιση αυτή που έφερε και τις αποδοκιμασίες των φιλάδων του στο γήπεδο.
1: Γιώργο, από ό,τι σ' ακούω, δεν μπορεί κάποιος εύκολα να κρύψει την αποκαρδιωτική εικόνα του δικεφάλου του Βορρά και εσύ δεν μασάς τα λόγια σου. Υπάρχει οποιοδήποτε θέμα το οποίο άνοιξε με αφορμή αυτή την εμφάνιση, την χθεσινή εμφάνιση?
2: Υπάρχει, ο Ιβάν Σαββίδης έχει τα γένια, έχει τα χτένια, αυτό θα αποφασίσει.
1: Αλλά δεν ακούγεται τίποτα, έτσι?
2: Όταν θα το μάθεις. Θα το μάθεις όταν θα βγει ανακοίνωση που θα πάω.
1: Άρα υπάρχει, δεν υπάρχει?
0: Τι σημαίνει αυτό, περιμένουμε κάτι? Μπερδεύτηκα δηλαδή.
2: Υπάρχει ΠΑΟΚ, όταν έχει κάτι ανακοινώσιμο θα ανακοινωθεί και θα μάθουμε και εμείς και εσείς και όλοι το τι πρόκειται να γίνει. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν η αναμενόμενη μετά την εκπομπή του Παναθηναϊκού, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε το παιχνίδι στο Αγρίνιο του Πανετολικού, ενώ είχε και δύο εισάδημες νίκες στο Περιστέρι για το Κύπλο και το πρωτάθλημα με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Και όμως ο ΠΑΟΚ ήταν τραγικός και η εμφάνιση αυτή προβλημάτιζε και έφερε τις αποδοκιμασίες των φιλάδων του ΠΑΟΚ που ήταν έτοιμοι να παγιδίσουν για να πάει ο ΠΑΟΚ στην κορυφή και να ανοίξει μια νέα σελίδα για το φετινό πρωτάθλημα. Όμως αυτή η σελίδα δεν άνοιξε και αυτή η σελίδα τώρα υπάρχει πάντοτε μετά την ήττα, υπάρχει ισοστρέφεια, υπάρχει προβληματισμός. Αυτά όλα τα στοιχεία θα αφημίζονται από τον μεγαλοπέδαγο και νομίζω αυτό θα αποφασίσει το τι μεριγενέστε για την εικόνα αυτή που έδωσε η ομάδα. Γιατί μετά τις συχνές επισκέψεις του Ιβάν Σαββίδη τρεις φορές

0: του Ιού, Γιώργου Σαββίδη, το Σάββατο, παραμονή του αγώνα, να βρεθεί στη Νέα Μεσίδια για να μιλήσει στους παίκτες, να τους κοιτάξει και να μιλήσει για τους στόχους που έχει η ομάδα, αυτά φαίνεται πέρασαν, από το ένα αυτοί πέρασαν, από το άλλο βγήκαν και τελικά φάνηκε από το αποτέλεσμα που βγήκε χθες 3-1 έχασε ο ΠΑΟΚ από την
1: Καλαμάτα. Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Εγώ πάντως κατάλαβα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε εξελίξεις.
2: Να διαβάσουμε κάτι.
1: Να διαβάσουμε κάτι. Δηλαδή δεν το άφησα, δεν το άφησε και ο Γιώργος εντελώς ολοκληρωμένο. Αλλά λογικό είναι αυτό το πράγμα, καθώς πολύ σπάνια θα γνωρίζουμε άμεσα το τι ακριβώς συμβαίνει από τη στιγμή που μιλάμε και για το δικέφαλο του Βορρά, έτσι. Μια ομάδα η οποία σε κάθε περίπτωση θέλει τον χρόνο της για να βρει τα πατήματά της. Χρόνο όμως τον οποίο δεν έχει. Είχε τρεις εβδομάδες οι οποίες είδαμε πως δεν κεφαλαιοποιήθηκαν
2: από χρόνο, όπως τα γενικά, περιμέναμε. Έτσι κι αλλιώς πάσχουμε στην Ελλάδα, να δώσει λίγο χρόνο παραπάνω. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί χρόνος παραπάνω.
1: Τώρα πλέον τελείωσε, δεν υπάρχει χρόνος.
2: Ενώ και με αυτό το διάστημα το κενό που ήταν και ήταν ευκαιρία για όλες τις ομάδες λίγο να συνταχθούν κάθε μια στο δικό της τομέα και εκεί που ήθελε. Και ακολουθεί και δύσκολο παιχνίδι για τους ασπρόμαυρους, πάλι στην Τουμπά την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή. Στις 9 με τον Ηρακλή.
1: Ναι, τοπικό ντέρμπι. Και πραγματικά, εμένα η εικόνα τουλάχιστον από τα σημεία της χθεσινής αναμέτρησης τα οποία είδα, είναι μια εικόνα η οποία όχι δεν μ' αρέσει, δεν άρεσε σε κανέναν. Απλά δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα. Mm-hmm. Και όταν δημιουργούνται τόσα ερωτήματα, πολλές φορές οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες και αυτοί που τις ακούν ενδεχομένως θα στεναχωρηθούν κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, υπήρχε η μεγαλύτερη στην ιστορία διακοπή του ελληνικού πρωταθλήματος. Γεμάτες τρεις εβδομάδες, η οποία ήταν βάλσαμο για πολλούς. Και θυμάμαι τότε, όταν ολοκληρώθηκε η αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, λέγαμε ότι βγήκε ένα πρόγραμμα και τώρα οι ομάδες θα μοντάρουν, ας πούμε. Mm-hmm. Και μάλιστα λέγαμε και για τον Αλέσιο Λύση ότι εξαιτίας των αποτελεσμάτων δεν έχει την πίεση που μπορεί να έχουν άλλοι προπονητές που δεν τα πήγανε τόσο καλά μέχρι τη διακοπή. Mm-hmm. Και έρχεται αυτή η εικόνα και τα διαλύει όλα.
2: Φαινόταν σαν να μην έχει και ψυχή στο παιχνίδι, δηλαδή σε αντιδιαστολή και με την Καλαμάτα, η οποία το κυνηγούσε ενώ είχε βάλει και το δεύτερο γκολ και μετά έκανε το 3-1. Κυνηγούσε πάλι να ξαναδημιουργήσει ευκαιρίες μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα και φαινόταν ότι οι παίκτες πραγματικά το ήθελαν. Μία νίκη που για την Καλαμάτα είναι και ιστορική και τους έδωσε στην ομάδα μια βαθμολογική ανάσα. Είναι τώρα στην 10η θέση με 7 βαθμούς.
1: Ναι, και για την οποία θα μιλήσουμε κιόλας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Και επίσης θα ήθελα να σταθώ με αφορμή κάτι το οποίο το είπε και ο Γιώργος Μήνος έτσι πολύ γλαφυρά. Θα ήταν για μένα πάρα πολύ άσχημο να έρχεται το αφεντικό μου, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αυτό είναι, έτσι. Mm-hmm. Το αφεντικό μου τρεις φορές στη δουλειά.
2: Και μία ο γιος του, πάλι των αφεντικών.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: και μία ας πούμε ο εκτελεστικός διευθυντής, να το θέσουμε, να ερχόταν τέσσερις φορές να ερχόταν κάποιος στη δουλειά από αυτούς που βάζουν το χέρι στην τσέπη, έτσι. Mm-hmm. Και να οριοθετούν στόχους, προσπαθούν να σου αναπτερώσουν το ηθικό. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση να σου δίνουν να καταλαβαίνεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις και εσύ να μην προσπαθείς τουλάχιστον να δείχνεις ότι μέσα στο γήπεδο βγάζεις μία δυναμική. Γιατί το περπάτημα πήγαινε σύννεφο και το περπάτημα είναι ενδεικτικό. Εκτός αν συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, οπότε πάμε πάσο και όπως λέει και ο Γιώργος Μήνος, αν να μάθουμε κάτι, να το μάθουμε με μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ.
2: Αν εξαιρέσουμε
1: άσχημη εικόνα. Πολύ άσχημη εικόνα.
2: Και αν εξαιρέσουμε και την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό με 3-1, στα άλλα παιχνίδια είχε καλά αποτελέσματα. Στο ντέρμπι με τον Άρη είχε επικρατήσει με 2-0. Δηλαδή δεν συνάδει η εικόνα και με το ότι είχε προηγηθεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε στην συνέχεια αν έχουμε κάποια εξέλιξη από πλευράς ΠΑΕ, κάποια επίσημη ανακοίνωση.
1: Πάντως ο καιρός συνάδει απόλυτα με την ψυχοσύνθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια κατήφια, υπάρχει μια μαυρίλα, έτσι είναι και ο καιρός. Βρέχει από πολύ νωρίς το πρωί. Τα μάτια μας είναι λίγο στραμμένα στη γειτονική Χαλκιδική, όπου πραγματικά θέλω να εφιστήσω την προσοχή στους χρήστες του οδικού δικτύου σε περίπτωση που ξεκινήσει έντονη χαλαζόπτωση ή έντονη βροχόπτωση, ή δείτε κανένα ρέμα να φουσκώνει, ή δείτε κανέναν δρόμο να πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή για ρίσκο χωρίς κανένα αντίκρισμα. Αλάρμ το αυτοκίνητο λίγο στην άκρη μέχρι να αισθανθείτε και να είστε ασφαλείς και περιμένετε μέχρι να κοπάσει η μπόρα για να περάσει όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα γίνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο από εδώ, από την περιοχή μας, αν κατάφερα να διαβάσω καλά, μόνο τη γειτονική Χαλκιδική φαίνεται πως θα επηρεάσει και όχι τόσο πολύ την Θεσσαλονίκη και τις άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Οψόμεθα, εδώ είμαστε.
2: Η οποία Χαλκιδική ήδη από τώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, είναι σε πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα. Ίσως αναμένεται και ακόμα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
1: Είναι ο κρατικός μηχανισμός σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο πλημμυρών. Αυτό σημαίνει η ετοιμότητα την οποία ανέφερε η ΣΜΑΡΟ προηγουμένως. Θα δούμε αν θα γίνει. Γιατί πάντα κρατάμε μικρό καλάθι σε αυτά, τι ακριβώς θα γίνει, και στο τέλος βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε και ένα ταμείο μετά από φυσικές καταστροφές για να δούμε αν έχουν γίνει κάποια έργα στην περιοχή και πώς ανταποκρίθηκαν αυτά τα έργα στα νέα κλιματικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, ψυχραιμία, χειμώνας έρχεται, φθινόπωρο είναι, το πετρέλαιο θέρμανση στο Σονούπο θα ανοίξει σιγά σιγά. Σήμερα είχαμε και αύξηση στην ανακοίνωση του επιδόματος θέρμανσης. Πριν να αλλάξουμε έτσι θέμα, απλά να κάνω και αυτή τη διευκρίνηση. Δεν αφορά, από ό,τι συζητούσαμε και στην αίθουσα σύνταξης, μόνο αυτούς που αγοράζουν πετρέλαιο. Το επίδομα θέρμανσης αφορά τη θέρμανση. Είναι αυτό που λέει πια. Έτσι, είναι επίδομα θέρμανσης, είτε φυσικό αέριο, είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε πετρέλαιο, σας αφορά. Αρκεί βεβαίως να έχετε τα κριτήρια. Τα κριτήρια δεν έχουν αλλάξει και είναι ενεργημένα στο διαδίκτυο για εσάς που ενδεχομένως να μπείτε στην διαδικασία.

0: Αχ, συγγνώμη που γελάω, γιατί έχει μείνει το Viber του σταθμού σε ένα μήνυμα που έστειλε προφανώς κάποια άλλη ακροάτρια σήμερα, χθες το απόγευμα, στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα ακούμε τη Βύση, λέει, να τραγουδά Καρβέλα κρυφά στα υπόγεια, όπως άκουγα στη Χούντα το Θεοδωράκι. Εντάξει, προφανώς παρατράβηξε λίγο αυτή η κόντρα.
1: Παρατράβηξε, αλλά έχουν βγει ωραία αστεία, ναι, τουλάχιστον.
0: Ναι, έχει φτάσει στο επίπεδο του αστείου.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είχαμε και σοβαρή εξέλιξη από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, που θέλησε να βάλει τα πράγματα στην θέση του σε σχέση με την ενόχληση που αισθάνθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έτσι.
1: Στην οποία τι λέει?
0: Στην οποία λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, όλα καλά είναι, δεν αρνηθήκαμε ποτέ τον έλεγχο και τέτοια πράγματα.
1: Αυτή η φράση που είπες, ήθελα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ακούμε, η Βύση με την ανακοίνωση ήθελε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Ο Καρβέλας, μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους?
0: Δεν ξέρω αν μπαίνουν. Εγώ ξέρω πάντως ότι de facto, αν θέλεις να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους και έρχεται κάποιος να σε ελέγξει και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, του λες πέραστε.
1: Ναι.
0: Περάστε.
1: Ήταν η κακιά στιγμή. Μπορεί να τον ξύπνησαν τον άνθρωπο.
0: Αμάν, αυτή η κακιά στιγμή, ελληνικό φαινόμενο. Δεν ξέρω, θα το ψάξω στην Ευρώπη αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. The bad the moment, δηλαδή, να σου
1: the
0: λέει.
1: Bad the moment.
0: The bad, η κακιά η στιγμή. Ναι, the bad the moment. Να, η Άγγλια, ας πούμε.
1: Λοιπόν, σε ένα μήνα από τώρα, είναι σήμερα Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου, πού θα είσαι?
0: Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου θα είμαι κατά πάσα πιθανότητα εδώ.
1: Μήπως θες να πας έτσι προς το Άμστερνταμ, στη Johan Cruyff Arena, όπου η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία?
0: Παρασκευή και 13 είναι το match.
1: Ναι, ναι, ναι, νομίζω μας το είχε πει και ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης. Το θυμάμαι, σαν ημερομηνία δηλαδή, ότι είναι Παρασκευή και 13. Το λέω γιατί από την προσεχή 5η, 15 Οκτωβρίου, στις 12 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτήριων. Διατίθεται πρώτης κατηγορίας στον τομέα 119, όπου η τιμή είναι στα 95 ευρώ και η τιμή η επόμενη είναι στα 42 ευρώ, που θα είναι η κερκίδα των φιλοξενούμενων.
0: Εγώ προληπτικό δεν είμαι. Εσύ με το χέρι στην καρδιά, Παρασκευή και 13 έφευγες 6 ώρα τα χαράματα για να βρεθείς στο Johan Cruyff Arena το βράδυ και να γυρνούσες τσακ μπαμ το ίδιο βράδυ.
1: Στις 12 θα πήγαινα.
0: Εδώ φαίνεται ο άνθρωπος, ο ποδοσφαιρόφιλος, η αγνή αθλητική.
1: Όχι, εγώ επειδή προέρχομαι από πτήση περίεργη, θα πήγαινα καλύτερα στις 12.
0: Καλά, η πτήση η δική σου η περίεργη έγινε μια Δευτέρα 12 του μήνα, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Τέλος πάντων, okay, το καταλαβαίνω. Άρα δεν πάει. Η εκπομπή δεν θα εκπροσωπηθεί στην Johan Cruyff Arena, εκτός και αν, Φάνη μου, αποφασίσετε και κάνετε το μεγάλο βήμα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα σας δώσουμε ιδέες για το που θα πάτε στο Άμστερνταμ, που θα μείνετε και τέτοια.
1: Να μας στείλει και ανταπόκριση.
0: Και εννοείται. Ένα τηλεφωνάκι, ναι, αυτό. Όλα θα έχουν τέτοιο. Ναι. Αυτό αν θέλεις μετά. Είναι ωραίο ταξίδι.
1: Ναι, ωραίο ταξίδι είναι.
0: Για την εθνική.
1: Ναι. Και είναι και Παρασκευή, κάθεσαι και 2 μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Εξαιρετικά.
0: Πρακτορείο.
1: Ναι. Ναι. Το σκέφτεσαι. Σου μπήκαν ιδέες τώρα?
0: Όχι, δεν μου μπήκαν ιδέες, γιατί προσπαθώ έτσι να κοιτάζω διαγώνια τον υπολογιστή σου. Δεν το κάνω επίτηδες.
1: Ναι.
0: Και απλά κάπου διάβασα νωρίτερα ότι σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάει τη διάθεση των εισιτηρίων και για το μάτς του Σαββατοκύριακου.
1: Από αύριο. Απλά
0: από
1: σήμερα
0: αύριο
1: το ανακοίνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ ότι από αύριο στις 10 ξεκινάει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ηρακλή.
0: Είμαι πολύ περίεργος να δω τι ανταπόκριση θα υπάρχει. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει τεράστια ανταπόκριση.
1: Ναι, εντάξει, είναι και το παιχνίδι, ένα τοπικό ντέρμπι, όπως είπες, πάντα έχει ενδιαφέρον. Και ας προέρχεται τώρα η ομάδα από ένα κακό αποτέλεσμα και μια πολύ κακή εμφάνιση. Αλλά είναι παιχνίδι που χρειάζεται ενδιαφέρον και η ομάδα πάνω απ' όλα στήριξη.
0: Και, και από τη στιγμή που πιαστήκαμε με εισιτήρια, να το ολοκληρώσουμε κιόλας για να πάμε σε τίτλους. Δεν ξέρω, οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν εισιτήριο για το Βελοντρόμ, τι θα κάνουν, έτσι δεν λέγεται η έδρα της Μαρσέη.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Γιατί η γαλλική ομάδα, και δεν ξέρω, μάλλον η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να τους απαγορεύσει την είσοδο και τη μετακίνηση προς την Μασσαλία και το έκαναν σχετικά νωρίς, με πάρα πολλά παιδιά, που λέει ο λόγος παιδιά, εντάξει, να έχουν κλείσει ήδη αεροπορικά, να έχουν κλείσει ξενοδοχεία, να έχουν προμηθευτεί το εισιτήριο. Δεν τα κάνουν όλα αυτά δηλαδή. Και μη μου απαντήσει κανείς στο προφανές, έτσι, δεν τα λέμε αυτά στην αέρα.
1: Θα τους μείνει μάλλον το ταξίδι.
0: Ναι, άρα θα πάνε στη Μασσαλία και τι, έξω από το γήπεδο?
1: Μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Είχε εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός, λέει, 3.500 εισιτήρια. Αλλά αποφασίστηκε σήμερα να απαγορευτεί η παρουσία τους. Με όσους ήδη έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, πραγματικά να δεν ξέρω. Είναι ερωτηματικό, γιατί είναι μια είδηση η οποία έχει εδώ και μία ώρα, νομίζω, που βγήκε. Στη Μασσαλία, λέει, όπως διαβάζω το σχετικό δημοσίευμα, βρίσκονται ήδη οπαδοί της ΑΕΚ που είναι αδερφοποιημένοι με τους ούλτρας της Μαρσέη.
0: Αυτοί θα μπουν δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, θα μπουν αυτοί, απλά θα υπάρχουν. Βρίσκονται εκεί.
0: Ξέρουμε τον λόγο για τον οποίο οι Γάλλοι προχώρησαν σε αυτή την απαγόρευση.
1: Ίσως και λόγω αυτού, αλλά νομίζω και εδώ και μέρες είχε βγει ότι είναι παιχνίδι λιγάκι με υψηλή επικινδυνότητα.
0: Και στην Γαλλία γίνονται επεισόδια αυτό το χρονικό διάστημα για άλλους λόγους.
1: Και στην Άρση. Ναι, ναι, ναι.
0: Βεβαίως,
1: εδώ και αρκετό καιρό. Πάντων, ναι. Έχει να κάνει με τα σχολεία ότι είναι σε κατάληψη.
0: Οπότε, εντάξει, πεδίο δόξη λαμπρό για να ισχύσει το ελληνικό φαινόμενο της απαγόρευσης, έστω και την τελευταία
1: τώρα
0: στιγμή.
1: Τώρα διαβάζω και την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, να δω αν αναφέρει κάτι. Καθώς η Μαρσέγη από την πλευρά, δηλαδή από πλευρά γαλλικών αρχών, έχουν επικαλεστεί ζήτημα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε ή μετά τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, οκ. Okay. Θα επιστρέψουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος σχετικά με το τι ακριβώς θα γίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κανονίσει να ταξιδέψουν. Οι οποίοι απλά θα ταξιδέψουν και δεν θα δουν την ομάδα τους, όσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό. Λίγο πριν τους τίτλους, επειδή ξέρω τέτοια άτομα, χαιρετισμούς. Σε όλους εσάς που έχετε για την δική σας ομάδα ταξιδέψει, ακόμα και χωρίς εισιτήριο, και δεν έχετε καταφέρει να μπει στο γήπεδο και το παρακολουθείτε από μια pub ή από μια καφετέρια έξω από
1: κάνουμε,
0: το γήπεδο.
1: Μια τουλάχιστον δυνατότητα για να παραμείνουν εκεί και να μην χαθεί ολόκληρο το ταξίδι.
0: Τις θαυμάζω πάντως αυτές τις δεσμεύσεις, ρε παιδί μου. Τις θαυμάζω πραγματικά το πώς έχουν κάποιοι τις ομάδες τους πάρα, πάρα, πάρα πολύ ψηλά.
1: Όπως διαβάζω πάντως στην ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων, έχουν στείλει ήδη επίσημη επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA και ζητούν να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φύλαθλοι που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε.
0: Ναι, δηλαδή το λιγότερο που είναι να κάνει είναι να τους δώσουν τα λεφτά του εισιτηρίου πίσω.
1: Γιατί είναι και τελευταία στιγμή. Εδώ λέει ότι είχαν προηγηθεί έτσι διαπραγματεύσεις εδώ και ένα μήνα, αλλά δεν είχε ενημερωθεί ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να υπάρξει και τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε έτσι ένα ωραίο σετ με διάφορα θέματα που αφορούν εισιτήρια και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βροχόπτωση και στη Θεσσαλονίκη. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση στην Αντλία. Από 1η Ιανουαρίου μπαίνει ο κόφτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Συνελήφθη 22χρονος που προμήθευσε με ναρκωτικά την 20χρονη που έχασε τη ζωή της από χάπια MDMA στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης στο τρανς άτομο που χτύπησε με τούβλο έναν 25χρονο μετά από ερωτική συνέβρεση στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά. Επόμενη ενημέρωση σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν το συνηθίζουμε, θα αλλάξουμε λίγο το μοτίβο της εκπομπής. Αισθανθήκαμε την ανάγκη, λες και το ξέραμε, τώρα το βλέπω εγώ μπροστά μου, να συστήσουμε ψυχραιμία και υπομονή στους φίλους οδηγούς. Έχω την εικόνα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης μπροστά μου. Ναι, υπάρχει θέμα εκεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά οι ταχύτητες χαμηλώνουν αρκετά από το Γένεσης και ουσιαστικά μετά τα Πεύκα εξομαλύνεται η κατάσταση. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει ξεκάθαρα από την Ευκαρπία. Η κατάσταση γίνεται κάπως καλύτερη εκεί στο ύψος των Σικαιών, ενώ υπάρχουν κομμάτια και λίγο πριν την Πηλαία, πάντα στο ρεύμα προς τα ανατολικά, τα οποία θα προβληματίσουν τους οδηγούς. Είναι ενδεικτικό το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνηση ακόμα και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, εκεί στη συμβολή της περιφερειακής με την Μουδανίων. Υπάρχει αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως όμως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο από τη Βούλγαρη σχεδόν μέχρι την Μάρκου Μπότσαρη είναι μποτιλιαρισμένο. Εκεί θα χρειαστούν οι φίλοι οδηγοί να περιμένουν αρκετά. Mm-hmm. Και η Λεωφόρος και η Εθνικής Αντιστάσεως μάλλον έχει κίνηση στο ρεύμα προς το κέντρο. Και η Βασιλίσσης Όλγας σε λίγα τη σημεία είναι επιβαρημένη νωρίς προς το κέντρο. Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρο, Νίκης αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα κόκκινα, το ίδιο και η Αγίου Δημητρίου, το ίδιο και αρκετά σημεία της Κασάνδρου. Όλος ο Βαρδάρης έχει αρκετή κίνηση και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Μίκης Θεοδωράκης που κατεβαίνουν προς το κέντρο είναι επιβαρημένα, κυρίως αυτό που οδηγεί προς την πόλη. Και υπάρχουν και σημεία και στα δυτικά, είναι η πρώτη φορά που βλέπω εγώ τόσα πολλά, δηλαδή και στην Καραολή και Δημητρίου και στην Μαρίνου Αντίπα και στην Οδό Μεάνδρου εκεί στον κυκλικό κόμβο με την εσωτερική περιφερειακή. Είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη μέρα και για όλα αυτά υπάρχει βεβαίως και η εξήγηση. Είναι το ψηλόβροχο και είναι και οι καιρικές συνθήκες που από ό,τι φαίνεται οδήγησαν πολλούς Θεσσαλονικείς στο να ξαναπάρουν το αυτοκίνητό τους ή να αλλάξουν κάπως οι οδηγικές μας συνήθειες και από εκεί που πηγαίναμε κάπως πιο άνετοι, πλέον να πηγαίνουμε κάπως πιο αργά και πιο προσεκτικά στους δρόμους. Το οποίο δεν είναι κακό, αλλά δημιουργεί μια πάρα πολύ έτσι, κατάσταση της υπομονής, θα την χαρακτηρίζαμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.
1: Πριν περάσουμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε αρκετές αναμετρήσεις και σήμερα και γενικά όλη την εβδομάδα, είναι γεμάτο το πρόγραμμα με ευρωπαϊκά παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να πούμε ότι σήμερα στις 9.30 το βράδυ η εθνική ομάδα των γυναικών στο ποδόσφαιρο αναμετράται με την Αγγλία στο Λέστερ. Είναι αναμέτρηση για τα play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι η εθνική μας ομάδα έχει ιτηθεί με 3-1. Την αναμέτρηση στις 9.30 το βράδυ μπορείτε να την παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport, όπως και την αναμέτρηση, επειδή μιλάμε συχνά πυκνά και για το πρωτάθλημα φούτσαλ, έχει στις 7. Πάω Καθήνα. Αναμέτρηση φούτσαλ. Ποδόσφαιρο σάλα.
0: Αυτό. Δηλαδή, πάω Καθήνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αναμέτρηση.
1: Από το ΕΡΤ 2 Sport.
0: ΕΡΤ 2 Sport θα την δω.
1: Στις 7. Δηλαδή, συντονίσου.
0: Ο Πάω απέναντι σε όλη την Αθήνα, δηλαδή. Έτσι. Πάω Καθήνα.
1: Πάω Καθήνα.
0: Έτσι. Πάρα. Δεν είναι ωραίο.
1: Μην με ρωτάς περισσότερο.
0: Δηλαδή, πάω Καθήνα. Πάω εναντίον της Αθήνας. Δηλαδή, εντάξει. Εδώ. Αυτό. Ελάτε όλοι.
1: Με όσα μας έχει πει ο Θόδωρος Χατσιπαντελής, νομίζω μας έχει εξάψει και την περιέργεια να μάθουμε περισσότερο το άθλημα.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως αν φιλοδωρήσει η Αθήνα τίποτα με 2-3 τεμάχια και στο φούτσαλ τον ΠΑΟΚ θα μιλάμε για μια δύσκολη θα μιλάμε για μια αρκετή δύσκολη ομάδα. Η Καλαμάτα, η οποία από ό,τι διάβαζα έχει βγάλει και μια ευχαριστήρια ανακοίνωση, όχι μόνο για τη φιλοξενία, δηλαδή όχι μόνο με αποδέκτη την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την άψογη φιλοξενία που παρήχε στην αποστολή της ομάδας κατά τη χθεσινή αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά και διαβάζω από την ανακοίνωση της Μαύρης Θύελλας, σωστά την είπα.
1: Ακριβώς.
0: Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημά τους στο τέλος της αναμέτρησης, προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και τον προπονητή μας Παναγιώτη Χριστοφιλέα, μια κίνηση που μας τιμά ιδιαίτερα και αναδεικνύει τον σεβασμό, την αναγνώριση της προσπάθειας και τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου. η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και η συνολική στάση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με την εξαιρετική συμπεριφορά των φιλάθλων του επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να ενώνει, να εμπνέει και να προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό. Τέτοιες συμπεριφορές τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας με αφορμή την χθεσινή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.
1: Ήταν ωραία εικόνα και από το τηλεοπτικό δέκτηνο το βλέπεις.
0: Ναι. Και φυσικά αξίζει το γεγονός να σταθούμε που σταθήκαμε διαβάζοντας την ανακοίνωση, γιατί σπάνια θα πω εγώ, γενικεύοντας κάπως το θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση σπάνια θα πω εγώ, ακούγονται καλά λόγια για φιλάθλους και οπαδούς αντίπαλης ομάδας.
1: Ναι, και έτσι ευχαριστίες και να το βλέπεις εκείνη την ώρα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μια συμπεριφορά πιο διαφορετική.
0: Έχουμε συνηθίσει στο να τους δίνουμε διάφορα προσωνύμια, το να τους χαρακτηρίζουμε ποικιλοτρόπως, το να τις κατηγορούμε, γιατί δεν είναι και όλοι τους καλά παιδιά, έτσι. Μερικές φορές κάνουν και έκτροπα κιόλας.
1: Δυστυχώς έχουμε δει και να πετούν αντικείμενα.
0: Και να πετούν αντικείμενα και να, όπως έγινε τις προάλλες της Ανέλα Ρίνα, και συνθήματα να γράφουν και να προσβάλλουν και χίλια δυο και. Αλλά τον καλό το λόγο, όταν αυτός λέγεται, και κυρίως όταν λέγεται από αντίπαλο, νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, για όποιον φίλαθλο όποιας ομάδας, θα πρέπει να τον λέμε, αναδεικνύοντας ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει και αυτή.
1: Αυτή η πλευρά, ναι.
0: Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μόνο αυτή, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, ναι.
1: Ναι, μπορούμε να πάμε όμως προς τα εκεί.
0: Αλλά υπάρχει και αυτή η πλευρά και ενδεχομένως είναι και ωραίο κιόλας να ακούς ένα μπράβο. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, να ακούω ένα μπράβο. Δεν το ακούω πολύ συχνά, αλλά να το ακούσατε τώρα κι εσείς που βρεθήκατε στο γήπεδο και πιο πολύ προβληματιστήκατε για την εικόνα της δικής σας ομάδας, αποδίδοντας τα εύσημα όμως σε αυτούς που ανέδειξαν την κακή εικόνα της ομάδας σας. Αυτά και για την ανακοίνωση της Καλαμάτας. Μπάσκετ σε πολύ λίγο.

0: Αρκετές μπασκετικές αναμετρήσεις σήμερα με ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Κολοσσό, Ρόδο και Μύκονο να αναμετρώνται όλες οι ομάδες εκτός έδρας. Έχουμε βέβαια και την Ευρωλίγα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Φελάνης. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως το είπες, όλοι εκτός έδρας πραγματικά. Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα οι ελληνικές ομάδες. Σε όλες τις διοργανώσεις, δηλαδή Ευρωλίγκα, Eurocup, BCL και FIBA Eurocup. Ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν στις 9.30, με στόχο το 5-5 ο Παναθηναϊκός, καθώς ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στην Ευρωλίγκα. Είναι ένα παιχνίδι που έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα και φυσικά αναφέρομαι στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι, σε μια ομάδα με την οποία, εντάξει, μιλάμε για μια σχέση ζωής, δεν συνδέεται απλά φιλικά με αυτόν τον σύλλογο, είναι θρύλος εκεί και φυσικά αναμένεται αποθεωτική υποδοχή. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά ζητήματα για την ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς έχει επιστρέψει και ο Χουάντσο Ερνακόμεθ. Καλά, υπάρχουν βεβαίως και οι μόνιμοι ο Σλούκας και ο Ναν, οι οποίοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Αυτό ήταν γνωστό. Έχουμε το παιχνίδι επίσης του Ολυμπιακού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια. Αυτό είναι στις 10, μισή ώρα δηλαδή μετά την ανάκριση του Παρτίζαν ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος διεκδικεί την τέταρτη νίκη του, απέναντι σε μια ομάδα που έκανε πολύ μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ της, τα πήγε περίφημα πέρσι, αρκετοί παίκτες της δέχτηκαν πολύ μεγάλες προτάσεις από άλλες ομάδες, αποχώρησαν, αλλά στέκεται καλά μέχρι στιγμής. Αναφέρομαι στη Βαλένθια, στέκεται καλά, έχει το απόλυτο, δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής, έχει 4-4. Είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά παραγωγική στην επίθεση. Πριν μιλήσαμε για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι, εδώ έχουμε την επιστροφή του Μοντέρο στη Βαλένθια. Εκεί ο Μοντέρο θα λέγαμε ότι έκανε τρομερές εμφανίσεις και έγινε γνωστός σε όλη την Ευρώπη. Είναι αρκετά αγαπητός από τους Ισπανούς φιλάθλους και φυσικά η προσοχή θα είναι στραμμένη πάνω του. Αλλάζουμε διοργάνωση, πάμε στο Eurocup. Εκεί έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λιθουανία με τη Λιετκαμπέλη στις 7. Εκεί η προσοχή μας πηγαίνει προς τον ντεμπούτο αυτό του Μότια Γιούνας, ο οποίος μπήκε στην αποστολή, όπως όλα έχουν χρησιμοποιηθεί από τον
1: Ανδρέα. Σε ποια πόλη είναι?
2: Πενεβέζης λέγεται. Πενεβέζης λέγεται η πόλη.
1: Α, ναι, οκ. Okay. Τη βρήκα. Είναι λίγο πιο πάνω από το Κάουνας.
2: Ναι, είναι πιο πάνω από το Κάουνας, έτσι, ακριβώς. Η συγκεκριμένη ομάδα με προπονητή τον Σέρβο Τσάνα και είχε παίξει κάποτε στα μέρη μας με το Μακεδονικό. Όμως, όπως είπα και νωρίτερα, όλη η προσοχή εκεί είναι κυρίως στο Λιθουανό τον Ψηλό. Σε τι κατάσταση είναι, αν θα μπορείς να βοηθήσει και όλα αυτά. Και τον Άρη θα πούμε περισσότερα αύριο, καθώς παίζει αύριο είναι το παιχνίδι του Άρη με την Τορτώνα στις 8. Σήμερα είχε μια...
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτό?
2: Ναι, αυτό είναι Θεσσαλονίκη. Απλώς είναι αύριο, έτσι. Υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του Σπανούλη, του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Αναφέρθηκαν στην δυναμικότητα της Τορτώνα, η οποία δεν ξεκίνησε πολύ καλά στην Ιταλία. Εκεί έχουμε έναν Άρη, ο οποίος δεν θα έχει πάρει τη διάθεσή του Βασίλη Σπανούλη στο Γιώβιτς. Δεν είναι έτοιμος και ο Πουλιανίτης. Όμως, επαναλαμβάνω, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και αύριο για τον Άρη, που είναι και η μέρα του αγώνα. Για τον BCL, Βαρέζε Περιστέρι στις 9, εκτός έδρας ματς. Ιταλία, απέναντι στη Βαρέζε, είναι η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Είναι εκεί τα τελευταία 2 χρόνια ο Καστρίτης, ο πρώην προπονητής του Άρη. Οπότε σήμερα αυτή η αναμέτρηση Ξανθόπουλος Καστρίτης, οι δύο Έλληνες coach. Με καλή ψυχολογία το Περιστέρι, μετά και την νίκη του επί του Ηρακλή ανατροπή. Τώρα στο FIBA Eurocup έχουμε 2 μάτς. Γκέντσε Κολοσσός στις 6. Έψαξα να δω ποια είναι αυτή η ομάδα. Είναι μια ομάδα του Αζερμπαϊτζάν. Γεωγραφικά, Δημήτρη, επειδή ρώτησες και νωρίτερα και το ψάχνα και εγώ, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Αζερμπαϊτζάν. Θα χρειαστεί ο Κολοσσός, χρειάστηκε μάλλον να ταξιδέψει με 2 πτήσεις, μετά να διανύσει ο δικός μια απόσταση 300 περίπου χιλιόμετρων για να φτάσει στο Γκέντζε. Και σήμερα λοιπόν αυτό το παιχνίδι στις 6 ώρα για το FIBA Eurocup. Το άλλο μάτς είναι αυτό της Μικόνου στην Ελβετία με την Φρίμπουργκ στις 9. Πάει για το 2-2 η ομάδα της Μικόνου. Οπότε πάρα πολύ μπάσκετ, παιδιά, όλη αυτή την εβδομάδα με διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
1: Να είσαι καλά, Θόδωρε, να είσαι καλά. Έχω φτιάξει χάρτη εγώ εδώ.
0: Με τα ταξίδια,
1: Ναι, ναι, ωραίος χάρτης είναι.
0: Ωραίος χάρτης είναι. Όντως, έτσι όπως το είπε και Θοδωρή, σε όλες τις γωνιές.
1: Μόνο τέτοιο, μόνο πάω κανεβαίνει βόρεια. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην. Όπως βλέπεις, είναι εδώ.
0: Πιο δύσκολο ταξίδι όμως είναι σίγουρα αυτό στο Αζερβαϊτζάν.
1: Καλά, εννοείται στο Αζερβαϊτζάν. Το οποίο ακόμα και για να το βρω στο χάρτη.
0: μου
1: πήρε 10 δευτερόλεπτα.
0: Πόσο μάλλον για να πας.
1: Και τον είχα μπροστά μου, ας πούμε.
0: Με δύο πτήσεις μετά ο δικός, φαντάζομαι θα ήταν.
1: Οι περισσότεροι εκτός έδρας, όντως, μόνο ο Άρης ενδέχεται να παίξει. Όχι ενδέχεται, θα παίξει στην έδρα του και να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Πλούσια λοιπόν η δισιογραφία για την Πορτοκαλή Θεά. Λοιπόν, μεταξύ μας τώρα, mm-hmm. στη Βαλένθια
0: πολύ
1: θα πήγαινα εγώ.
0: Στη Βαλένθια και εγώ εκεί θα πήγαινα.
1: Εντάξει, ωραίο το Αζερβαϊτζάν, δεν λέω. Yeah. Μαγικό, μαγευτικό, ενδεχομένως εξωτικό να ακούγεται, αλλά τέλος πάντων όχι για φθινόπωρο. Mm-hmm. Στη Βαλένθια θα πήγαινα.
0: Σίγουρα στη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Την ψηφίζω.
1: Λιθουανία μου φαίνεται πολύ ψηλά. Και πρέπει να περάσεις κιόλας και εκεί από διάφορες περιοχές, Ουκρανία, Πολωνία, πόλεμος μπορεί.
0: Είδα όμως φωτογραφίες συναδέλφου, μάλλον επισκέφθηκε κάποια μέρη εκεί. Είναι πανέμορφα. Ίσως είναι, ξέρεις, πρέπει να επιλέξεις και την κατάλληλη εποχή για να πας να δεις ένα μέρος. Αν πας τώρα μέσα στο χειμώνα και είναι όλα μουντά.
1: Εκτός από κλασικά, ας πούμε, αγαπημένα μέρη, mm-hmm. δηλαδή οπουδήποτε στην Ιταλία, είναι ένα κλασικό αγαπημένο μέρος το οπουδήποτε στην Ιταλία. Βελιγράδι. Που παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Και Βελιγράδι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα
1: ο δικός, ναι.
0: Λένε ότι είναι πολύ όμορφα.
1: Α, επίσης για εσάς που κανονίζετε να φύγετε τριήμερο, mm-hmm. επειδή έρχεται τριήμερο, πενθήμερο για κάποιους που θα το κάνουν με μια μέρα άδεια.
0: Προσεχώς.
1: Ναι, και επειδή ακούσετε το Βελιγράδι είναι όντως 6-6,5 ώρες με αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη και η χρήσιμη παύλα άχρηστη πληροφορία της ημέρας από την εκπομπή είναι ότι δεν θέλεις διαβατήριο για να πας στο Βελιγράδι. Mm-hmm. Αρκεί βεβαίως να έχεις φροντίσει και να έχεις τις καινούριου τύπου αστυνομικές ταυτότητες, αυτές σαν την πιστωτική κάρτα. Mm-hmm. Με αυτές και στα σύνορα με Βόρεια Μακεδονία και στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με τη Σερβία υπάρχει η δυνατότητα να περάσει κάποιος αρκεί να έχει την καινούρια ταυτότητα. Για τα πιτσιρίκια, αν αναρωτιέστε, είναι προτιμότερο να τους βγάλετε ένα διαβατήριο κατευθείαν από το να μπαίνετε στη διαδικασία να βγάζετε καινούρια ταυτότητα, γιατί το διαβατήριο βγαίνει πιο γρήγορα από ότι βγαίνει η ταυτότητα.
0: Στα πιτσιρίκια μετά σου μένει και η ταυτότητα και έχει φτάσει 20 χρονών και έχει μια ταυτότητα που είσαι από τα 12.
1: Λοιπόν, βάλουμε λίγο μουσική γιατί εδώ θα ζητήσω αποκαλύψεις. Τέτοια φωτογραφία έχει?
0: Όχι, από την έχω αλλάξει. Αλίμον, αν είχα τέτοια φωτογραφία.
1: Εγώ μέχρι πρότινος είχα εκείνη τη φωτογραφία, αλλά και εγώ την έχω αλλάξει. Όχι γιατί έβαλα καλύτερη, αλλά θα
0: καλά, άλλο αυτό,
1: θα δεις και θα πεις μετά το τραγούδι, λίγο τραγούδι.

0: Θα μου επιτρέψετε και ένα μικρό σχόλιο με αφορμή κάποιους τίτλους που διαβάζω και πραγματικά το παλεύω μέσα μου να μην σχολιάζω, αλλά ασυναίσθητα μου βγαίνουν. Και ανοίγουμε και μικρόφωνα για να σας βάλουμε και εσάς, αν θέλετε, σε αυτό το παιχνίδι. Το να συνεδριάσει μια επιτροπή κινδύνου επειδή βρέχει, το λες και κάπως υπερβολικό, παιδιά. Φθινόπωρο είναι, θα βρέξει. Έτσι. Το να συνεδριάσει η επιτροπή κινδύνου επειδή προβλέπεται κάτι πάρα πολύ άσχημο, το ακούω και το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αλλά συνήθως στην Ελλάδα, 9 στις 10, η επιτροπή κινδύνου συνεδριάζει γιατί απλά βρέχει. Εντάξει.
1: Προληπτικά.
0: Ναι, αλλά το προληπτικά ποτέ δεν έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή, και αν ανοίξει η γη και μας καταπιεί, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Τι θα έχει αποφασίσει αυτή η συνεδρίαση που θα κάνει την επόμενη μέρα κάπως καλύτερη?
1: Ναι, αλλά
0: θα έχει το νου της, δηλαδή. Για ποιο λόγο να συνεδριάσει εκ των προτέρων την μέρα κιόλας που βρέχει? Να συνεδριάζει μια εβδομάδα νωρίτερα, επειδή mm-hmm. ξέρω ότι έρχεται ο Ελ Νίνιο, mm-hmm. να το καταλάβω. Έτσι. Αλλά το πρωί, επειδή έβγαλε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για το απόγευμα, το οποίο μάλιστα δεν προβλέπει και τον κακό χαμό, mm-hmm. δηλαδή πλημμύρες τύπου Λάρισας, απλά προβλέπει μια κακοκαιρία. Είναι φθινόπωρο, έτσι έρχεται χειμώνας. Θα έχουμε και κακές μέρες. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, σε κάποιες περιοχές ίσως είναι αρκετά έντονα και επικίνδυνα τα φαινόμενα. Δηλαδή, νομίζω προς την Εύβοια διάβαζα ότι θα πέσει αρκετό νερό. Ίσως γι' αυτό. Και αν άλλαξαν και τα δεδομένα, και είναι έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σήμερα δηλαδή, ίσως άλλαξαν και τα δεδομένα της Επιτροπής.
0: Ναι. Εγώ πάντα όταν βλέπω αυτούς τους τίτλους νομίζω ότι ο Νόαμ Τσόμσκι το είχε πει, ότι θα φτάσουμε στο σημείο η τρομοκρατία να ασχείται ακόμα και με τα καιρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Και πάντα το θυμάμαι αυτό. Πάντα
1: βλέπω...
0: τη θυμάμαι αυτή την ατάκα.
1: Το βλέπω και στα σχόλια.
0: Και προσπαθώ πραγματικά να αποκωδικοποιήσω mm-hmm. κάθε φορά που διαβάζω ένα τέτοιο τίτλο ή ένα ρεπορτάζ, αν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος, αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη, ή απλά είμαστε σε μια φάση όπου δεν ξέρω, θα πω, δεν συμβαίνει πάντα, αλλά έχει συμβεί και έτσι. Πώς θέλουμε να προσανατολίσουμε και γιατί όχι να ασχολούμαστε και με τον καιρό. Mm-hmm. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι η είδηση που θέλουν ορισμένοι να μας παρουσιάσουν. Τέλος πάντων, μια σκέψη έτσι με αφορμή έναν τίτλο τον οποίο διάβασα. Σε περίπτωση βεβαίως που αρχίσει και βρέχει και ρίχνει καρέκλες και πλημμυρίζει ο ένας τόπος μετά τον άλλον, εκεί προφανώς και είναι πρώτη είδηση, προφανώς και θα πρέπει να καλυφθεί αναλόγως. Αλλά μέχρι τότε ψυχραιμία.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η κακοκαιρία χτυπά ήδη την Αττική. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές όπως το Γκάζι, το Νέο Κόσμο, τους Αμπελοκήπους, την Κεσαριανή και το Βύρονα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια. Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Την ίδια ώρα η βροχή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό blackout σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασκευθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσία περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλύση.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε και πάλι εδώ.
1: Στη μεριά του ανέμου.
0: Αυτό το βροχερό πια απόγευμα, νομίζω ότι είναι τα πρωτοβρόχια, μπορούμε να τα ονομάσουμε έτσι. Ξεκίνησε η βροχούλα και εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Ευρώπου νωρίς και συνεχίζει.
1: Στη μεριά του.
0: Ήρεμη βέβαια βροχούλα και μακάρι έτσι να είναι από εδώ και πέρα. Χαιρετώ όλους τους φίλους του δικτύου. Μας ακούνε από τις συχνότητές μας, από Σέρες μέχρι και Οριστιάδα και φυσικά από το erteco.gr, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου για αυτήν την ώρα. Μέχρι τις 5 θα πάμε μαζί. Επικοινωνούμε με το 2552-022-751 ή το 52. Προς τη μεριά του ανέμου, ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, θα τα μόνουμε και στο Facebook προκειμένου να ανταλλάξουμε τα μηνύματά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που στη σημερινή συντροφιά θα συναντήσω ένα μέλος από ένα εξαιρετικό συγκρότημα από τους Groove Therapist για να μιλήσουμε για το καινούργιο τους άλμπουμ και ένα εξαιρετικό κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως. Θα είναι σε λίγο μαζί μας μετά το κομμάτι η Κατερίνα Ακώτη, η βασίστα του συγκροτήματος. Μείνετε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι.

0: Φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών που συνενώνονται κάθε απόγευμα τέτοια ώρα στις συχνότητες, αλλά και φυσικά η μετάδοση από το Ερτέκο. Σε πολλές των περιπτώσεων η μουσική μας επιτρέπει να κοιτάξουμε κατάματα όσα συνήθως αποφεύγουμε, και ακούγοντας το νέο άλμπουμ των Group Therapist και πιο συγκεκριμένα αυτό το εξαιρετικό κομμάτι που μόλις ακούσατε και εσείς, αναρωτήθηκα για το τι συμβαίνει όταν ο χρόνος πάβει να είναι μια αφηρημένη έννοια και γίνεται προσωπική υπόθεση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα φιλοξενώ στην εκπομπή ένα μέλος του συγκροτήματος, την Κατερίνα Κώτη, τον μπάσο του συγκροτήματος, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτό αλλά και για το ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ σήμερα για αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ χαίρομαι πραγματικά που σε συναντώ, σας συναντώ όλους, άσχετα αν δεν σας έχω μαζί στη συντροφιά αυτή την ώρα, και έχω ένα μέλος, εσένα δηλαδή, γιατί πραγματικά αυτό το άλμπουμ αξίζει την προσοχή πολύ έτσι ανθρώπων που ασχολούνται κυρίως και με τον χώρο της μουσικής αλλά και με τον χώρο του πνεύματος, θα έλεγα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα κολλάει με την πρόταση σου αυτή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε έτσι χαλάρα, να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό εδώ το άλμπουμ και κυρίως αρχής γενομένης για αυτό το τραγούδι. Συνήθως όταν μιλάμε έτσι για όνειρα τα οποία χάθηκαν, συνήθως θεωρώ ότι εννοούμε στόχους που δεν πετύχαμε.

0: Δεν ξέρω αν αυτή ήταν και η αρχική ιδέα προκειμένου να ξεκινήσει το δικό σας ταξίδι σε αυτό το τραγούδι.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο πιο ζωφερό το story πίσω από το κομμάτι και πίσω από το άλμπουμ γενικά. Βασίζεται κυρίως σε προσωπικά βιώματα και εμπειρίες που είχαμε, που ευτυχώς δεν είχαν βέβαια την εξέλιξη του ήρωα του άλμπουμ, γιατί πρόκειται για ένα concept
0: άλμπουμ,
1: ένα θεματικό δίσκο. Μιλάει για την πορεία, την ψυχική ενός άντρα, ο οποίος πληροφορείται ότι θα πεθάνει σύντομα από κάποια ασθένεια, το οποίο είναι κάτι το οποίο συνέβη, είναι η αλήθεια, στην πάντα. Δηλαδή και προσωπικά σε μένα ανακοινώθηκε πριν από κάποια χρόνια ότι τέλος πάντων διαγνώστηκα με καρκίνο σε πολύ επίφοβη κατάσταση γενικά. Και με αφορμή όλα αυτά τα συναισθήματα που περάσαμε και από απώλειες ανθρώπων δικών μας, βγάλαμε αυτό το άλμπουμ. Επομένως, τα χαμένα όνειρα και οι στόχοι, ναι, είναι σίγουρα κρύβονται πίσω από το τραγούδι, αλλά επίσης και η φοβία του να μην αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει στη ζωή μας, χωρίς να τον αξιοποιήσουμε όπως θα έπρεπε, χωρίς να φανούμε άξιοι αυτού του δώρου που έχουμε.
0: Το πόσο εύκολο είναι το θέμα να το κάνουμε αυτό. Έτσι είναι.
1: Το ξεχνάμε πολύ εύκολα, είναι η αλήθεια, και το ανακαλούμε μόνο τις δύσκολες στιγμές.
0: Ο έρωτας εδώ είναι ο Κάσανδρος.
1: Ακριβώς, ο Κάσανδρος.
0: Ο οποίος αναγνωρίζει ότι πέρασε τις ημέρες του έτσι, προσποιούμενος κατά κάποιον τρόπο πως είναι δυνατός, χωρίς όμως να αντιληφθεί πόσο τελικά ευάλωτος είχε γίνει, σωστά?
1: Και η αλήθεια είναι πως όλοι είμαστε ευάλωτοι.
0: Δεν είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Εδώ δεν
1: είναι. Αποδεικνύει πολύ η καθημερινότητα.
0: Βέβαια. Δεν είναι εδώ και η ανθρώπινη αντίφαση δεν έρχεται. Δηλαδή, συχνά η προσπάθειά μας να δείχνουμε δυνατή μας εμποδίζει να καταλάβουμε τη δική μας ευθραστότητα, να το πω έτσι.
1: Και ακόμα χειρότερα να την αποδεχτούμε.
0: Α, ναι. Βέβαια.
1: Και σαν πολιτισμοί, οι δυτικοί πολιτισμοί, δηλαδή, λίγο το έχουμε εξοραίσει αυτό. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Αλλά ο χρόνος δεν είναι άπειρος για τους ανθρώπους. Δηλαδή ο χρόνος κάποια στιγμή όντως κάνει τον κύκλο του και μας χαιρετάει. Δεν είμαστε αιώνιοι.
0: Την έννοια του χρόνου απλώς δεν θέλουμε προφανώς να τη σκεφτούμε.
1: Ναι, μάλλον το φοβόμαστε λίγο.
0: Αυτό.
1: Ενώ παλαιότερα, ας πούμε, σε πιο αρχαίους πολιτισμούς, σε πιο πρωτόγονους, ήταν πολύ πιο συμφιλειωμένοι με αυτή την θνητή μας φύση. Και το εκτιμούσανε κιόλας.
0: Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον τότε και η μνήμη εμφανίζεται ως ένα από τα τελευταία έτσι, πράγματα από τα οποία μπορεί να κρατηθεί ο ήρωας. Πάντα μιλάμε για τον Κάσανδρο, έτσι. Ο ήρωας όμως που στην προκειμένη περίπτωση είμαστε όλοι εμείς. Αν το καλοσκεφτούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Απλώς, ξέρετε κάτι, η μνήμη δεν είναι πάντα παρηγοριά.
1: Μεγάλη αλήθεια και πολύ μεγάλο αγκάθι ίσως κάποιες φορές. Δεν είναι πάντα όλα όσα πράττουμε στη ζωή μας ούτε ευχάριστα ούτε συνειδητά. Και τελικά όταν έρχεται η ώρα του απολογισμού είναι πολύ δύσκολες κάποιες φορές οι στιγμές που κοιτάμε όντως τον καθρέφτη.
0: Τον κοιτάμε.
1: Μην
0: τον αποφεύγουμε.
1: Καλή απορία. Πιστεύω όμως ότι η μνήμη κρύβει και μεγάλη χαρά μέσα της. Δηλαδή υπάρχουν πάντα πολύ φωτεινές στιγμές
0: στη ζωή μας. Σωστά.
1: Τις οποίες επίσης τις προσπερνάμε εκείνη τη στιγμή. Ωραίο είναι να τις ανακαλούμε που και που πριν φτάσει η ώρα.
0: Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τον ήρωα, στον Κάσανδρο, λειτουργεί η μνήμη τελικά σαν τι? Σαν καταφύγιο ή σαν μια υπενθύμηση ότι όλων όσων δεν μπορεί πια να αλλάξει?
1: Νομίζω το δεύτερο.
0: Το δεύτερο,
1: Νομίζω το δεύτερο. Δεν ξέρω, επιλέξαμε τη δύσκολη κατάληξη και αυτό κυρίως έγινε για να διώξουμε από μέσα μας αυτό το βάρος των συναισθημάτων ακριβώς που φοβόμασταν. Δηλαδή προσπαθήσαμε μέσα από τον Κάσανδρο να βιώσουμε όλο αυτό το ψυχικό ταξίδι, το συναισθηματικό, αλλά από την άλλη και να πετάξουμε από πάνω μας αυτή τη φοβία και αυτή το δισταγμό του να αντιμετωπίσουμε τη θνητότητά μας. Οπότε πήραμε το δύσκολο δρόμο. Ο Κάσανδρος τελικά δεν τα κατάφερε στο τέλος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σύνθεση, ποιος την έκανε, ο Γιώργος?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ καλείται να υπηρετήσει μια πολύ συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση, τη θλίψη στην ουσία, ναι.
1: Σωστά.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς κατάφερε να μεταφράσει αυτήν την κατάσταση σε μουσική.
1: Και τώρα εδώ είναι και το μικρό έτσι σημείο, το μικρό παράθυρο πίσω στο παρελθόν, όπου αυτό το θέμα γράφτηκε από τον Γιώργο όταν όντως έχασε έναν πολύ δικό του
0: άνθρωπο. Ορίστε, μάλιστα.
1: Ναι. Το οποίο το ανακάλεσε αργότερα όταν ήρθε η θεματική του δίσκου στην επιφάνεια και όταν επιλέξαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό τον ήρωα και την ιστορία. Το έφερε ως ιδέα για τη θλίψη συγκεκριμένα.
0: Ναι. Ναι, γιατί η θλίψη από τη μια λέμε ότι okay, είναι σιωπηλή, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά έρχεται η συγκεκριμένη μουσική πρόταση, η rock, η metal και όλα αυτά, που εντάξει, μπορεί να αποκτήσει και τεράστια ηχητική ένταση αυτή η σιωπηλή θλίψη που είπα λίγο πριν. Το θέμα είναι το πώς θα εξισορροπήσει ένας μουσικός, ένας συνθέτης, ένα συγκρότημα, ούτως ώστε αυτή η δύναμη των οργάνων να βγει με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Για μας είναι μεγάλη θεραπεία η μουσική πάντως. Δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουμε, είτε για ζητήματα τέτοια ζωής και θανάτου να το πούμε, είτε για κοινωνικούς προβληματισμούς. Πάντα η μουσική είναι για μας πραγματικά ένα θεραπευτικό μέσο. Μετά τον δίσκο μας, το Monologue, ακολούθησε και ένα single το οποίο αφορούσε τα παιδιά, τους ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη.
0: Μάλιστα.
1: Όπου πάλι η μουσική μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματά μας και να δώσουμε τη θλίψη και τη δική μας αγωνία για όλο αυτό που συνέβη.
0: Και δεν είναι και ότι πιο εύκολο να συμβεί αυτό έτσι, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος η μουσική, ας πούμε, να επισκιάσει τον ανθρώπινο πυρήνα ενός τραγουδιού.
1: Σίγουρα. Να επισκιάσει, να αλλοιώσει, αυτό που θες να περάσεις. Ναι. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία καθόλου ο δίσκος αυτός. Μας πήρε πολύ καιρό να τον ολοκληρώσουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Δεν ήταν εύκολο δηλαδή. Τα στάδια τα βιώσαμε ξανά από την αρχή ο καθένας με το δικό του
0: γράψες
1: τρόπο.
0: Γράψες βίσε, είχαμε.
1: Γράψες βίσε πολύ στο στίχο, που ήταν ένα πολύ σκοφθόρο κομμάτι φυσικά.
0: Ναι.
1: Είχε πολύ ένταση στο τι θα αποφασίσουμε να κρατήσουμε μουσικά. Γιατί πάντα ακούμε ένα δίσκο ολοκληρωμένο από ένα καλλιτέχνη, ένα συγκρότημα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλες 10 ιδέες που έμειναν να παίξουν.
0: Σωστά.
1: Γενικά ήταν μια διαδικασία έτσι πολύ όμορφη, πρέπει να πω, γιατί τελικά μας ανακούφισε το αποτέλεσμα. Και πετύχαμε αυτό το στόχο, έτσι, να το βγάλουμε από μέσα μας. Να δούμε λίγο πιο φωτεινά τα πράγματα και την καθημερινότητα. Αλλά είχε κόπο πολύ.
0: Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το βίντεο κλιπ. Για τους φίλους ακροατές μιλάω. Δείτε το αν δεν το έχετε δει. Γιατί ξεκινάει, όπως το θυμάμαι εγώ, με μια φιγούρα έτσι, μοναχική σε μια παραλία, σωστά. Με τα κύματα να σπάνε, τον ήλιο να δει και στο τέλος πάμε μετά από κάποια στιγμή, μεταφερόμαστε πια σε μια ζωντανή σας εμφάνιση, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ του κοινού.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εκεί σκέφτηκα λοιπόν ότι στην ουσία τι έχουμε, από τη μοναξιά πάμε σε μια εμπειρία συλλογική.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν έγινε τυχαία τελικά.
0: Και τυχαία να έγινε μια χαρά είναι, αλλά και αν δεν έγινε τυχαία έχουμε καλύτερα.
1: Δεν το είχαμε δομήσει ακριβώς έτσι, τόσο φιλοσοφικά, αλλά όταν το είδαμε και εμείς σαν δεύτερη ματιά, ας πούμε, όταν ολοκληρώθηκε το βίντεο κλιπ, είχε πολύ ενδιαφέρον ότι τελικά καταλήξαμε στο μαζί.
0: Μα αυτό δεν είναι η σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους τελικά.
1: Ναι, μόνο αυτό είναι.
0: Μόνο αυτό είναι.
1: Ναι. Μόνο αυτό έχει ουσία, ναι. Γιατί η μοναξιά θα σε πάει μέχρι πού.
0: Ναι, ίσως αυτό να είναι. Ναι. Ίσως αυτή η αντιπαράδειση να είναι και το αντίθετο της θνητότητας, ας πούμε, της σύνδεσης των ανθρώπων.
1: Ακριβώς, και εδώ η μνήμη επανέρχεται λοιπόν και μπορεί να διατηρήσει ζωντανό το οτιδήποτε. Οπότε χωρίς το μαζί η μνήμη πώς θα.
0: Βέβαια.
1: Πώς θα κρατηθεί.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το άλμπουμ είναι concept album, όπως είπες και εσύ. Αφηγείται ακριβώς την ιστορία μέσα από διαφορετικά μουσικά κεφάλαια, σωστά?
1: Ναι, κάθε τραγούδι, κάθε κομμάτι αντιπροσωπεύει και ένα στάδιο του πένθους, όπως θα έχουν ονομάσει, ας το πούμε έτσι, και καθορίσει στην ψυχολογία. Πρόκειται για την άρνηση, το θυμό, για τη θλίψη, για την αποδοχή. Και προσπαθήσαμε σε κάθε τραγούδι να αποδώσουμε αυτό το στάδιο.
0: Ναι, γιατί εγώ βρήκα θέματα που αγγίζεται, όπως και το θέμα της εγκατάλειψης, της πίστης, όποια πίστη και αν είναι αυτή, έτσι. Δεν μιλάμε για θρησκευτική πίστη.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Ακριβώς, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα άλμπουμ που θα μπορούσε να σταθεί, μάλλον τα τραγούδια αυτά θα μπορούσαν να σταθούν και από μόνα τους, αλλά και εγώ θα πρότεινα να βέβαια στους φίλους ακροατές να το ακούσουν από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Μας έχουν εκμεσηρευτεί πολλοί φίλοι και πολλοί άνθρωποι που έχουν ακούσει το άλμπουμ ότι δυσκολεύονται πολύ να το ακούσουν ολόκληρο γιατί τους συγκινεί.
0: Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι στην ολότητά του είναι ένα πολύ πιο λυτρωτικό έργο τελικά. Παρά τη στενάχωρη τη θεματολογία, αν ακούσει μεμονωμένα κάποιος ένα κομμάτι σίγουρα μπορεί να βρει πράγματα να του αρέσουν. Νομίζω όμως ότι στην ολότητα έχει ένα άλλο μεγαλείο τελικά.
0: Εξού και ο τίτλος συγκροτήματος παραπέμπει ας πούμε στη θεραπεία. Όπως το είπες.
1: Ναι. Ξεκίνησε το συγκρότημα σαν μια προσπάθειά μας να, πώς να το πω, να κάνουμε κάτι που θα μας λυτρώσει από την καθημερινότητα που δεν μας άρεσε.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε ήταν για μας όντως θεραπεία και παραμένει θεραπεία.
0: Είστε όλοι σας επαγγελματίες μουσική, ασχολείστε μόνο με αυτό ή κάνετε και ο καθένας τη δική του παράλληλη εργασία?
1: Όχι, είμαστε όλοι μουσική στο επάγγελμα, με εξαίρεση τον τραγουδιστή μας, ο οποίος είναι μοιρασμένος σε δύο τομείς. Γενικά όλοι έχουμε και μία πρωινή δουλειά.
0: Ο Κλεάνθης, έτσι είναι αυτός, ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, ο Κλεάνθης. Απλά για τους περισσότερους η δουλειά μας είναι γύρω από τη μουσική.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Ξέρεις τι, καμιά φορά σκέφτομαι το πόσο εύκολο τελικά στην σήμερον εποχή ένα ανεξάρτητο ελληνικό συγκρότημα έτσι να διατηρήσει την καλλιτεχνική του αυτονομία και ταυτόχρονα να βρει και το κοινό του.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο νομίζω, να φτάσεις τελικά στον κόσμο.
0: Να φτάσεις, ναι.
1: Ναι,
0: γιατί εκεί έξω βλέπεις τι γίνεται καθημερινά, έτσι, στα social και στο YouTube και στα Spotify και τα λοιπά.
1: Και αυτή η νέα εποχή πραγμάτων γενικά στην επικοινωνία κάνει τον ακροατή και τον θεατή να μην στέκεται πολύ. Δηλαδή μπορεί να περάσει το όνομά σου ή το τραγούδι σου μπροστά από τα μάτια του ή όπως θα κάνει ας πούμε, το scroll του, αλλά θα σταθεί να το ακούσει, να το δει, θα αφιερώσει χρόνο. Και νομίζω ότι εκεί είναι το δύσκολο στην εποχή μας, να κερδίσεις τελικά το χρόνο τους, του κοινού. Να σταθούν όντως και να ακούσουν, να δουν το όποιο έργο είναι αυτό. Έτσι. Ακόμα χειρότερα φαντάζομαι για τέχνες πιο δύσκολες, το χορό, τέχνες, ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί η μουσική θα παίξει και λίγο, κάπως λίγο μπορεί να τον ιντριγκάρει.
0: Πώς υπάρχει διαμοιρασμός, θέλω να πω είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που γράφει στίχους, για παράδειγμα εσύ, είναι κάποιος άλλος που γράφει τη μουσική, είναι από κοινού η εργασία αυτή προκειμένου να ολοκληρωθεί το άλμπουμ, πώς λειτουργείται?
1: Συνήθως φέρνουμε ιδέες και τις δουλεύουμε όλοι μαζί. Δεν είμαστε εγωιστές αυτό. Μας πήρε λίγο χρόνο βέβαια, έτσι δεν είναι
0: καλά λογικό.
1: Αλλά προτιμάμε το να δει ο άλλος τη δική σου ιδέα, να την πάρει και να την κάνει κάτι καινούριο. Μας αρέσει τελικά. Και αυτό δίνει και τον ήχο μας τον ξεχωριστό νομίζω.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες και λίγο πριν ότι δυσκολευτήκατε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το άλμπουμ, γιατί φαντάζομαι ότι ένας στίχος για να είναι αρκετά αληθινός θέλει το χρόνο του και δεν ξέρω πότε καταλαβαίνει κανείς ότι να τελικά αυτό είναι το τελικό κείμενο που ήθελα εγώ να αποτελέσει τη βάση, τη στιχουργική βάση ενός μουσικού, ενός τραγουδιού.
1: Ο στίχος πάντα νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί πρέπει να βγάζει νόημα για αρχή, πρέπει να έχει μια καλλιτεχνική έτσι, υπόσταση, πρέπει να αγγίζει τον ακροατή και πρέπει να είναι και ειλικρινής.
0: Να, σωστά.
1: Ένα στίχος που απλά τον έγραψες για να βγει το κομμάτι, νομίζω ότι φαίνεται αν είναι πρόχειρα στημένος. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια κομμάτια πήραν πολύ καιρό. Πολύ καιρό για να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν στιχουργικά. Συνήθως το μεγαλύτερο βάρος πέφτει σε μένα στο στίχο, αλλά συνδράμει πολύ και βοηθάει πολύ και ο Κλεάνθης και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος ο κιθαρίστας, ο καθηγητής.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα δύο μέλη μας, ο ντράμερ και ο πληκτράς μας, ο Θάνος και ο Γιώργος ο Κονής, φέρνουν πάντα την άποψή τους πάνω στο θέμα. Mm-hmm. Οπότε και αυτό βοηθάει.
0: Συλλογική
1: πολύ.
0: Δουλειά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μην στο φέρνε ποιητικά, να το πω έτσι, αλλά θα σου δώσουν το υλικό πάνω στο οποίο θα δουλέψεις τελικά.
0: Mm-hmm. Πάντως, αν ακούσει κάποιος ακροατής ότι εδώ μιλάμε για θλίψη, σε εισαγωγικά, στην ουσία, έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς τελικά αποδόθηκε η θλίψη, χωρίς να μετατραπεί σε υπερβολή, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, πέρα από mm-hmm. τη μουσική, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ήθελε μια σοβαρότητα μαζί με τη θλίψη.
0: Και να μπει βαθιά μέσα στο χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι. Εκεί τώρα ο Κλεάνθης νομίζω ότι πέρασε το πιο δύσκολο.
0: Ναι, φαντάζομαι. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του πραγματικά.
1: Γιατί φαντάσου τώρα να φεύγεις από τη δουλειά σου, ξέρω εγώ, αυτό το ωράριο το φοβερό, και να πρέπει να μπεις στο στούντιο και να γράψεις κάτι τόσο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, όμως πραγματικά νομίζω ότι κομμάτι με το κομμάτι γινόμασταν όλο και πιο όριμοι τελικά.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Να σου πω, ζωντανά υπάρχει κάποιο κομμάτι το οποίο σας δυσκολεύει περισσότερο να το ερμηνεύσετε? Όχι τεχνικά βέβαια, συναισθηματικά κυρίως.
1: Συναισθηματικά, ναι. Νομίζω πως το Broken Dreams είναι όντως το πιο δύσκολο. Mm. Και μάλιστα έχει και ενδιαφέρον. Έχουμε 1-2 άτομα που μας ακολουθούν στα live μας και πάντα δακρύζουν. Ας πούμε και είναι και εμφανές αυτό.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Οπότε σε συνεπέρνει και σένα την ώρα του live.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και αν ένας ακροατής άκουσε. Τώρα μόνο αυτό έτυχε να ακούσει, μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι. Λες ότι θα καταλάβει την ιστορία του Κάσανδρου ή θεωρείς ότι πρέπει να ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος, προκειμένου να μπει στα εσώψυχα του συγκροτήματος?
1: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ακουμπάει διαφορετικά στον καθένα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, ναι, μεν θα πάρει μια ιδέα, μπορεί να ψηλιαστεί για το τι μιλάει το άλμπουμ, αλλά νομίζω πως θα το ερμηνεύσει με τις δικές του, έτσι, τα δικά του μάτια ο καθένας στην ψυχή του. Και έχει πολύ επίσης ενδιαφέρον αυτό το να ακούμε πώς το εκλαμβάνει ο καθένας.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω πως το Broken Dreams δεν είναι το κομμάτι το οποίο θα σου δώσει ακριβώς το στίγμα του άλμπουμ.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ από την αρχή ότι θέλει να ακούσει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος και με προσοχή μάλιστα, γιατί αξίζει τέτοια άλμπουμ. Δεν τα βρίσκουμε εύκολα, ξέρεις Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μα έτσι είναι, ναι. Δεν τα βρίσκεις εύκολα. Δυστυχώς. Μπορεί και να υπάρχουν και να μην τα έχουμε ανακαλύψει.
1: Σίγουρα υπάρχουν, ευτυχώς η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μουσική δραστηριότητα και παραγωγή και σε πολύ καλό επίπεδο και παικτικά και σε επίπεδο παραγωγής
0: ακριβώς,
1: πλέον.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Υπάρχει πολύ πράγμα που βράζει γενικά εκεί έξω και είναι ωραίο αυτό.
0: Να, βέβαια. Ναι. Ακόμη και τα παιδιά που κάνουν μουσική στους δρόμους και αυτά δίνουν αυτό έτσι πια και το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει.
1: Και ξέρεις, εγώ λίγο το βλέπω πώς ήταν την εποχή του 70 και του 80 με την bank και την garage που ξεκίνησα έτσι λίγο
0: υποχθόνια.
1: Είναι
0: δίκιο.
1: Διαφορετική η αισθητική, αλλά ίδια η ανάγκη.
0: Έτσι είναι.
1: Μέσα σε αυτή τη μαζοποίηση και μέσα σε αυτό το χαοτικό κόσμο, ας πούμε, των ψηφιακών μέσων, έχουν την ανάγκη να δημιουργήσουν και να βρουν τη φωνή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ευτυχώς είναι και νεότερα παιδιά από εμάς. Γιατί πλέον και εμείς δεν είμαστε.
0: Έτσι είναι. Τι έρχεται μετά από αυτό το άλμπουμ?
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει για το τρίτο δίσκο μας,
0: ναι.
1: Ο οποίος έχει ένα κεντρικό θέμα, αλλά δεν είναι κόνσεπτ αυτή τη φορά,
0: ναι.
1: Δηλαδή δεν πρόκειται για ιστορία, όμως επικεντρώνεται πολύ σε όσα συμβαίνουν σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο. Μας έχει προβληματίσει πολύ η κατάσταση γενικά παγκοσμίως, αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά,
0: ναι.
1: Εξωφρενικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία θέλουμε πολύ να τα εκφράσουμε, να εκφράσουμε την αγωνία μας, το θυμό μας, ίσως την αγανάκτηση, να δείξουμε ότι παιδιά βλέπουμε τι γίνεται και νομίζω ότι η τέχνη πρέπει να έχει λίγο και αυτό το στόχο.
0: Mm-hmm.
1: Να μιλήσει λίγο για αυτά που ίσως στην καθημερινότητά μας αποφεύγουμε να πούμε. Αλλά συμβαίνουν. Πρέπει κάπως να τα θίξουμε όλα αυτά. Δεν γίνεται, ας πούμε, δίπλα σου να πεθαίνουν παιδιά, γυναίκες να σκοτώνονται ή να γίνονται ατυχήματα από πολιτικές, ας πούμε, σκοπιμότητες και να μην τιμωρείται κανείς. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς συνεχίζουμε χωρίς να εκφράζουμε όλη αυτή την ένταση που μας πνίγει.
0: Mm-hmm. Και να που έρχεται η μουσική λοιπόν σε αυτό εδώ το κομμάτι, και πάντα το έκανε αυτό, έτσι. Από όσο θυμόμαστε την μουσική στη χώρα μας τουλάχιστον, αλλά και στο εξωτερικό, αυτό έκανε κατά περίοδους. Πέρα από το ότι υπήρχαν και όλα τα υπόλοιπα ρεύματα.
1: Και υπήρξε και μια επικίνδυνη για μένα προσπάθεια κάποια στιγμή να αποσιωπήσουν αυτή τη πλευρά της μουσικής.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Το έχουμε ξεχάσει, το περάσαμε πολύ ελαφριά νομίζω, αλλά ήταν πραγματικά πολύ επικίνδυνη καιρή. Mm-hmm. Όπου θεώρησαν πως η πολιτικοποιημένη ποιήση, η μουσική, η τέχνη πρέπει να κρυφτεί κάπως.
0: Έτσι είναι.
1: Να κουκουλωθεί. Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της τέχνης. Mm-hmm. Πέρα από την έκφραση των συναισθημάτων, πρέπει να είναι και αυτός ο προβληματισμός να γίνει κινητήριος δύναμη, να δώσει θάρρος. Ανέκαθεν ήταν αυτός ο ρόλος της. Ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, είχαν τους πολεμικούς τους πεάντες, δηλαδή πρέπει να σε βοηθήσει, να ορθώσεις ανάστημα. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι είναι.
1: Και να μην αφήσουμε ποτέ να κλείσουν αυτό το παράθυρο.
0: Αλίμονο άμα συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Πότε αναμένετε να ολοκληρωθεί το άλμπουμ? Υπάρχει στάνταρ ημερομηνία? Δεν μπορεί να υπάρχει.
1: Δεν βάζουμε deadlines. Είμαστε μια μπάντα που παίρνει το χρόνο της.
0: Ναι. Και καλά κάνετε.
1: Πήρε χρόνο, δηλαδή από το πρώτο στο δεύτερο άλμπουμ χρειάστηκαν 8 χρόνια για να βγει η δεύτερη δουλειά. Ευελπιστούμε να μην πάρει τόσο. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έτσι στα μέσα του 27 θα μπούμε σιγά σιγά στο στούντιο για να αρχίσει να παίρνει μορφή.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Και από live τι έχετε προγραμματισμένο για το επόμενο διάστημα, αν υπάρχει κάποιο ανακοινώσιμο?
1: Ναι, live είχαμε ένα πολύ ωραίο live τώρα το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Alien Plus με τους Dynoma.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζουμε σιγά σιγά επαρχία. Ευελπιστούμε μέσα στο καλοκαίρι να βγούμε και έξω.
0: Μακάρι.
1: Αλλά επειδή ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο.
0: Μακάρι, παιδιά, πραγματικά αξίζει να έρθετε και στην περιοχή μας εδώ. Εντάξει, είμαστε μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, ξέρεις, από Σέρες μέχρι και πάνω στον Εύρο. Και υπάρχει κόσμος που διψάει πραγματικά για να ακούσει καλή μουσική.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πολύ για βόρεια. Είναι δηλαδή το επόμενο βήμα που κοιτάμε.
0: Μακάρι.
1: Είναι και ένα κοινό που θέλουμε και εμείς να το γνωρίσουμε, έτσι, να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο πάλι.
0: Πάντως, καλό θα είναι να το προσπαθήσετε και όσοι μας ακούνε, ξέρουν αυτοί, που διοργανώνουν συναυλίες και όλα τα σχετικά. Έτσι, για το κλείσιμο, κάνε μου μια παρουσίαση τους μουσικούς, τους υπόλοιπους συγκεκριμένους. Είναι και η Εύα Ιλάφκα, διαβάζω τώρα σε ένα μήνυμα.
1: Η Εύα Ιλάφκα που είναι μια φοβερή τραγουδίστρια, φοβερή φωνή, είναι και πολύ καλή μουσικός. Συμμετείχε στα φωνητικά, στο Broken Dreams. Είναι μια από τις φωνές που είχαμε τη χαρά να δείσει το κομμάτι. Στην κιθάρα είναι ο Γιώργος Καλοδούκας, ηλεκτρική, ακουστική, ό,τι υπάρχει από κιθάρα γενικά. Ο Θάνος Καλοδούκας είναι στα τύμπανα, ο Γιώργος Οκονής είναι στα πλήκτρα, ταυτόχρονα όλοι συνεισφέρουν συνθετικά και ο Κλεάνθης ο Κωνσταντινίδης είναι στη φωνή.
0: Και εσύ φυσικά, η Κατερίνα Κόντρα, στον
1: μπάσο.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο. Μπράβο, παιδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Χάρηκα ιδιαίτερα και δεν θα χάσουμε την επαφή με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή την όμορφη.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς όλα τα παιδιά.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Επίσης. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Υπέροχο. Είναι το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ. Ακούστε τους Group Therapist, πραγματικά έχουν τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που θα ακούσετε, θα αντιληφθείτε και μέσα από τους στίχους και μέσα από την μουσική τους. Καλησπέρα σε όλους σας, είμαστε ήδη στα 50 λεπτά μετά από τις 4 και συνεχίζουμε πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι. Αύριο θα επιστρέψουν στις συχνότητές μας οι Lead the Wave, μια τετραμελής μπάντα από την Κύπρο, με αφορμή μια τους συναυλία που είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, νομίζω τον Απρίλιο ήταν όταν ξανασυναντηθήκαμε. Έτσι θα ταξιδέψουμε αύριο. This cortex brainwaves reveal the choke of a tormented mind unraveling. As one begins losing control, it is not reason that prevails, but the raw material forces buried deep within.

Cruise Control από τους Leave the Wave. Αύριο θα είναι μαζί μας. Εκεί προς θα έρθει, δηλαδή προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι για να ανταμώσουμε. Τώρα θα πάμε σε έναν μουσικό επίσης, μιας και ανέφερα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Deep Thes». Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάη που πέρασε. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και από πλευράς μουσικής και ερμηνείας φυσικά, και από πλευράς στίχων. Ένα πρώτο τραγούδι με τον Βασίλη Χρυσικό θα τα πούμε την μεθεπόμενη Δευτέρα εδώ στο δίκτυο. Άσπα Αθανασίου μαζί του και Αναστασία Ευσταθοπούλου. Βασίλης Χρυσικός, Σκανδάλι, από τον Υπένθες.

Τιμωρήθηκε την επόμενη εβδομάδα λοιπόν. Θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Χρυσικός, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το νέο, το ολοκληρωμένο άλμπουμ. Και ήταν σαν σήμερα, 13 του Οκτώβρη του 1941, όταν είχε γεννηθεί στο Newark του New Jersey ένας άνθρωπος που, φίλες και φίλοι, έμελε να γράψει πραγματικά μερικές από τις πιο όμορφες ποιητικές σελίδες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Και ο λόγος φυσικά είναι για τον σπουδαίο Πολ Σάιμον. Αν ήταν τον θυμάστε από εκείνα τα μυθικά χρόνια της δεκαετίας του 60, τότε που μαζί με τον Art Garfunkel έντυναν μουσικά τα όνειρα αλλά και τις ανησυχίες μια ολόκληρης γενιάς, είτε από την μετέπειτα εκρηκτική σόλο καριέρα του, ήταν πάντα ένας σπουδαίος μουσικός, μουσικό επιστήμονα τον χαρακτηρίσανε πάρα πολύ. Ένας δημιουργός μάλιστα που κατάφερε να παντρέψει το παραδοσιακό folk με ρυθμούς της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Και επέλεξα έτσι για το κλείσιμο να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1975, σκαρφάλωσε κατευθείαν στο νούμερο 1 των charts της εποχής και έδωσε έτσι, πώς θα το πω, μερικές πρακτικές συμβουλές για το πώς να τελειώσουμε μια σχέση που δεν τσουλάει πια. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα εδώ στο δίκτυο. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σε κατάσταση Red Coat τίθενται από σήμερα μέχρι αύριο η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων μεγάλης διάρκειας, αλλά και των θυελωδών ανέμων εντάσσεως 8 μέχρι 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη βροχοπτώσεις και σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διηλιστηρίων, ανέφερε στο Open ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις στη λειτουργία των servicers, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παρανόμως από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάη σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδος και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας θα είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο κ. Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο προβλέπει και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,2% το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η Δική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Σε εξέλιξη παραμένει από το πρωί η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς η προθεσμία για την απομάκρυνσή τους εκπνέει σήμερα το βράδυ. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Την ίδια ώρα, συγγενείς ασθενών προσέρχονται στην κλινική προκειμένου να παραλάβουν τους δικούς τους ανθρώπους και να μεριμνήσουν για τη μεταφορά τους σε νέες δομές φροντίδας. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, η αναζήτηση διαθέσιμων κλινών αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δύσκολη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν, θα παρουσιάσουν αύριο και η Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Εννοείται Deep Purple σήμερα 3η και 13 στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, διότι έχει και τη βροχή του, Telecom Center Athens και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας πήρε από τη Λάρισα που βρέχει και εκεί και μου λέει «Επιστεύω ότι σήμερα πρόλαβα τον Βασίλη από την Καβάλα». Την καλησπέρα μου και στο Λευθερούδη το Θόδωρο, ο οποίος μου λέει «Ωραία ξεκινάς για 6η σεζόν, πόσα επεισόδια έχει η σεζόν, πολλά αγαπημένε». Καλησπέρα λέει και χαιρετίσματα σε όλους. Πάω για μάθημα, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας. Κρίμα, θα χάσει τα καλύτερα. Την καλησπέρα μου και τα ευχαριστώ μου στο φίλο μου φυσικά το Θόδωρο το Λευθερούδη. Επίσης, Στέλλα, πάμε δυνατά και σήμερα στο Άκου να δεις. Τα κορίτσια σου, Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Πόσο χαίρομαι που μπαίνω στο στούντιο και ήδη μας παίρνετε τηλέφωνο, μας κατακλείζετε με μηνύματα στο Viber και έτσι θέλουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3. Εγώ ακόμα προσπαθώ να στεγνώσω, είναι η αλήθεια, διότι είμαι σκληροπυρηνικιά και φυσικά ακόμα και σήμερα, ενώ εγώ τα λέω γιατί σας τα είπαμε από χθες ότι θα βρέχει σήμερα και θα έχει κακοκαιρία και σήμερα και αύριο Τετάρτη και σας είπα κιόλας να πάρετε ομπρέλα, να ντυθείτε γερά. Εσύ που τα λες, εσύ δεν τα κάνεις. Μεγάλωσα και μυαλό δεν έχω βάλει και έγινα και παπί. Καλώς ήρθατε ξανά, εδώ είμαστε 3η και 13, ξέρετε τα γνωστά η 3η και 13, συνδέεται το 3η και 13 με την άλωση της πόλης, χαλά υποτίθεται τη συμμετρία του 12, διότι όλα υποτίθεται τα ωραία είναι 12 και φυσικά αλλού έχουμε την Παρασκευή και 13, εμείς έχουμε την 3η και 13. Βέβαια για 3η και 13 σήμερα δεν μου πάει και πολύ καλά η μέρα, γιατί είπαμε έγινα παπάκι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, άκου να δεις τον 102, βρέχει στην πόλη αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου, αισθητή η πτώση και φυσικά ξέρετε και γνωρίζετε ότι κάθε φορά που βρέχει αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε κίνηση και στο κέντρο στην Ερμού και στον περιφερειακό κινούμενο στο ρέμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας βλέπω μέχρι και τις Σικές και γενικότερα και στη Βασιλή Σόλγας εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, διότι γίνονται εργασίες. Γενικότερα υπάρχει κίνηση, πολύ εσείς χαλαρά, υπομονή, αποστάσεις ασφαλείας, ζώνη ασφαλείας και 102 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα 3η και 13 γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλερέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και όσους έχουν γενέθλια. Διεθνή ημέρα διαβάζω μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι όλη η εβδομάδα που διανύουμε. Ημέρα της ΔΕΗ. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Ημέρα των ευχαριστειών, Thanksgiving, αλλά στον Καναδά, διότι μέσα στον

Αύριο έχουμε και αυτά. Έχουμε και το Thanksgiving. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ στην παρέα 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, να μας πείτε και πού είστε και τι κάνετε και αν εκεί που βρίσκεστε έχει κίνηση, στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τους Charlatans, οι οποίοι και αυτοί θα εμφανιστούν ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Floyd Live Music Venue, The Only One I Know. Είπαμε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μεγάλωσα και μυαλό δεν έχω βάλει.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, βόγεμα 3 και 13. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Κωνσταντίνος Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Πολύ ωραία λέει που χειμώνιασε. Απλώνεις ρούχα τον Οκτώβρη και στεγνώνουν γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό ήταν που μου άρεσε το καλοκαίρι, που κατευθείαν στέγνωναν τα ρούχα. Τώρα έχω απλώσει από χθες και μέχρι σήμερα τίποτα. Γκρίνια, έτσι, όλη την ώρα, γιατί με μαστίγωσε και ο αέρας. Είμαι και με τη μηχανή, έγινα και μουσκεμα και εξακολουθώ να είμαι μουσκεμα μέχρι και τώρα. Τέλος πάντων, εμείς σας τα λέγαμε βέβαια ότι σήμερα έτσι θα είναι ο καιρός. Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται λοιπόν σήμερα 3η και 13. Οι άνεμοι πνέουν από 2 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Drama queen είμαι εντελώς. Τέλος πάντων, αναβαθμίστηκε μέσα σε όλα τα άλλα το έκτακτο δελτίο καιρού, κόκκινη προειδοποίηση για έβοια και έντονα φαινόμενα στην Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με έμφαση στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια της 3ης και 13 Οκτωβρίου, αλλά και για αύριο Τετάρτη, 14 Οκτώβρη. Συγκεκριμένα για αύριο Τετάρτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με την έβοια να παραμένει σε κόκκινη προειδοποίηση, αλλά επίσης θα έχουμε έντονα φαινόμενα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολική Στερεά, Χαλκιδική, επίσης θα επηρεαστεί αύριο πρωινές ώρες, ενώ οι σποράδες και η Ανατολική Θεσσαλία, ο νομός Μαγνησίας, βρίσκονται σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αύριο το απόγευμα και η Κρήτη θα παραμείνει σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Για αύριο στη Θεσσαλονίκη βλέπω θερμοκρασίες από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρεσε την ομπρέλα σου, μην την πατήσεις όπως εγώ σήμερα, γιατί ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω, ας πούμε, εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου να έχει κάποια ψυχάλα. Πέμπτη Παρασκευή έχουμε αραιές νεφώσεις και οδεύουμε λίγο έτσι σε πιο ξανά υψηλές θερμοκρασίες. 6-9-30-078-228 τα μηνύματά σας στο Viber το 102 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420.

Feeling Good από τις πιο ωραίες διασκευές της Νίνα Σιμών, φυσικά είναι το τραγούδι Feeling Good από Muse, εμείς το ακούσαμε. Μ' αρέσει ιδιαίτερα εκεί που βλέπεις τον τραγουδιστή να είναι τον Μάθιου Μπέλαμι, να βρίσκεται με την Τουντούκα. Θέλω κι εγώ με την Τουντούκα να σας πω, άκου να δεις τον 102, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα και Τρίτη 13 που και βρέχει και την κίνησή του την έχει και μήπως να πάρουμε το καλοκαίρι άλλη μία, διότι δεν ήμουν έτοιμη. Εδώ το Σάββατο έκανα μπάνιο στη θάλασσα και σήμερα τέλος πάντων θα μου πεις φθινόπωρο είναι. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, τι να σας πω, παντού κίνηση έχει και στο κέντρο και στους περιφερειακούς. Πολύ πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Και επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι έτσι θα το πάει το έργο όλη την ημέρα ο καιρός και για αύριο ενδεχομένως να έχουμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κάποιες βροχές. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με Rolling Stones, διότι ξανά βρίσκονται, αγέραστοι έτσι, φοβεροί. Ξανά στο στούντιο βρίσκονται οι Rolling Stones, σύμφωνα με τον σαξοφωνίστα, τον Courtney Pine, ο οποίος ηχογράφησε πρόσφατα με τον Mick Jagger. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, του Foreign Tones, οι Rolling Stones βρίσκονται ήδη ξανά στο στούντιο, προετοιμάζοντας ενδεχομένως το επόμενο βήμα της πολυετούς καριέρας τους. Την είδηση αυτή την έκανε γνωστή και την αποκάλυψε ο διακεκριμένος jazz σαξοφωνίστας, όπως προανέφερα, ο Courtney Pine, κατά τη διάρκεια παρουσίας του στο BBC Radio 3. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το συγκρότημα, η δήλωση αυτή έρχεται να ευθυγραμμιστεί με παλαιότερες τοποθετήσεις του Mick Jagger, ο οποίος είχε αποκαλύψει πως συνέχισε να γράφει τραγούδια και μάλιστα το Foreign Tones, που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 26, αναδεικνύεται στο 15ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος, που καταλαμβάνει την κορυφή των βρετανικών charts, φέρνοντάς τους στην ίδια θέση με τους Beatles. Όσον αφορά τώρα τις ζωντανές τους εμφανίσεις, διότι νέα παιδιά είναι και οι Rolling Stones, οι σχεδιαζόμενες συναυλίες, σου λέει, σε στάδια της Ευρώπης για το 2026 ναι μεν αναβλήθηκαν, αλλά τόσο και ο Mick Jagger που τον ακούμε τώρα εδώ, όσο και ο Ronnie Wood εκφράζουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν, εννοείται, στη σκηνή το 2027 και αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία τους παρουσία στο φεστιβάλ του Glastonbury. Αυτό είναι το Angry, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση red code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβές, προειδοποίηση Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Σε εξέλιξη διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική επί της Οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Yeah. Καλησπερίζω, λέει η φίλη μου Σοφία, την όαση των Ερτζιανών. Έχω κοκκινήσει ήδη, να ξέρεις. Αλλά συνεχίζω να είμαι μουσκεμα από τη βροχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Για το φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη βροχερή επίσης Λάρισα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε. βέβαια. Άμα πηγαίνεις στη θάλασσα το Σάββατο και μετά παίρνεις τη μηχανή και γίνεσαι μουσκεμα, πώς να μην θέλεις. Πώς έλεγες, Κωστή Σαββίδη, αναρωτική. Δεν ήθελες μετά. Αναρωτική θέλεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber το 102 στο 6930-078-228. Είναι η μέρα του σήμερα, Deep Purple, καθώς έχουμε και το πρόγραμμά τους. Εμφανίζονται σήμερα στις 9.30, 3η και 13, στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, γιατί βρέχει και στην Αθήνα εννοείται, Telecom Center Athens, και τα μυαλά είπαμε στα κάγκελα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση παντού, δεν χρειάζεται τώρα να σας πω αναλυτικά πού και τι. Γενικά έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι εθιμοτυπικά κάθε φορά που βρέχει έχουμε κίνηση. Τόσο απλό. Είπαμε για αύριο, ενδέχεται στη Θεσσαλονίκη να μην έχουμε, να έχουμε κάποιες έτσι αραιές νεφώσεις, να μην έχουμε βροχούλα τουλάχιστον, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε φθινοπορεινό καιρό, 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μας ακούς και έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό, τον Paul Simon, Paul Frederick Simon, κατά κόσμο, γεννήθηκε το 1941, σβήνει τα 85 κεράκια να τα χιλιάσει. Ξεκίνησε την καριέρα του ο Paul Simon από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ακόμα ήταν μαθητής στο γυμνάσιο Forest Hills. Τότε εκεί γνώρισε τον Art Garfunkel και μαζί, ως το γνωστό δίδυμο Simon and Garfunkel, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 60. Κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ, στα οποία περιείχαν επιτυχίες όπως το Sound of Silence, το A Hazy Shade of Winter, ωραίο τραγούδι για σήμερα επίσης αυτό, Mrs. Robinson, The Boxer κτλ. Μετά τη διάλυσή τους όμως το 1970, ο Paul Simon ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα, έχει κερδίσει 12 βραβεία Grammy, και το 2003 οι Simon και Garfunkel τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement, ενώ το 2006 συμπεριλήφθηκε ο Paul Simon στη λίστα του περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους που ταρακούνησαν τον κόσμο. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. You can call me Al για τη συνέχεια, και άκου να δεις τώρα. Σήμερα στο αδερφάκι μας, τον 958, στη μηχανή αναζήτησης με τον αγαπημένο τον Γιάννη τον Δημητρούδη, έχει αφιέρωμα και ο Γιάννης ο Δημητρούδης στον Paul Simon, και μόλις νωρίτερα ακούγα αυτό το τραγούδι στον 958. Αλλά εσείς μείνετε εδώ, στο άκου να δεις, στον 102.

χρόνια πολλά λοιπόν στον Paul Simon από τους Simon και Garfunkel και φυσικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Λάζαρο που αυτή τη στιγμή είναι εν κινήση, πάει στο αεροδρόμιο και τον ευχαριστώ θερμά για τα πολύ καλά του λόγια. Πάλι κοκκίνησα, να ξέρεις, δεν με βλέπεις αυτή τη στιγμή, αλλά έχω καρακατακοκκινήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή είπαμε έχουμε κίνηση παντού και στο κέντρο και στη λεωφόρος Βασιλής Σόλγας από Γεωργίου Μαρτίου και προς το ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά και στους περιφερειακούς. Θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής και ως το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω της διεξαγωγής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου και των άλλων δρομικών αγώνων στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Ο σημαντήρας θα λάβει μέρος, το γνωρίζουμε αυτό, θα λάβει, εννοείται ότι θα λάβει. Από την Παρασκευή λοιπόν θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, ενώ το Σάββατο θα ισχύει και απαγόρευση κυκλοφορίας ήδη από ώρα 11 αυτής της Παρασκευής, 16 δηλαδή Δεκάτου, και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρόμενων το Σάββατο 17 Δεκάτου δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στη λεωφόρο Νίκης 26 Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντίπα και λεωφόρο Δενδροποτάμου, ενώ και το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στην 26 Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντίπα, το είπες, λεωφόρο Δενδροποτάμου και λεωφόρο Νίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, 2313-338-420, βαράς ένα τηλεφωνάκι, σου λέμε και μια καλησπέρα, μας λες και τι κάνεις. Αγγλία, λέει ο Λάζαρος, γίναμε με αυτή τη βρόχα και δεν την θέλουμε. Και άσε που γίναμε μουσκεμά με τη μηχανή. Άκου τώρα να δεις, σαν σήμερα το 1965 οι Who ηχογραφούν το τραγούδι αυτό που ακούς. My Generation, μια δημιουργία του Pete Townshend, και μάλιστα αυτό το τραγούδι βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το rock and roll. Εμείς σήμερα σας ταρακουνάμε, όχι αστεία.

Διότι ναι, την έχει την κίνησή του. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτη και 13, και βρέχει και κίνηση έχει. Και σαν σήμερα το 1965 στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, οι Beatles αρχίζουν την ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, Drive My Car. Και μάλιστα στις 3 του Δεκέμβρη το 1965 θα κάνει την εμφάνισή του στο album Rubber Soul. Λοιπόν, ως γνωστόν, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή και κυρίως θέλουμε να σας ξαναπούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για μας τις γυναίκες, να μην χάνουμε ένα πολύτιμο ραντεβού που έχουμε με τον και γυναικολόγο μας και τον μαστολόγο μας, είτε κάθε 6 μήνες είτε κάθε χρόνο. Ο καθένας ξέρει και γνωρίζει τον εαυτό του. Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και φέτος λοιπόν το Θεαγένειο βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης και γι' αυτό το λόγο σας δίνει κάποιες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας. Συγκεκριμένα, όσες μας ακούτε, αν θέλετε, οι ενδιαφερόμενες, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού έως και την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη από τις 8 το πρωί ως τις 2. Προλάβετε την Παρασκευή συγκεκριμένα 16 Οκτωβρίου από τις 3 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις στο απογευματινό ιατρείο του μαστού. Οπότε πάρτε από τώρα τηλέφωνο. Επίσης την ίδια μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, μετά το πέρας των δωρεάν εξετάσεων, το κτίριο του Θεαγενείου θα φωταγωγηθεί με το συμβολικό ροζ χρώμα των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Επίσης, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, η κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου του Θεαγενείου θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο χώρο των γραφείων του 4ου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Οι εξετάσεις αφορούν σε γυναίκες 35 έως 70 ετών που δεν έχουν κάνει μαστογραφία για ένα έτος, δεν έχουν ιστορικό καρκίνο του μαστού. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, μην ξεχνάτε τους προληπτικούς σας ελέγχους. Και όχι μόνο τώρα με αφορμή τις γυναίκες, γενικότερα όλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε το καθιερωμένο μας ραντεβού έστω μία φορά το χρόνο, είτε με να κάνουμε κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, είτε εμείς οι γυναίκες αυτές που προανέφερα, και γενικότερα ο καθένας πρέπει να προσέχει για να έχει, διότι μόνο είναι σωτήριες αυτές οι εξετάσεις, πιστέψτε με, είμαι και εγώ παθούσα και γνωρίζω. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα που κύλησε σαν νεράκι, τολμώ να πω, με την Τζάνις Τσόπλιν. Άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1970. Οι στάχτες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τζάνις Τσόπλιν, η οποία έφυγε σε ηλικία 27 χρονών, το γνωστό που μπήκε στο κλαμπ των 27, δηλαδή διάσημοι δημοφιλείς τραγουδιστές που έφυγαν από τη ζωή στα 27 τους χρόνια, σκορπίζονται κάπου εκεί στην ακτή της Καλιφόρνια. Για την ιστορία, έχει φύγει από τη ζωή στις 4 του Οκτώβρη από υπερβολική δόση ναρκωτικών, και επειδή πάντα έδινε στα τραγούδια της ένα κομμάτι της καρδιάς της, με το συγκεκριμένο τραγούδι και την συγκεκριμένη υπέροχη φωνή, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να Δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία η οποία πλήττει τη χώρα μας. Η Αττική μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμικο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της, ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Προηγήθηκε η έντονη κριτική που έχει δεχτεί για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Ζήτησαμε από την πρέσβη Guilfoyle να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, δήλωσε. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να ήταν και η Γαλλία. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε στο Όπεν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις στη λειτουργία των services, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφο επιφάνεια, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφο μπορεί να εκτελεί αποστολέ επιτήρηση και αναγνώριση, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντα τι επιχειρησιακέ δυνατότητε του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδική Εκπαίδευση Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία που ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου με επιφυλάξεις να εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κύριος Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης, αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε κατά την απολογία του στην 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Σε εξέλιξη παραμένει βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

άμεση αντίδραση στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, μετά την επιτυχία που σημείωσε το 2025 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο Θέατρο Ολύμπια στην Αθήνα για δύο μοναδικές παραστάσεις την επόμενη Δευτέρα 19, την ερχόμενη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 του Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο, τώρα μιλάω και το σηκώνω το τηλέφωνο, το 2313-338-420, πάει η φωνή, μας άφησε. Λοιπόν, στο Viber τα μηνύματά σας στο 102-6930-078-228, απόγευμα Τρίτης και 13, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 14 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, έχουμε κίνηση και στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια και Πολυτεχνείου και Μοναστηρίου και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, Σικές βλέπω έχει, Πολύχνη και στα ανατολικά εκεί στην Τούμπα και στη Βασιλής Σόλγα στο ύψος εκεί της ανάληψης Πέτρου Συνδίκα. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Θέλουμε, είπαμε, τις καλησπέρες σας. Έτσι μου έρχεται, λέει, να πέσω για ύπνο και να ξυπνήσω όταν θα είναι έτοιμα τα μελομακάρονα. Βασικά με αυτό τον καιρό η αλήθεια είναι ότι μόνο να χουχουλιάζεις θέλεις. Μόνο να κοιμάσαι, να είσαι κάτω από το παπλωματάκι ζεστά και να ακούς όμορφες μουσικές. Να ακούς αυτό, να είσαι στεγνός. When the rain begins to fall. Είναι λόγω του καιρού σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Και έβλεπα μεταξύ μας, μπας και έχει κανένα διάλειμμα να ξεφύγω, να μην βραχώ στην επιστροφή τουλάχιστον, αλλά μέχρι το βράδυ βλέπω ότι συνέχεια θα βρέχει.

Σήμερα Τρίτη και 13 είναι Hazy Shade of Winter και αυτό το τραγούδι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που το έτσι μου έκανε τη χάρη και το έβαλε στο πρόγραμμα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon, τον Simon & Garfunkel, γίνεται 85 ετών να τα χιλιάσει και γι' αυτό ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Τα είπαμε με το Σταύρο, θα σας τα πούμε κάποια άλλη στιγμή τι λέμε με το Σταύρο, είναι έτσι και λίγο ιδιωτικές οι συνομιλίες μας. Έχω και τον Βασίλη μου, τον φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα στην τηλεφωνική γραμμή. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228. Επέστο μου ρε Σικώστα Σαββίδη ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα γιατί είμαι να κάτσω να σκάσω. Μία η ρήξη Άννας Βύση και Καρβέλα. Μία και αυτό δηλαδή πραγματικά. Ας πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης και στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου και στο κέντρο και στον Περιφερειακό και στη Δελφών και στον Περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά. Λίγο τσιμπάει εκεί στην Τριανδρία. Κατά τα άλλα βλέπω ότι είμαστε καλά. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους και 102 στα ραδιόφωνά σας. Η μόνη που περνάει πρίμα είναι η Ντούα Λίπα, διότι ναι μεν παντρεύτηκε αρχικά τον καλό της, τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ στις 31 του Μάη τώρα το 2026. Ενώ τον Αύγουστο είδαμε και φωτογραφίες και από τη Γαμήλια δεξίως στη Σικελία και όχι μόνο. Από την άλλη κυκλοφόρησε και το EP Training Seasons Over και το ζωντανό άλμπουμ Dua Lipa Live from Mexico του 2026 από την περιοδία της στο Μεξικό. Άσε που εμφανίστηκε παρέα με τη Σακύρα σε μια πολύ αναμενόμενη συνεργασία. Ενώ τον Σεπτέμβριο σου λέει και τον Οκτώβριο τώρα του 2026 βρέθηκε σε παραδοσιακό αλβανικό γάμο του εξαδέλφου της και υιοθέτησε νέες τάσεις στη μόδα και στην ομορφιά. Ενώ προτείνει στο κοινό, διότι είναι και βιβλιοφάγος η ίδια, το βιβλίο Deep Fake του Έλληνα συγγραφέα Μάκη Μαλαφέκα. Όλα καλά για την Dua Lipa, πάμε με αφορμή αυτό το γεγονός να την ακούσουμε για τη συνέχεια.

κλείνουμε με Deep Purple. Ωραία. Αυτά είναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησε, το οποίο θα πω μετά την αφιέρωση. Αλλά επειδή σήμερα η μέρα, 3η και 13, είναι αφιερωμένη στη μεγάλη συναυλία των Deep Purple, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Deep Purple και Child in Time. Καθώς οδεύουμε λοιπόν στη συναυλία των Deep Purple στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Telecom Center Athens, σήμερα 3η, 13 του Οκτώβρη, στις 6 ανοίγουν οι πόρτες, στις 9.30 βγαίνουν οι Deep Purple. Πάμε να ακούσουμε Deep Purple και Child in Time και φυσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την παραγγελιά του Βασίλη εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες σε βάρος της. Ψευδείς οι κατηγορίες, θα υπερασπιστώ το όνομά μου, απαντά η ίδια, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Αθήνα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο, σε κατάσταση κόκκινο στην Αγιαρμού 7 περιφέρειες. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους νεολήπτες. Τον ελληνική σχεδίαση της κατασκευής Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν αμοιβές προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Νέα αναβολή στη δίκη του οδηγού που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύασμο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 3 και 13. Μας συγχωρείτε, μιλάμε και στο τηλέφωνο εδώ τώρα. Μιλούσαμε το φίλο μου το Λάκη από τη Μηχανιώνα, ενώ το τραγούδι που ακούσαμε, Bless You, Γίτσες δηλαδή, εννοείται ότι το ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ο οποίος το αφιερώνει και στον εαυτό του και στο Δημήτρη στη Λάρισα και σε μένα που είμαι γιαλατζίροκου, έτσι με λέει για κάποιο λόγο. Βέβαια, εγώ φοράω μπλουζίτσα σήμερα, hard rock καφέ, και φυσικά λέει και στις αράχνες της rock and roll μουσικής σκηνής. Γεια σου, ρε Βασίλη. Λοιπόν, για λίγο ακόμα θέλουμε τις αφιερώσεις σας και τις παραγγελιές σας. Έχω ήδη δύο παραγγελιές στη φαρέτρα μου, στο 6930-078-228. Απόγευμα 3 και 13 έχουμε την κίνησή μας στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά και γενικώς γίνεται ένας χαμούλης. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους. Και σαν σήμερα το 1979 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Μίκελ Γιάσον, ο Μάικλ Τζάκσον, με το τραγούδι αυτό, Don't Stop Until You Get Enough, είχε κυκλοφορήσει στις 28 του Ιούλη του 1979 σαν μέρος του 5ου στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Off The Wall και μάλιστα του χάρισε και το πρώτο του American Music Award Favorite Soul R&B Single και Grammy Award Best Male Vocal Performance.

Και ο Bruno Mars είναι στην παρέα του Άκου να δεις τον 102, Locked Out at Heaven. Φυσικά για το φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα. Αύριο πάρε με τηλέφωνο να βάλουμε το άλλο τραγούδι που ζήτησε. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αλλά και αύριο εδώ θα είμαστε, αρκεί να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το βροχερό φθινοπορεινό βράδυ, απογευματόβραδο, αν θες, της 3ης 13 του Οκτώβρη. Λοιπόν, ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος του μαντολίνου, ο Άβη Αβιτάλ, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων 2026, παρουσιάζει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιτάλια. Με αφετηρία την αναγέννηση, με προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο δεξιοτεχνία, ένταση και μουσικές αναφορές διαφορετικών εποχών. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ. Επίσης, σου έχω και άλλη πρόταση, Σλάντεκ του Έντεν Βον Χόρβατ στο Γκέτε Ινστιτούτ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το έργο διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου, της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια, η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλειώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες όπως το Ναζιστικό Κόμμα να καλλιεργήσουν τον μυσαλόδοξο εθνικισμό και να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και των φτωχών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την άνοδο του φασισμού ποτέ ξανά. Λοιπόν, σήμερα 3η 13 του Οκτώβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια από 12 ευρώ. Λοιπόν, εμείς σας φροντίζουμε όσο μπορούμε. Watching over you, μας λέει ο Patrick Νουό. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην 26η Οκτωβρίου, στη Μοναστηρίου, στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά, από το ύψος περίπου της Τριανδρίας μέχρι και τις Οικές, και αρχίζει και φορτώνει και ο περιφερειακός στο ρεύμα προς ανατολικά, διότι το έχουμε ξαναπεί, όποτε βρέχει την έχει την κίνησή τη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2016 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία στον Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος ήταν αυτός που μας πρωτογνώρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1973, διασκευάστηκε μετά από τους Guns N' Roses το 1991 και το 2003 το ακούμε από την Avril Lavigne και μάλιστα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Το Νόμπελ ακροατή δίνεται σε όλους εσάς, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλουμε και σήμερα να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, για τα τηλέφωνα, για τα μηνύματα και φυσικά θα κλείσουμε με δικό σας τραγούδι και δική σας παραγγελιά. Είναι η εκπομπή που μπορείς να ακούσεις τα πάντα, δηλαδή ελληνικό τραγούδι, ξένο τραγούδι, pop, rock, ξυλούρι, αγρίμι, αγριμάκι, αυτό είναι για το φίλο μου το Σταύρο. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους της πόλης, ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την απομάκρυνση της Κίμπερ Γκιλ Φόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για αφαιρόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά της Γκιλ Φόιλ. Ο Τραμπ επιχείρησε παράλληλα να αποστασιοποιηθεί από την πρώην αραβωνιαστικιά του γιού του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλώς έβγαινε με το γιο μου στο παρελθόν». Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως, χαρακτηρίζοντάς την πολύτιμο μέλος της κυβερνητικής ομάδας. Η ίδια η Γκιλ Φόιλ απορρίπτει τις καταγγελίες και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ακεραιότητά της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Μήνυμα του 112 εστάλησε Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοια, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των σέρβισερς, το ιδιωτικό χρέος, το κατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά, κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία του ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Επιφυλάξεις εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε ένα δικαστή, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα, με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η δικαίωνα κρίτηρα ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορεί για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του, μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίσει και συντετριμμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
5: Sur les grands boulevards, y a tant de choses à voir.

Στα ιταλικά, φίλες και φίλοι, το ρήμα «montare» είναι πολύ χρήσιμο και σημαίνει πολλά. Μπορεί μάλιστα, όχι μπορεί, σίγουρα, μία από τις σημασίες του, την καταλαβαίνετε ήδη, «montare», το λέμε και στα ελληνικά. Για παράδειγμα, θα μου μοντάρεις λίγο την ντουλάπα, διότι με τις οδηγίες χρήσης δεν τα καταφέρνω. Συναρμολογώ δηλαδή ως επιτοπλίστων, αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό. Σημαίνει και αναρριχόμαι, ανέρχομαι, ανεβαίνω. Αν όμως πάτε στην Τοσκάνη της Ιταλίας, φίλες και φίλοι, τότε θα δείτε ότι, ας πούμε, εκεί που κανονικά θα πρέπει να μπει το σαλίρε, έτσι, το ανεβαίνω δηλαδή, σάλγκο λε σκάλε, πάει περίπατο, έτσι, μοντάρε, κατευθείαν. Ειδικά δε στη Σιένα της Τοσκάνης, όπου το άλογο είναι το α και το ω στη ζωή των ανθρώπων, λόγω της μεσαιωνικής υποδρομίας γνωστής και ως πάλιο, το μοντάρε το ακούς ίσαμε χίλιες φορές την ημέρα, διότι μεταξύ άλλων σημαίνει «καβαλάω κάποιο ζώο». Μπορείτε να φανταστώ τον φίλο μου τον Ρομπέρτο να μιλάει σε κάποιον αναβάτη για κάποιο καινούργιο αντίθεσο άλογο που μόλις έχει έρθει από τη Σαρδινία και αν του λες «εγώ μου τα σταβάλω, εγώ κουράζω». Λοιπόν, αν θέλεις δηλαδή να καβαλήσεις σε τούτο το άλογο,

Πάνω στη μορφή της προστακτικής του ρήματος «Montare» χτίστηκε ένα όνομα, φίλες και φίλοι. Ένας μύθος. Ράφτηκε άλλη μία γαλλική σημαία, αν θέλετε. Διότι ο Yves Montand σημαία ήταν. Τώρα, τι είδους σημαία θα το δούμε. Ολόκληρη κιόλας. Μήτε μόνο μία από τις τρεις ρίγες της γαλλικής σημαίας, μήτε το κοντάρι, μήτε η φούντα στην άκρη του ιστού. Κινηματογράφος, θέατρο, πεντάγραμμο, αγώνες και θυσίες κάτω από μια άλλη σημαία αυτή του κομμουνισμού, ο Yves Montand, τον οποίο εμείς τον είδαμε και ως Γρηγόρη Λαμπράκη στην ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, ένωσε δύο κόσμους, αυτόν του κλασικού σινεμά του Μπαμπά με την άλλη την παρέα, με την αιμονή της Νουβέλ Βάγκ. Μόνο που ο Montand πήγε ακόμη πιο μακριά. Συγκρούστηκε ακόμη και με τον ίδιο του τον εαυτό στην προσπάθεια ανανέωσης του έργου του, αλλά πάνω απ' όλα της ψυχής του. Και αφού διέγραψε όλη αυτή την ανεπανάληπτη πραγματικά πορεία, έφυγε με αξιοπρέπεια στις 9 Νοεμβρίου του 1991. Για στάσου ρε Θανασάκη, θα μου πείτε τώρα ειλικρινά. 13 Οκτωβρίου έχουμε όμως. Εκεί. Πάντα δεν σας λέω πως για να τελειώσει κάτι πρωτίστως πρέπει να έχει ξεκινήσει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και την παρουσία

Της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Le Grand Boulevard, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, τα συνηθίζουμε αυτά, όταν ως επιτοπλίστων κυριαρχεί το πεντάγραμμο. Με τον Yves Montand, όλα με τον Yves Montand θα είναι, φίλες και φίλοι, αφιερωμένη σε αυτόν η σημερινή μας εκπομπή. Και βέβαια συνεχίσαμε με το Απαγή, ένα τραγούδι του 1946 του Francis Lemarck, ο οποίος τότε το είχε ερμηνεύσει στα παλιά τα δισκάκια των 78 στροφών, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έρθει ο Yves Montand το 1948 με την δικιά του ερμηνεία, η οποία ουσιαστικά θα απογειώσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάπου διάβασα η πεμπτουσία της γαλλικής γοητείας. Δεν θα το δεχόμουν. Ιταλός ήταν ο άνθρωπος. Στην πόλη Μασουμάνο Τέρμε της Τοσκάνης γεννήθηκε ο Ιβο Λίβι στις 13 Οκτώβριου του 1921. Είδατε ότι είχαμε ημερομηνία τελικά, για αυτούς που νομίσαν ότι κάναμε λάθος στην εισαγωγή. Ο πατέρας του Γιωβάνι έφτιαχνε σκούπες, ξύλινες, στο σπίτι όλη μέρα η καθολική μαμά Ζουζεπίνα και δύο κομμουνιστές ως το κόκαλο ή μάλλον ως το θάνατο. Το 1923 οι φασίστες μελανοχύτωνες του Μπενίτο Μουσολίνι καίνε το μαγαζάκι του πατέρα και τον χτυπούν πάρα πολύ άσχημα. Η πενταμελής οικογένεια, ο Ιβο είχε μία αδελφή και έναν αδελφό ακόμη, δεν έχει άλλη επιλογή από την φυγή. Μαζεύουν λοιπόν ό,τι ήταν δυνατόν και φεύγουν για την Μασαλία, από όπου ήλπιζαν ότι θα μπαρκάρουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προορισμό εκατομμυρίων Ιταλών ανά τους αιώνες. Μόνο που βίζα δεν κατάφεραν να πάρουν ποτέ, λόγω περιορισμών στη μετανάστευση προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο δρόμος ήταν ένας. Θα μείνουμε στη Μασαλία. Εκεί λοιπόν ο πατέρας έστησε από την αρχή ένα εργαστήρι, στο οποίο και πάλι έφτιαχνε σκούπες. Η μαμά πάντα στο σπίτι. Ο Ιβο ήταν μόλις 2 ετών τότε. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά εγκατέλειψαν γρήγορα το σχολείο για να κερδίσουν τα προστοζήν και να βοηθούν τη φαμίλια. Η Λίντια έγινε κομμότρια και ο αδελφός Ζουλιέν σερβιτόρο σε καφέ και βέβαια μέλος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Τα παιδικά χρόνια του Ιβο Λίβι είναι δύσκολα από όλες τις απόψεις. Ξεδίνει όμως το σινεμά, με τις ώρες, βλέποντας κυρίως αμερικάνικες μουσικές κωμωδίες, ιδιαίτερα εκείνες με το ίδαλμά του, τον Φρεντ Αστέρ. Το 1929 η οικογένεια αποκτά την γαλλική υπηκότητα και ο νεαρός Ιβο έγινε Ιβ. Καλά το Ιβ. Το Μοντάν. Το Μοντάν το επέλεξε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα ως καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Διότι πρέπει να ενώσουμε και τα λεγόμενα της εισαγωγής μας, που λέτε, όταν ήταν μικρός ξεχνιόταν με τις ώρες στη γειτονιά παίζοντας με τα άλλα παιδιά. Την έσκαγε τη μάνα του. Έβγαινε η καημενούλα εκείνη στο μπαλκόνι και τον φώναζε να ανέβει πάνω. Θυμάστε το ρήμα «Μοντάρε», φώναζε. «Ιβο μόντα, μόντα», δηλαδή «Ιβο ανέβα, ανέβα». Και έτσι αυτό το «Μόντα» έγινε το «Μοντά». Έμαθε να τραγουδά, έμαθε να χορεύει και σε ηλικία 18 χρόνων άρχισε τις εμφανίσεις του σε τοπικά music halls, συμπληρώνοντας έτσι τα έσοδά του, διότι τα πρωινά δούλευε ως λιμενεργάτης. Πέτυχε μάλιστα κάποια στιγμή να κλείσει συμβόλαιο και ως τραγουδιστής στο ονομαστό Αλκαζάρ της Μασαλίας, αλλά ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έκοψε την καριέρα του στη μέση.
Ξανά πιασε όμως το νήμα στο τέλος του πολέμου το 1944. Είναι η χρονιά κατά την οποία τον ανακαλύπτει η Edith Piaf, που ουσιαστικά τον βγάζει από τα καταγόγια, θέτοντάς τον υπό την προστασία της. Πάσης φύσεως προστασία. Η φωτογραφία που τραγουδάνε τον έρωτά τους μέσα σε ένα τεράστιο αυτοκίνητο είναι γνωστή. Εκείνη ξεχυλίζει από τρυφερότητα, ευθυτενής εκείνος. Κομματάκι ειρωνικός, έχει και ένα χαμόγελο της Τζοκόντα, αλλά και γλυκός. Ο γοητευτικός νεαρός κάνει πλάι στην μεγαλύτερη του κατά 6 χρόνια πια αυτή την πρώτη του κινηματογραφική ταινία, το Αστέρι χωρίς φως. Ένα δράμα το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Μαρσέλ Μπλιστάν το 1946. Προσοχή όμως, φίλες και φίλοι. Ανεξάρτητα από το ότι θα ανοιχτεί πλέον ένας πολύ λαμπερός δρόμος για τον Μοντάν, αυτός του κινηματογράφου, ουδέποτε πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν πάντα ένας τραγουδιστής. Ως τέτοιος ξεκίνησε. Έκανε μαθήματα φωνητικής δίπλα στο Ρίντα Καϊρέ, μεγάλη μορφή της εποχής. Είχε ήδη το δικό του ατζέντη, παραγωγό, τον Εμίλιο Φραν, που είδε στην φωνή του Yves Montand κάτι το πραγματικά ιδιαίτερο. Όλα αυτά μου φαίνονται σε συμπον. Τι λέτε, το ακούμε? Je ne sais pas si l'année est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout.

Σας συμπώνω φίλες και φίλοι ένα τραγούδι του 1947 σε μουσική Henri Petit και σε στίχους του André Ormez. Τραγούδι με μια ιστορία από πίσω ανεπανάληπτη. Ο συνθέτης ο Henri Petit ήταν στην Νίκαια και πήγαινε να βρει τον πατέρα του στο κέντρο της πόλης, ο οποίος ήταν μια παρέα και θα πηγαίνουν όλοι μαζί να παίξουν bridge. Κάποια στιγμή λοιπόν περνούσε κάτω από τις καμάρες της οδού de la Victoire και σταματά μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος με γυναικεία εσώρουχα, και βλέποντας εκεί τα εσώρουχα, ο άνθρωπος πήρθε σε μια ωραία φάση και άρχισε να βγάζει σιγά σιγά μέσα στο μυαλό του τις 9 πρώτες συγχορδίες του τραγουδιού το οποίο ακούσαμε. Επέστρεψε κάποια στιγμή στο Παρίσι, βρήκε τον στιχουργό, τον André Ornez, του είπε: «Ξέρεις τι, έχω σχεδόν έτοιμη τη μουσική, πρέπει να βρούμε τους στίχους». Τους βρήκαν, πήγανε μετά, βρήκαν και τον Yves Montand. Αυτό ήταν. Σίγουρα όμως, φίλες και φίλοι, η ταινία που καθιερώνει τον Yves Montand είναι το μεροκάματο του Τρόμου του Henri Georges Clouzot το 1953. Μια ταινία που θα κερδίσει το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών. Εν τω μεταξύ, έχει ήδη παντρευτεί 2 χρόνια νωρίτερα την γυναίκα της ζωής του, τη Σιμών Σινιωρέ, πραγματική σύντροφος, τόσο στην τέχνη, όσο και στους κοινωνικούς αγώνες, καθώς και η Σιμών είναι από καιρό ταγμένη κάτω από το σφυροδρέπανο. Το 1954 το ζευγάρι αγοράζει ένα ακίνητο στην Ορμανδία. Ένα σπίτι το οποίο, φίλες και φίλοι, θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους χώρους συνάντησης της Ευρώπης, του κόσμου θα έλεγα, αν αναλογιστεί κανείς ότι από εκεί, ότι εκεί πέρα αντάμωναν και αντάλλαζαν τις ιδέες τους, μορφές, τι να σας πω, Ζαν Πολ Σάρτρ, Σιμόν ντι Μπουβουά, Σέζαρ Ζανί, Πιέρ Μπρασέ, ο Ζορζ Εμπρούν και ο μεγάλος Λουί Μπουνιουέλ. Το 1955 οι Μοντάν και Σινιόρε εμφανίστηκαν στο θέατρο με το έργο «Η Μάγισσες του Σάλεμ» του συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ. Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα γαλλικά από τον Μαρσέλ Αιμέ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Σάρα Μπερνά στο Παρίσι σε σκηνοθεσία Ρεϊμόν Ρουλό. Ήταν τόσο επιτυχημένες οι παραστάσεις που διήρκησαν μέχρι και τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς. Ένα χρόνο αργότερα, μέσα σε όλα τα άλλα, τραγουδάει στη Μόσχα, στον απόϊχο παρακαλώ της Σοβιετικής επέμβασης στην Ουγγαρία. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πριν από το ταξίδι, ο Μοντάν έχει δικαιολογήσει την πολιτική του Κρεμλίνου. Η περιοδία του γνωρίζει θρίαμβο. Οι σοβιετικοί σύντροφοι τον περιμένουν πώς και πώς. Όμως ο Μοντάν και η Σιμών Σινιωρέ αρχίζουν να νιώθουν κάπως άβολα. Βλέπετε, η αίθουσα της δεξίωσης στη Μόσχα είναι γεμάτη από έναν κόσμο νέο, κομψό, με παρφουμαρισμένες κυρίες και τουιτσακάκια. Όμως ο Μοντάν θα επισκεφθεί και ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, εκεί που τα πρόσωπα των εργατών είναι διαφορετικά. Αντιλαμβάνεται ότι η ταξική διαφορά ακόμα και στην πρωτεύουσα του σοσιαλισμού βγάζει μάτι ανάμεσα στους σινιέ μοσχοβίτες του κατεστημένου και των κουρασμένων μέχρι εξαντλήσεων μουζίκων της εργατικής τάξης. Και βέβαια, τι πραγματικά υπόθηκε κατά τη διάρκεια του περίφημου δείπνου που τους παρέθεσε ο Χρουτσόφ, το οποίο δεν κατέγραψε καμία κάμερα, τι να σας πω. Οι δυο τους βέβαια αφηγήθηκαν πολλές φορές στο επεισόδιο, αλλά η εκδοχή που λείπει είναι αυτή του Γενικού Γραμματέα και βέβαια δεν θα τη μάθουμε και ποτέ. Ήταν ιδιαίτερη σχέση του Μοντάν με το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, παρότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος ούτε Σινιωρέ. Εκείνη, χαριτολογώντας πάντα, έλεγε πως με το κόμμα είμαστε απλώς αραβωνιασμένοι. Τις ενστάσεις του Μοντάν για την αλλαγή στάσης των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων αλλά και της Μόσχας στα χρόνια του ψυχρού πολέμου θα περιγράψει χρόνια αργότερα ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος βέβαια θα απογειώσει τον Μοντάν σε 2 δικά του αριστουργήματα. Τον Ιβ μου τον γνώρισε η Σιμών Σινιωρέ το 1963. Ο Μοντάν είχε ήδη παίξει σε ταινίες στο Χόλιγουτ, ήταν ήδη ένα στάρ. Αλλά εκείνη την περίοδο εγώ τον θεωρούσα κυρίως μεγάλο τραγουδιστή. Θα δηλώσω, όπως είπαμε, χρόνια μετά στο Βενερντί,
ένα ιστορικό ένθετο της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος μαζί με την Πιάφ και τη Σινιωρέ καθόρισαν, θα έλεγε κανείς, την καλλιτεχνική πορεία του Ιδμοντάν. Η αρχή έγινε με το Ζήτα που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1970, εκεί που, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μοντάν υποδίθηκε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε το Le Gamin de Paris.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Yves Montand, καθώς ήταν η 13η Οκτώβρη του 1921 η ημέρα στην οποία γεννήθηκε. Θα έλεγε κανείς ότι η μεταμόρφωσή του σε ηθοποιό ολκής πραγματοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας Λαβού «Η Ομολογία», εκεί όπου ο Yves Montand υποδύεται και, φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι, ταυτίζεται σε βασανιστικό κυριολεκτικά βαθμό με τον Arthur London, ηγετικό κομματικό στέλεχος στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία και μετέπειτα αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών. Τι είχε γίνει και γιατί είχε κλονιστεί τότε ο Montand όταν χρειάστηκε να υποδηθεί τον London? Ο London θα μπει κάποια στιγμή στο στόχαστρο του Στάλιν στις αρχές της δεκαετίας του 50. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη ως σιωνιστής, τροτσκιστής και τιτοϊκός, ο παδός του στρατάρχη Τίτο δηλαδή, του ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας. Τα τρία κακά της μοίρας του. Παρέμεινε στη φυλακή μία τετραετία και κατάφερε τελικά να καταφύγει στη Γαλλία το 1963. Εν ώψη των γυρισμάτων λοιπόν της συγκεκριμένης βιογραφικής ταινίας, ο Yves Montand είχε χάσει 13 κιλά. Και όταν ξεκίνησαν όμως ακόμη τα γυρίσματα, συνέχισε να χάνει βάρος και μετατραπεί σε σκελετό. Για να το σταματήσουμε, δήλωσε ο Γαβράς στο Ελβενερτή, χρειάστηκε να παρέμβει γιατρός. Στο ξενοδοχείο δε, συνεχίζει ο μεγάλος σκηνοθέτης, τα δωμάτια μας γυρνίαζαν και το βράδυ τον άκουγα, λέει, να ουρλιάζει από τους εφιάλτες. Το Montand δεν μπορούσε να ησυχάσει. Σκεφτόταν πως ο κομμουνισμός τον είχε εξαπατήσει. Chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest. Πριν προλάβει όμως να εξαπατηθεί από τον κομμουνισμό, φίλες και φίλοι, ο Montand είχε ζήσει το αμερικάνικο όνειρο. Όχι το κλασικό αμερικάνικο όνειρο προς Θεού, έτσι. Ο Montand ήταν ως το τέλος της ζωής του αριστερός και δεν το διαπραγματεύτηκε με κανέναν. Άλλο όνειρο έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό της αγκαλιάς της Marilyn Monroe. Το 1959 προσελήφθη από τον παραγωγό Norman Granz και μόλις του χορηγήθηκε η βίζα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Simone Signoret, έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από τις 22 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης του 59 δηλαδή έπαιζε στο Broadway για 3 εβδομάδες. Την νύχτα της πρεμιέρας χειροκροτήθηκε από διασημότητες Montgomery Clift, Lorin Bacall, Ingrid Bergman από κάτω και βέβαια Marilyn Monroe. Ο τραγουδιστής τριάμβευσε, φίλες και φίλοι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ένα παγκόσμιο ρεκόρ ενδεχομένως. Έλαβε 16 encore, τον βγάλανε 16 φορές στη σκηνή να τραγουδήσει. Την επόμενη μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο τύπος ήταν ο τύπος με τάφ κεφαλαίο, έτσι, όχι ο Montand, ήταν γεμάτος επένους για την απόδοσή του. Στη συνέχεια βέβαια τραγούδησε στο Hollywood, το Σαν Φρανσίσκο, το Montreal, εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1961, για να επιστρέψει στο Broadway το 1963, αφού ενδιάμεσα έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλο τον κόσμο, από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Εκείνη την εποχή μάλιστα χόρευε και με την Dina Shore στην τηλεόραση και χάρη σε εκείνη την εμφάνιση στο NBC του προσφέρθηκε ρόλο στην ταινία του George Cukor «The Billionaire» με πρωταγωνίστρια τη Marilyn Monroe. Sur ton visage heureux sur cette ville. Μονρόι μας λες, θα μας κάσεις. Είμαστε και κουσκουσιάριδες, λέτε τώρα εσείς μέσα σας. Λοιπόν, θα το προδώσω, λες και δεν το ξέρετε. Αλλά μπορεί και να μην το ξέρετε. Τι είχε συμβεί? Το Γενάρη του 60, η Σινιόρα και ο Montand, στο ξενοδοχείο Beverly Hills, στο Λος Άντζελες, γνωρίζονται και γίνονται πάρα πολύ καλοί φίλοι με τους γείτονές τους, ζευγάρι,
Άρθουρ Μίλλερ και Μέρλι Μονρόι. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς η Σινιόρε λαμβάνει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στο Roads to the Upper Town του Jack Clayton και στη συνέχεια φεύγει για τη Ρώμη για καινούργια γυρίσματα. Την ίδια ακριβώς περίοδο, φίλες και φίλοι, φεύγει για την Ιρλανδία και ο Άρθουρ Μίλλερ και η Μέριλι με τον Μοντάν μένουν μόνοι για να γυρίσουν, όπως είπαμε, την ταινία του George Cukor στο Hollywood. Όμως, παρά είναι μόνοι φαίνεται ή μάλλον κάνουν περισσότερη παρέα από ό,τι θα έκαναν απλώς δύο συνεργάτες. Η έστω σύντομη σχέση τους αντιλαμβάνεστε ότι έδωσε πολύ τροφή στα μέσα ενημέρωση της εποχής, διαλύοντας βέβαια το ζεύγος Άρθουρ Μίλλερ και Μέρλι Μονρόε. Ο Άρθουρ ήταν σκληρός, έτσι. Ούτε νερό. Delete από το Facebook. Ενώ η Σιμόν Σινιορέ έκανε πως πετούσα ετώ για να σώσει το γάμο της, δηλώνοντας εκείνο το ανεπανάληπτο, φίλες και φίλοι. Ξέρετε πολλούς άνδρες που θα έμεναν απαθείς στην αγκαλιά της Μέρλιν?

0: Aujourd'hui l'homme blanc ne s'étonne plus de rien.
1: Εδώ πια έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι, στην εποχή που ο Yves Montand συνεργάζεται με τον Jacques Prévert, τον μεγάλο εκείνον ποιητή και σεναριογράφο της Γαλλίας. Απολαύσαμε το τραγούδι «Songin». Πείτε μου λοιπόν, αν ξέρουμε πολλούς άνδρες που θα έμεναν απαθείς στην αγκαλιά της Μέριλιν, ήταν η δήλωση της Simon Signoret όταν έσκασε η βόμβα. Και έμειναν μαζί. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Ο Μοντάν και η Σινιωρέ είναι κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας. Διότι από τη στιγμή που συναντήθηκαν στην ηλιόλουστη τεράς του Κολομντό, ενσάρκωσαν μαζί, αλλά και χώρια, έναν συγκεκριμένο γαλλικό τρόπο να συνδέει την πολιτική με το τραγούδι, την ελπίδα με τη δημιουργία, τη στράτευση με τη γιορτή, το θέατρο με το σινεμά και την αριστερά με το tweed και την και το music hall. Βαλούσαν χωρίς να το ξέρουν και πέρα από γενιές, έτσι, την κοινή μνήμη και τα κοινά όνειρα ενός ολόκληρου λαού. Ο Μοντάν συγκλονίζει το 1966 στο έργο «La Guerre Finie» του Αλέν Ρενέ, κατά τον ίδιο η σπουδαιότερη ταινία του, που σημαδεύεται βέβαια από την γνωριμία του με τον Χόρχε Σεμπρούν. Και για τους δύο αντικατόπτριζε επακριβώς η συγκεκριμένη ταινία την δυσάρεστη κατάσταση της πολιτικής αμφισβήτησης. Και δεν σταματά να συγκλονίζει, καθώς αποδεικνύεται συνεχώς μια μορφή που μπορεί να τα κάνει όλα. Ξέρετε, αυτός που πραγματικά συγκλονίζει είναι αυτός ο οποίος μπορεί να υποδηθεί έναν παλιό αριστερό αντάρτη, ο οποίος επιστρέφει από το γαλλικό εμφύλιο και βρίσκει μια Γαλλία που δεν το δέχεται και είναι ικανός να παίξει σε κάτι πολύ πιο, το χαρακτηρίσω, ελαφρύ. Κάτι που ενδεχομένως να μοιάζει πολύ πιο εύκολα, αλλά είναι. Διότι την ίδια ακριβώς στιγμή που τον πετά σαν μύγα από το ζυμάρι, κινηματογραφικά βέβαια, βάσει σεναρίου, η νέα γενιά του αιμονικού γαλλικού Μάη, την ίδια ώρα μια χαρά παίζει τον ιδιότροπο μοναχικό τύπο στον Άγριο του 1972, δίπλα στην ανεπανάληπτη Κατρίν Ντενέβη, η οποία εμφανίζεται με το πιο ξανθό που μπορούσε να έχει ποτέ και σε μήκος μαλλιού αξεπέραστο. Όλοι λέγαν πως ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος ο Μοντάν, και εγώ το βρίσκω πολύ λογικό. Όλοι οι άνθρωποι με βαθιά αισθήματα και δημιουργικούς προβληματισμούς δύσκολοι είναι. Υπάρχουν τα τασάκια, όπως τους λέω εγώ, από τη μια πλευρά, ζωή ένα δάχτυλο βάθος, και υπάρχουν και οι άλλοι. Λίγοι αυτοί οι άλλοι, αλλά τους λατρεύουμε, διότι τα σκοτάδια τους δεν είναι παρέτηση, μήτε μιζέρια, μήτε γκρίνια, ούτε αίμονες. Οι συνευχές τους είναι αναζήτηση, έκκληση για μια αγκαλιά, για ένα καλύτερο αύριο. Χίλια δύο ντοκουμέντα της εποχής μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο πλέον, και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Ακούς την τόσο ιδιαίτερη φωνή του Μοντάν, άλλοτε βελούδινη και άλλοτε να βρυχάται, όπως πριν από λίγο στο μουσικό μας χαλί. Τον βλέπεις να γίνεται τυραννικός, χολερικός ώρες-ώρες, και να βασανίζει τον αγαπημένο του πιανίστα. Ό,τι ακούτε, φίλες και φίλοι, και ό,τι θα ακούσετε, ένας άνθρωπος παίζει πιάνο, είναι ο Μπομπ Καστελά. Τον βασανίζει, του βγάζει την ψυχή την ώρα της πρόβας. Και νάτος, πάνω στη σκηνή του Ετουάλ, του Λολυμπιά ή οπουδήποτε αλλού, να τραγουδάει.

0: Hey, Mona G, ever get the job? La chanson qui raconte l'histoire.
1: Διέθετε μια ανεπανάληπτη χάρη που μια χαρά την βόλευε στα μεγάλα του χέρια. Είχε μια ευθυμία στις κινήσεις του. Ο Βμοντάν είχε μια ανεπανάληπτη ακρίβεια στη θέση του καπέλου. Λεπτομέρειες θα μου πείτε, αλλά ήταν οι λεπτομέρειες που κάναν διαφορά. Είχε μια απίστευτη ακρίβεια στη θέση του μπαστούνιου και μια φοβερή επιδεξιότητα στις κλακέτες.
0: Qui passe au blanc d'argent les vieilles espadrilles de la lune.
1: Η ιδεολογική και πολιτική του στράτευση, άλλα και να τα χρόνια, η μέθη της προβολής, και ποιος δεν μπορεί να μεθύσει έστω και για λίγο, οι φανφάρες, αν θέλετε, περί εθνικού ήρωος, όλα αυτά ξεχνιούνται όταν τον ακούς να τραγουδάει. Σε γοητεύει περισσότερο το πρόσωπο του γιού του αυτοεξόριστου Ιταλού και όχι η ιδέα του γαλλικού εθνικού μνημείου. Προσωπικά έτσι ένιωθα πάντοτε, αλλά σαφώς αυτό είναι και εξόχως σχετικό. Και πίσω από όλα αυτά, αυτός που κάνει πρόβες 8 ώρες την ημέρα, διότι ο Μοντάν πάνω απ' όλα ήταν επαγγελματίας, είναι αυτός που εξαντλεί τους μουσικούς και τους τεχνικούς του. Είναι αυτός ο οποίος επαναλάμβανε 1000 φορές το ίδιο χορευτικό βήμα μέχρι να το πετύχει καλά. Ένα βήμα το οποίο το είχε κλέψει, να το πούμε έτσι, από τους Αμερικάνους συναδέλφους του. Και όποιος πήγαινε στα ρεσουτάλ, όποιος άκουγε τους δίσκους του, έχω την αίσθηση ότι έβγαινε από το σπίτι ή από το θέατρο έχοντας στην καρδιά μια ελπίδα να χορέψει την ίδια τη ζωή.
0: Miroitant à ses pieds, et comme il va se perdre.
1: Το 1985 ήταν μια δύσκολη χρονιά, διότι Σιμών Σινιορέ φεύγει για πάντα. Φεύγει για τον άλλον κόσμο. Αλλά ο Ιβ Μοντάν έχει ήδη έτοιμη την αντικαταστάτριά της. Βλέπετε, ήδη είχε σχέση με την βοηθό του, ο ναι, την Καρόλα Μιέρ, με την οποία μάλιστα θα αποκτήσουν και ένα αγόρι το 1988. Ο θάνατος όμως ήταν πλέον κοντά και για τον ίδιο. Πάμε στο 1970, μουσικά, φίλες και φίλοι, πάμε στην ταινία On a Clear Day You Can See Forever, για να απολαύσουμε τον Yves Montand να τραγουδά το Come Back To Me. Κάποια στιγμή τσιρίζει και η Barbara Streisand, Αμερικανή.

0: back or it's sung.
1: Shut up!
0: On a horse or a drum. In a fork or a thumb. Come back to me. Come back to me. Come back.
2: Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εύχομαι πραγματικά να την απολαύσατε και την σημερινή μας συντροφιά στο αφιέρωμα αυτό, σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα του γαλλικού τραγουδιού, του κινηματογράφου και του θεάτρου, του Yves Montand. Το 1991 αρχίζουν τα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας IP5 του Jean-Jacques Benny. Ο χαρακτήρας τον οποίον υποδύεται, φίλες και φίλοι, ο Yves Montand, υποτίθεται πως πεθαίνει στο τέλος από καρδιακή προσβολή. Για τους σκοπούς του σεναρίου, ο Yves Montand, ντυμένος με την στολή ενός δίτη κάτω από τα ρούχα του, πέφτει, τέλη Σεπτέμβρη ήταν, σε μια παγωμένη, πραγματικά παγωμένη λίμνη στο δάσος του Σαντιλί, κοντά στο Σενλί. Βγαίνει από τη λίμνη, τελειώνουν τα γυρίσματα της ημέρας εκείνης, όμως ο Montand νιώθει πλέον άσχημα, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Το μεταφέρουν λοιπόν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Σενλί και στο δρόμο, λέει, σε έναν από τους τραυματιοφορείς, με όλα όσα έχω περάσει, είχα μια τόσο υπέροχη ζωή, δεν νομίζω πως θα μετανιώσω που θα φύγω. Και έφυγε, όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του 1991 στις 2 παρά 10 το μεσημέρι, έφραγμα του μυοκαρδίου, ήταν 70 χρόνια. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι «Le Fermot», σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία του στιχουργού Ζακ Πρεβέ με τον πολύ ωραίο συνθέτη, τον Ζωζεφ Κόσμα. Γεια και χαρά!
3: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Κίμπερ Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γκιλφόιλ δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ επισήμανε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, οι καταγγελίες αφορούν παρεμβάσεις υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων, αποδοχή δώρων και αίτημα για την κάλυψη προσωπικής οφειλής $100,000 με αντάλλαγμα, κατά το δημοσίευμα, πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η Γκιλφόιλ, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την παραίτησή της, χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες και δήλωσε αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία της. Την προσωρινή ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύε και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των σέρβισες, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσα στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ζητούν πλαφόν στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, διεύρυνση των δικαιούχων και πρόσθετη οικονομική στήριξη των οικογενειών τους. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Τον Πυρπολιτή, το νέο ελληνική σχεδίαση κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε σήμερα το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχείρηση και αναγνώριση, αλλά και για επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά κατά τα εγκαίνια κέντρο εκπαίδευσης μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προανήγγειλε ως επόμενο βήμα τη μαζική παραγωγή του Πυρπολιτή, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αξιοποίησης αυτόνομων συστημάτων από το πολεμικό ναυτικό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση MDMA σε νυχτερινή έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος καθώς και πλημεληματικές κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικές εξουσίες. Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε τη βασική κατηγορία δηλώνοντας συντετριμμένος για τον θάνατο της φίλης του. Ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο ανέβαλε εκ νέου τη δίκη, αυτή τη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων, αποφασίζοντας παράλληλα την άρση της κράτησής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Και μια μετέα στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσει με παροδικές βροχές ήπιας όμως έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν, θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out, fade out.
11: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out, fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
9: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, 3η και 13 Οκτωβρίου 2026. Τι με κοιτάς, Αποστόλη, δεν ξέρω ότι είναι 3η και 13 ή δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Χθες ήταν 12 πάντως και Δευτέρα και αύριο 14. Ξέρει ο Αποστόλης γιατί μετράμε τις ημερομηνίες. Λοιπόν, ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο και γαλλικά και πιάνω. Τι Θανάση Βικόπουλο, τι γαλλικά και πιάνω, αδερφέ. Εδώ μας παίρνουν την Kimberly Guilfoyle. Έτσι είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε επανάσταση, συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Καμάρα αύριο το βράδυ για να συμπαρασταθούμε στην Αμερικανίδα πρέσβυρα που φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της και είναι πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία της χώρας. Αυτή την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Λιέτ Καμπέλης, τρίτη αγωνιστική EuroCup. Στο 25-55-54 το σκορ. Ντέρμπι φαίνεται ότι είναι. Πάντως οι Λιθουανοί υποδέχτηκαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης με αναβίση. Στην προθέρμανση λοιπόν η Λιέτ Καμπέλης αποφάσισε να δώσει ελληνικό χρώμα στον αγώνα, βάζοντας να παίξει το ψυχεδέλεια της Άννας Βύση λίγο πριν από τον αγώνα. Σε λίγη ώρα στις 9.30 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία εκτός έδρας στα προκριματικά του Μουντιάλ, στα play-offs του Μουντιάλ του 2027. Είχε χάσει με 3-1 στο Παγκρίτιο. Στις 9.30 ώρα ο αγώνας αυτός με την Αγγλία εκτός από το ERT 2 Sport για όσους θέλουν να το δούνε. 693-0078-228 είναι αριθμός Viber και καλησπέρα στη Στέλλα που είναι συντονισμένη και απόψε στο Fade Out. Μείνατε μαζί μας, θα πάμε ως τις 10.

Λοιπόν, βλέπετε ότι 3η και 13 και ο καιρός έξω είναι κανονικά φθινοπορεινός. Από το πρωί δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Καλησπέρα στην Τζαχαρένια που λέει ότι δύσκολο πρωινό 3η και 13, αλλά ωραίο το απόγευμα μαζί σας. Και στην Ιωάννα που μας ακούει με καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. Από το πρωί λοιπόν βρέχει στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και επειδή ακριβώς υπάρχει και η πρόγνωση για συνέχιση αυτής της βροχόπτωσης, έχουν ήδη αποφασιστεί κλειστά σχολεία σε διάφορες περιοχές. Ήδη σε διάφορους δήμους της Εύβοιας ο ένας μετά τον άλλον αποφασίζουν ότι τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο. Ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Φαίνεται ότι εδώ πάνω σε εμάς, πλην από την βροχή της Θεσσαλονίκης, πρόβλημα ίσως να δημιουργηθεί στην Χαλκιδική. Ωστόσο για την ώρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση πάντως να ξέρετε ότι ήδη έχει αρχίσει να πιάνει χιόνι στα δύο μεγάλα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, στις κορυφές, Όλυμπος και Βόρας, Καϊμάκ Τσαλάν για εμάς τους εδώ πάνω, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται άσπρα από το χιόνι και σιγά σιγά, άντε είναι καιρός να στρώσετε, όπως λένε άλλωστε οι παλιοί βορειοελλαδίτες, με καβαλάρι στρώνουμε, με καβαλάρι ξεστρώνουμε, εννοώντας τα χαλιά στο σπίτι. Καβαλάρι εννοούν τον Άγιο Δημήτριο, πλησιάζουν οι μέρες της γιορτής του, και εδώ ο δεύτερος καβαλάρης με τον οποίο ξεστρώνουμε είναι ο Άγιος Γιώργης, έχουμε ακόμα.

σήμερα είχαμε την απολογία του 20χρονου φίλου της νεαρής, η οποία κατέληξε μετά από κατανάλωση χαπιών έκσταση σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος είπε ότι δεν την πίεσε στο ελάχιστο, ότι η ίδια θέλησε να καταναλώσει τα χάπια αυτά και μετά από λίγο, αφού είχαν πιει και ένα ποτό, ένιωσε αδιαθεσία και παρόλο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, δεν τα κατάφερε και πέθανε. Την ώρα πάντως που απολογούνταν ο ίδιος, οι αστυνομικοί έπιαναν τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που προμήθευσε με τα ναρκωτικά χάπια τους δύο νέους και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε είναι μετά από πληροφορίες που έδωσε ο ίδιος ο νεαρός λίγο πριν την απολογία του στους αστυνομικούς, λέγοντας ποιος προμήθευσε τα χάπια και μάλιστα τον αναφέρεται να τον αναγνώρισε κιόλας. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 22χρονος που συνελήφθη σήμερα, να δούμε τι θα ισχυριστεί. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα σοκαριστικό θάνατο από κατανάλωση ναρκωτικών μέσα σε νυχτερινό κλαμπ. Πόσα χρόνια είχαμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να περασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχή της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις για ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστησαν φοιτητές διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, επεισόδια στη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Το νέο ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος Πυρπολιτής παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Μαζική παραγωγή του προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Αποστολή Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει βροχερές καλησπέρες από τη Μυτιλίνη και εκεί βρέχει, νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα πλέον βρέχει και φθινοπορεινές καλησπέρες λοιπόν σε όλους 693-0078-228 και κάθε φθινόπορο, να αυτόν τον καιρό περίπου είναι... να μην είσαι στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σάββατο. Και αυτό γιατί έχουμε νυχτερινό ημιμαραθώνιο και για όσους τρέχουν είναι υπέροχα και για όσους δεν τρέχουν δεν είναι και τόσο ωραία. Γι' αυτό γιατί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου θα έχει τους αγώνες δρόμου ημιμαραθώνιος 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 1,6 χιλιόμετρων. Και από την Παρασκευή το βράδυ στις 11 μέχρι και την ολοκλήρωση των αγώνων, δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου, καταρχάς πάμε στην Παρασκευή, δεν θα επιτρέπεται την Παρασκευή η στάθμευση των οχημάτων στις Λεωφόρο Νίκης στην 26η Οκτωβρίου, στην Μαρίνου Αντίπα και στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου. Αυτά είναι σημερινή ανακοίνωση της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Όσο δε για το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται ούτε η κυκλοφορία σε αυτούς τους δρόμους, στους ίδιους, από τις 3 και μετά έως και τις 11 τη νύχτα αναλόγως το δρόμο. Όσον αφορά την 26η Οκτωβρίου από τη Λεωφόρο Δεδροποτάμου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου, τη Μαρίνου Αντίπα από την οδό Καραολή και Δημητρίου στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου, στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου από την οδό Μαρίνου Αντίπα ως την 26η Οκτωβρίου και στη Λεωφόρο Νίκης από την Αβάρχου Κουντουριώτη ενώς την οδό Πλουτάρχου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο μετά το μεσημέρι, να μην σας πω από το πρωί, να σας πω μετά το μεσημέρι, ούτε να κοντέψετε. Μακριά και αγαπημένοι. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν στη Θεσσαλονίκη που έχει 5 δρόμους όλους και όλους κλείσουν ένας ή δύο, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι Καλαμαριά και μέχρι Κορδελιό. Οπότε κινηθείτε με μετρό και όλα καλά.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει μουσκεμένες καλησπέρας από την Καβάλα. Δηλαδή όπου μας έχετε στείλει γύρω γύρω, παντού βρέχει. Το καταλάβαμε αυτό και εδώ ακόμη βρέχει έξω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε το νου σας, χωρίς όμως προβλήματα τουλάχιστον για την ώρα, πέρα από κάτι μικροτρακαρίσματα που στη βροχή είναι αναμενόμενα. Είπαμε 3η και 13 σήμερα και πάμε να δούμε γιατί η 3η και 13 θεωρείται στην Ελλάδα τουλάχιστον γρουσούζικη μέρα. Η πιο διαδεδομένη εξήγηση αφορά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453, η οποία ήταν 3η και 13. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείται ότι είναι γρουσούζικη μέρα, ενώ όσον αφορά τον αριθμό 13 είναι το άθροισμα των ψηφίων της συγκεκριμένης χρονολογίας, δηλαδή 1454, ο συνδυασμός μάλιστα των δύο αυτών στοιχείων ενίσχυσε τη σύνδεση της ημέρας αυτής με την κακοτυχία. Από εκεί και πέρα η αρνητική φήμη του αριθμού 13 συναντάται σε πολλές πολιτισμικές παραδόσεις και έχει να κάνει με τον αριθμό 12. Πώς εξηγείται αυτό? Υπάρχει ο αριθμός 12 ο οποίος είναι αρμονικός και συμβολικός, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 μαθητές του Ιησού, 12 μήνες του έτους κτλ. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης λοιπόν, η προσθήκη ενός ακόμη αριθμού φαίνεται ότι διαταράσσει την καθιερωμένη τάξη και γι' αυτό φαίνεται ότι θεωρείται άτυχος. Μια ακόμη ερμηνεία έχει σχέση με το μυστικό δείπνο όπου συμμετείχαν ο Ιησούς και άλλοι 12 μαθητές, δηλαδή 13. Επίσης, στο ταρό το 13 εμφανίζεται να συνδέεται με την κάρτα του θανάτου, ενώ τα τελευταία χρόνια λέει ότι η έντονη αποστροφή προς τον αριθμό 13 έχει αποκτήσει και επιστημονική ονομασία και ονομάζεται δισκεδεκαφοβία, τρισκεδεκαφοβία. Το 3 και 13 ή από το 13. Ξέρω εγώ, σε ορισμένα ξενοδοχεία και αεροσκάφη μάλιστα, ο αριθμός 13 παραλείπεται και από τους αριθμούς καθισμάτων και από τους αριθμούς δωματίων. Όποιος έχει τέτοια πράγματα, θεωρείται προκατηλημένος ή έχει προβλήματα με τους αριθμούς αυτούς, νομίζω ότι πρέπει να το δει. Ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο πιο γνωστός, ο οποίος είχε τέτοιες θέσεις, τέτοιες απόψεις, δεν ξέρω εγώ άλλον στον κοινωνικό μου περίγυρο, αν διακατέχεστε από τέτοιους φόβους, μαύρες γάτες κτλ, τι να πω, καλό κουράγιο.

Πριν από ένα μήνα σας λέγαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο αγώνα των τελικών του 1998 είχε σπάσει κάθε ρεκόρ όσον αφορά αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το μπάσκετ όταν πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Ξεχάστε το. Πριν περάσει ένας μήνας, μια άλλη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν έσπασε ξανά αυτό το ρεκόρ. Η φανέλα λοιπόν που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στη διάρκεια του περίφημου Last Dance, στον δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA του 1998, ανακοινώθηκε ότι πουλήθηκε για 14 εκατομμύρια δολάρια. Και έγινε προχθές αυτή η δημοπρασία, είναι το υψηλότερο ρεκόρ που έχει, το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το χώρο του μπάσκετ. Είναι η δεύτερη θέση, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις ακριβότερες πωλήσεις φανελών που έχουν φορεθεί σε αγώνες ανεξαρτήτως αθλήματος. Στην κορυφή είναι η φανέλα των New York Yankees που φορούσε ο Baby Ruth στον τρίτο αγώνα του 1932 στο τελικό, όταν προανήγγειλε ένα home run η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Να σας πω ότι σε εκείνο τον αγώνα οι Bulls είχαν νικήσει τους Utah Jazz με 4-2 σε εκείνη τη σειρά και είχαν πάρει το έκτο και τελευταίο πρωτάθλημα της καριέρας του Jordan, το δεύτερο three-peat, το τρίτο κατά σειρά δηλαδή, είχε κάνει ένα τρία. Είχαν πάρει τρία πρωταθλήματα, είχε σταματήσει ο Τζόρνταν και επανήλθε, πήραν άλλα τρία. Και ο Τζόρνταν είχε σημειώσει 37 πόντους, πήρε 5 rebound και μοίρασε 3 assist. 9 μέρες αργότερα πήρε το έκτο και τελευταίο MVP των τελικών του NBA. Άμα πάμε και σε εκείνη τη φανέλα, νομίζω ότι θα σπάσει και το ρεκόρ του Babe Ruth ο Τζόρνταν.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοση συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle με ανάρτησή της στο X επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για το διορισμό νέου πρέσβεου απαιτείται η έγκριση της Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Σποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των servicers, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικό στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι επιχειρούν σκόπιμα να εκτοξεύσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ των συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την 5η και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Θρακικό και την Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.
7: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές, χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές,

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φάνει. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα. Πουλιάνει οι έρωτες και δεν

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 102, δεύτερη ώρα του Fade Out με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και ΠΑΟΚ πριν από λίγο τελείωσε, 95-86 έχασε από τη Λιετκαμπέλης, είναι η πρώτη ήττα, δεν είναι στη διοργάνωση του ΠΑΟΚ, πρώτη ήττα λοιπόν, και συνεχίζει, έτσι καλώς ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλες βλέψεις για το EuroCup, θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Από εκεί και πέρα, για να παραμείνουμε σε αθλητικό mood, λίγες μόλις μέρες μετά την αποχώρηση

ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να τον ξεπερνά, ακόμα και αν φτάσει ή αν δεν φτάσει το όριο των 1000 γκολ, δεν τον ενδιαφέρει, είπε, είναι ικανοποιημένος με όσα έχει πετύχει, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον ανταγωνισμό που είχε με τον Λιονέλ Μέση, εξήγησε ότι ο ένας λειτουργούσε ως κίνητρο προς τον άλλον ποδοσφαιριστή, παραλληλίζοντας τη σχέση τους με αυτήν που είχαν ο Άλεν Πρόστ και ο Άιρτον Σένα στη Φόρμουλα 1. Και λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη, παίζοντας με την ομάδα του, την Αλ Νάσρ στη Σαουδική Αραβία, πέτυχε το 981ο γκολ της καριέρας του στη νίκη με 3-1 κόντρα στη Φαργκόνα και πλέον απέχει μόλις 19 γκολ από το ιστορικό ορόσημο των 1000 γκολ σε μια καριέρα, κάτι που δεν έχει επιτύχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής. Κάποιοι λένε ότι ο Πελέ μπορεί να τα ξεπέρασε, αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί όλα. Ο Ρονάλντο, εφόσον το καταφέρει, θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει καταφέρει να βάλει 1000 γκολ, τα οποία είναι καταγεγραμμένα.

Λοιπόν, αν έχετε περάσει τα 50, οι διατροφολόγοι να ξέρετε ότι έχουν βρει τη χαρά τους και αρχίζουν να συμβουλεύουν τι να αλλάξετε στη διατροφή σας, γιατί λέει θα έχετε πολλά προβλήματα. Όπως λένε λοιπόν οι διατροφολόγοι, ο μισός αιώνας ζωής αρκεί να ξεδώσετε, γιατί μετά πρέπει να μαζευτείτε. Υπάρχει πλέον μετά τα 50, λένε, μικρότερο περιθώριο να πίνουμε μια κανάτα μαργαρίτες ή να τρώμε ένα μπολ πατατάκια, λέει, και δεν καταλαβαίνω εγώ το γιατί σε αυτή την περίπτωση, αλλά εξηγούν πως τα οστά εξασθενούν, η λειτουργία του εντέρου επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται και γι' αυτό θέλει τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, τις καρδιακές παθήσεις και για να συμβάλλει στην πρόληψη των ασθενειών. Ποια είναι τα 6 πράγματα που πρέπει οφείλετε να καταναλώνετε αν έχετε περάσει τα 50. Λοιπόν, βγάλτε χαρτί και γράψτε. Μούρα, πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή, δεν ξέρω τι είναι. Πρόδωσα την ηλικία μου όταν είπα βγάλτε χαρτί και γράψτε. Ποιος γράφει σε χαρτί αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο σημειώνουμε στο κινητό. Τι είναι αυτά που λέμε? Σκούρα, πράσινα, φυλλώδη λαχανικά, θαλασσινά, σολομός, τόνος μπακαλιάρο, μην φανταστείτε τίποτα από εκείνα τα νόστιμα, ξηρή καρπή σπόρη, τυρί κότατζ, όσπρια, αβοκάντο και φυσικά η κατανάλωση νερού, αυτό που λένε όλοι οι διατροφολόγοι. Εγώ πάντως θυμάμαι σε ένα από τα σκίτσα του Αρκά, ήταν η συνομήλικη, ο οποίος ήταν ένας ηλικιωμένος με έναν επίσης ηλικιωμένο σκύλο και τον πήρε το σκύλο να βγουν βόλτα και ο σκύλος μιλούσε στο κόμικ του Αρκά και του ρώτησε ο σκύλος που πας και είπε στο διατροφολόγο να μου γράψει μια δίαιτα. Βγήκε από το διατροφολόγο ηλικιωμένος άνθρωπος κρατώντας ένα χαρτάκι. Ο σκύλος το ρώτησε, πολύ μικρό είναι αυτό, τι σου έγραψε, τι διατροφή είναι αυτή? Και η απάντηση του ηλικιωμένου ήταν, ό,τι είναι νόστιμο φτύστο.

Λοιπόν, μπορεί να αλλάζει η ώρα για μας το τέλος του μήνα που διανύουμε, ωστόσο δεν έχουν όλες οι χώρες του κόσμου ούτε τις ίδιες μέρες, ούτε τους ίδιους μήνες, ούτε τα ίδια χρόνια. Και εγώ σήμερα το έμαθα ότι η Αιθιοπία είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Έχει 13 μήνες, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε 12. Οι πρώτοι 12 μήνες της χρονιάς τους λοιπόν αποτελούνται από ακριβώς 30 μέρες, συμπληρώνοντας έτσι 360 ημέρες συνολικά, και αυτές που μένουν μπαίνουν σε ένα ξεχωριστό 13ο μήνα, ο οποίος ακολουθεί το 12ο, και έχουν 5 ή 6 ημέρες τα δίσεκτα έτη. Μάλιστα η χρονιά στην Αιθιοπία δεν ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, αλλά το Σεπτέμβριο, και η πρωτοχρονιά γιορτάζεται στις 11 Σεπτεμβρίου ή στις 12 πριν από ένα δίσεκτο έτος. Η πιο εντυπωσιακή διαφορά ωστόσο εντοπίζεται στην αρρύθμιση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου 7 χρόνια πίσω από το δικό μας, καθώς η απόκληση οφείλεται στον διαφορετικό υπολογισμό που έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του Ιησού. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοιας, Κύρο και Σποράδες, κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις για ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Ενίσχυση της Frontex, δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του είδα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιετκαμπύλη στην Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σεσλόν πεσμένη κάτω χρή απ' τη γνωστή.

κάποια βραδιά που από το στρομπόλι περνούσαμε, είπε σε κάποιον γελαστή σε τόνο αστείου: πως μοιάζει

αγάπησα, λέω πως

Η Εθνική Ελλάδος Γυναικών μόλις το 4ο λεπτό είναι ήδη πίσω στο σκορ με την Αγγλία για τα play-off του Μουντιάλ του 2027. 1-0. Υπενθυμίζω ότι μέσα στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο, είχαμε ιτηθεί με 3-1, οπότε οι ελπίδες ολοένα και λιγοστεύουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Μπουκτσόν Χανόκ στη Σεούλ, ωστόσο εκεί για να αντιμετωπίσουν τον υπερτουρισμό βρήκαν έναν καινούριο τρόπο. Έχουν βάλει λοιπόν αστυνομία ησυχίας. Άνδρες με στολή πλησιάζουν τους τουρίστες κρατώντας μια πινακίδα που γράφει «Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν την ησυχία τους» και δείχνει έναν άνθρωπο να έχει τον δείκτη στα χείλη του, σημαίνοντας φυσικά ησυχία. Οι τουρίστες καταφθάνουν στη συγκεκριμένη περιοχή καθημερινά για να φωτογραφηθούν και να περιπλανηθούν στα σοκάκια της περιοχής και φυσικά να αποτυπώσουν στα κινητά τους ένα κομμάτι της παλιάς Κορέας, μόνο που το συγκεκριμένο κομμάτι για 900 νοικοκυριά είναι το σπίτι τους και η καθημερινότητα άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αφού η αυξημένη τουριστική κίνηση έφερε θόρυβο, συνωστισμό και μια αδιάκοπη παρουσία ανθρώπων έξω ακριβώς από την πόρτα τους. Η εικόνα είναι παράδοξη, καθώς οι επισκέπτες που αναζητούν την αυθεντική ατμόσφαιρα μιας παραδοσιακής κορεάτικης γειτονιάς ήρθαν για να την αλλάξουν, αφού η πολυπληθέστερη αυτή επίσκεψη κάνει τη γειτονιά να αλλάξει χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν οι φύλακες του Μπουκτσόν πιάνουν δουλειά. Από τις 5 το απόγευμα υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι είναι ώρα να αποχωρήσουν. Δεν τους διώχνουν με το ζόρι, αλλά με διακριτικό τρόπο τους υπενθυμίζουν ότι πριν από το τουριστικό αξιοθέατο είναι σπίτι και σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή και μπορούν να βρίσκονται έξω από την πόρτα τους μόνο μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα. Μάλιστα η περιοχή πλέον λειτουργεί σαν ένα μικρό πείραμα για το μέλλον του μαζικού τουρισμού, αφού και Βενετία και Βαρκελόνη και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια το ίδιο δίλημα, πώς μπορεί μια πόλη να παραμείνει ανοιχτή στους επισκέπτες χωρίς να γίνεται αφόρητη για αυτούς που την κατοικούν. Έλατε.

Εδώ είμαστε και η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, δηλαδή 02, αν είδα σωστά, 02, 2-0. Οι Αγγλίδες με ένα πολύ ωραίο σουτ και στο ύψος της μεγάλης περιοχής κάνουν το 2-0 απέναντι στην Ελλάδα. 5-1 συνολικό σκορ και συνεχίζεται ο αγώνας. Η απάντηση λοιπόν στο προηγούμενο ερώτημα, αν μπορεί μια πόλη να μείνει λόγω του υπερτουρισμού ή μάλλον μετά τον υπερτουρισμό σε ησυχία, έρχεται από 5 ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες σύμφωνα με έρευνα είναι οι κορυφαίες για απόλυτη ξεκούραση. Τι είναι λοιπόν ο τουρισμός του ύπνου? Είναι γνωστός διεθνώς ως sleep tourism, είναι η νέα εξειδίκευση του ταξιδιωτικού κλάδου ευεξίας. Πηγαίνεις λοιπόν κάπου με βασικό γνώμονα να ξεκουραστείς, όχι να γυρίσεις και να δεις και να περιδιαβείς σε αξιοθέατα πάνω αυτά. Πας με γνώμονα την ξεκούρασή σου. Έχεις κουραστεί δηλαδή επί 11,5 μήνες το χρόνο και πας σε αυτές τις πόλεις για να αράξεις. Οι κορυφαίες λοιπόν ευρωπαϊκές πόλεις για αυτή την ταξιδιωτική ανάγκη είναι Ρέικιαβικ και Στοκχόλμη, γιατί προσφέρουν την ηρεμία του βορρά. Το Ρέικιαβικ είναι στην πρώτη θέση σε όλη την αξιολόγηση με εντυπωσιακή βαθμολογία χάρη στον εξαιρετικά χαμηλό συνδυασμό θορύβου και φωτορύπανσης. Η Στοκχόλμη ακολουθεί, επιβεβαιώνοντας ότι ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να επιτευχθεί και σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα. Ακολουθούν το Βίλνιους, το Κόρκ και η Ζυρίχη. Είναι αυτές οι 5 πρώτες. Το Κόρκ προσφέρει ήπιες νύχτες, χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση. Η Ζυρίχη ξεχωρίζει για τη χαμηλή φωτορύπανση και την άριστη περιβαλλοντική επίδοση. Και αν δεν θες να κοιμηθείς, αν πας ταξίδι στο εξωτερικό, αν πληρώσεις τόσα λεφτά για να πας να κοιμηθείς, και γιατί δεν κοιμάσαι εδώ πέρα να σου γλμίνουν και τα λεφτά στην άκρη, ξέρω εγώ, στην τσέπη. Δεν ξέρω, περίεργες συνήθειες όσον αφορά τον τουρισμό έχουμε αρχίσει να αποκτάμε.

Αύριο ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει τρεις γιορτές εκείνο το τριήμερο. Είναι ο Πολιούχος Άγιος Δημήτριος, η επέτειος από την απελευθέρωση της πόλης και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις στις 5.30 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Λιτανευτική πομπή θα φτάσει μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί όπου στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Αμοργό και θα παραμείνει εδώ για όλη τη διάρκεια των εορτασμών. Αυτό θα ακολουθήσουν συνέχεια εορταστικές εκδηλώσεις στον Άγιο Δημήτριο, μέχρι που θα κορυφωθεί η γιορτή στις 26 με την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Πολιούχου του Αγίου της Πόλης, 27 παρέλαση μαθητών στην Τζιμισκή, 28 παρέλαση στρατιωτική, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Παραλιακή Λεωφόρο. Οπότε να ξέρετε, αύριο στην Οδό Αγίου Δημητρίου θα έχουμε μετά τις 5 το απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσάς για την ακρόαση. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά στο Ρέτζιο και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για το διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς την Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετρικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των σέρβισερς, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσα στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του είδα στο φετινό Eurocup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λιετκαμπέλης στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να ντροπήσει το τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στις 2 νίκες και 1 ήττα στη διοργάνωση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι του 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα Παιδινά. Θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πλύνουν στο Θρακικό και την Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ, όπως λέει και η Λάνι Χολ στο τραγούδι που ακούσαμε. Το τραγούδισε στο soundtrack της ταινίας με τον James Bond, με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Ο τίτλος της ταινίας βασίστηκε σε μια ατάκα της σύζυγου του Σον Κόνερι, που είχε δηλώσει το 1971 ότι δεν θα ξαναπαίξει τον James Bond. Βαρέθηκε να παίζει τον James Bond. Υπόσχεση όμως που αθέτησε 12 χρόνια μετά. Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ, να το εφαρμόζετε κι εσείς, όχι μεγάλα λόγια, δεν ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας κάνω το βράδυ σας λίγο ομορφότερο. Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228.

Χειμωνιάτικη πρόβα ήταν το σημερινό. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία. Εντονότερα τα φαινόμενα ήταν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα. Το επόμενο 24ωρο θα είναι δύσκολο και για τη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Έχει βγει και 112 σε αρκετές περιοχές που λέει να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Εδώ στην πόλη μας έπεσε αρκετή βροχή από το μεσημέρι και μετά. Σας τα πάμε και χθες. Περιμέναμε τις βροχές από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Παραμένει ακόμα βροχερός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Δεν κυκλοφορείς πλέον με κοντομάνικο ούτε κατά διάνοια. Αλλά και μια μπλούζα έτσι με μακριμάνικο πάλι δεν φτάνει νομίζω. Η θερμοκρασία πέφτει την ώρα που θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι που περιμένουν πολλοί να ακούσουν. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Υπουργός, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Αύριο δεν θα βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται οι βροχές να σταματήσουν σήμερα τα ξημερώματα 3 με 4 η ώρα. Δεν θα είναι όμως καλός ο καιρός, πάλι η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή και αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά από την Πέμπτη, και το Σαββατοκύριακο θα είναι μια χαρά ο καιρός.

Αυτό θα είναι το τραγούδι που θα ακούει η Kimberly Guilfoyle τώρα που θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για να ζήσει στην Αμερική ξανά μετά την θητεία της στη χώρα μας που απόλαυσε τον ήλιο, τις θάλασσες, τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, τον καλό μας τον καιρό. Τώρα δεν ξέρω, τώρα είναι χειμώνας στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής. Θα της κακοφάνει της γυναίκας. Νωρίτερα λοιπόν μάθαμε ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Αφορμή στάθηκαν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλούσε για κακοδιαχείριση των οικονομικών εδώ στην πρεσβεία μας, για διάφορες υποθέσεις που άφησε υπονοούμενα ότι συνεννοείται χωρίς να το ξέρει ο Λευκός Οίκος για πράγματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς της. Πολλά ακούστηκαν. Τα διαψεύδει όλα η Kimberly Guilfoyle. Δέχτηκε φυσικά τη σύσταση που της έγινε να παραιτηθεί. Είπε πολύ ωραία λόγια ότι ήταν το σημαντικότερο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή της, η θητεία της εδώ στη χώρα μας, που υπηρέτησε, λέει, την Ελλάδα, αλλά και τις ΗΠΑ. Θα δώσει αγώνα, λέει, για να καθαρίσει το όνομά της από τη λάσπη που έχει πέσει τελευταία. Εμείς κρατάμε ανάμεικτα συναισθήματα. Πολλά ακούγονταν στους κύκλους της Αθήνας. Περισσότερο την έβλεπε η νύχτα παρά η μέρα. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή σύχναζε στα καλύτερα στέκια της πρωτεύουσας. Όλα αυτά ενόχλησαν αρκετούς. Έψαξα και τη βρήκα, είδα κάτι φωτογραφίες από τότε που ήταν σε νεαρή ηλικία. Ήταν πανέμορφη, παραμένει πάρα πολύ ωραία κυρία η Κύπερλη, αλλά στα νιάτα της ήταν πραγματικά εκθαμβωτική. Καλή επιστροφή της ευχόμαστε, την ευχαριστούμε για όσα έκανε, κυρίως οι παρκαδόροι και οι σερβιτόροι την ευχαριστούν περισσότερο. Καλό της ταξίδι.

Τώρα διάβαζα ότι ο Μάικλ Τζάκσον, όταν ήθελε να γυρίσει το Thriller σε βίντεο κλιπ, η εταιρεία του του είπε ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Ο Μάικλ Τζάκσον έβαλε βέτο, είπε ότι αν δεν γίνει ακριβώς όπως το φαντάζεται, δεν θα βγάλει άλλο δίσκο με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και ευτυχώς το βίντεο κλιπ μπορεί να στήξει σε 500.000 ευρώ, αλλά μοιάζει περισσότερο με ταινία παρά με βίντεο κλιπ. Γι' αυτό και έχει ψηφιστεί το καλύτερο βίντεο κλιπ όλων των εποχών και παραμένει μέχρι και σήμερα τέλειο αισθητικά. Για να μην ξεχάσω ότι εκείνη την εποχή όλοι κυκλοφορούσατε με το κόκκινο δερμάτινο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Ευτυχώς δεν ήμουν μεγάλος εκείνη τη δεκαετία, γιατί μπορεί να το βάζα κι εγώ. Έρχεται ο Τάσος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex, δημιουργία Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιατκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο καιρός χαλάει, οπότε θα αναγκαστούμε οι περισσότεροι να ανάψουμε τη θέρμανση σιγά σιγά. Σε κάποιες περιοχές φυσικά την έχουν ανάψει ήδη. Οι πιο πολλοί χρησιμοποιούν στη Βόρεια Ελλάδα ήδη τα τζάκια και τις σόμπες, πήραν εμπρός. Επένδυσαν στο ξύλο. Όσοι αγοράσανε πέρσι ήταν καλή κίνηση, γιατί φέτος αυξήθηκε και η τιμή του ξύλου. Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Μίλησε μάλιστα για διπλή στήριξη, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία και επίδομα θέρμανσης, σημαντικά αυξημένο συγκριτικά με πέρσι, στο 30%. Τα περισσότερα, οι διευκρινήσεις, θα γίνουν αύριο, 14 Οκτωβρίου. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών, σε όλο τον κόσμο προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και σε αύξηση το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Την ίδια στιγμή όμως, σήμερα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε στο υψηλότερο σημείο που έχουμε δει από το 2022. Οι λόγοι είναι οι εξής. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, τώρα στο παιχνίδι με τις μάχες έχει μπει και η Σαουδική Αραβία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη ροή του φυσικού αερίου από το Κατάρ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν λειτουργούν όλα τα δηληστήρια του Κατάρ, γιατί υπάρχει κίνδυνος χτυπήματος από τους Χούθη. Τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στο 73,75. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι όλες οι χώρες όμως το ίδιο προετοιμασμένες. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, ξέρουμε ότι η τιμή του πετρελαίου, παρότι έγινε γνωστή η συμφωνία του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να ανοίξει την Αντλία ο Βλαντιμίρ Πούτιν για το πετρέλαιο, το ντίζελ, δεν έχει πέσει αισθητά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, και οι ειδικοί λένε ότι η μείωση που θα δούμε θα είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει δραματικά την κατάσταση. Οπότε μάλλον πάμε για ένα χειμώνα με τη βενζίνη πάνω από το 2%.

Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι της παραγωγής των drones, αλλά τα καταφέρουμε μια χαρά. Έχουμε πάρει μπρος, κατασκευάζουμε αρκετά ιδιαίτερα drones. Οι ειδικοί λένε ότι είμαστε πάρα πολύ καλές σε αυτό. Σήμερα παρουσιάστηκε και το πρώτο ναυτικό μη επανδρωμένο σκάφος του πολεμικού ναυτικού μας. Ο Πυρπολιτής, έτσι θα λέγεται. Έχει μήκος μόλις 5 μέτρα, έχει ταχύτητα η 40 κόμβι, δηλαδή περίπου 74 χιλιόμετρα την ώρα, μας δίνει μια υπεροπλία στη θάλασσα, πολλές δυνατότητες, μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους από το πολεμικό ναυτικό μας. Οι δυνατότητες του Πυρπολιτή είναι οι εξής. Δεν περιορίζεται στο ρόλο ενός συμβατικού μέσου θαλάσσιας επιτήρησης. Οι αποστολές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση και αναγνώριση θαλάσσιων περιοχών, καθώς και επιχειρήσεις αντιεπιφάνειας. Επιπλέον προβλέπεται η αξιοποίησή του σε αποστολές μονής κατεύθυνσης κρούσης. Φυσικά παρουσιάζουμε τους ειρηνικούς σκοπούς του ντρόουν. Με κάποιες μετατροπές μπορεί να γίνει και πολεμική απειλή για τον αντίπαλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Yo, baby. We really got it going on, you know. For the first time in my life. Something into someone. We go together just like hearts.

Ο φίλος ο Χρήστος από τη Δράμα λέει: ελπίζαμε σε έναν ζεστό Οκτώβριο. Ανάβουμε, λέει, τη θέρμανση από πολύ νωρίς και αν συνεχίσουμε έτσι, θα κάψουμε, λέει, μέχρι και το σαλόνι μας, μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι είστε από τους αδικημένους, εσείς που ζείτε σε κρύες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια. Άντε, πες στο σπίτι, βάζεις ένα ζεστό ρούχο, σφίγγεις λίγο τα δόντια, κάτι γίνεται. Οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, γνωρίζω αρκετούς στα Λουτρά Πόζαρ που δεν μπορείς να μην δεν ανάψεις τη θέρμανση σε ένα ξενοδοχείο. Και φέτος, λέει, περιμένουν το κόστος να εκτοξευθεί σχεδόν στο διπλάσιο, λέει, από πέρσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται και τα έσοδά τους ή αυτή η αύξηση θα μετακινηθεί προς τους πελάτες. Ελπίζουμε, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μας, δηλαδή και ο Νοέμβριος να είναι ζεστός, αλλά ο Δεκέμβριος, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετά χαμηλές, κάτω από 10 βαθμούς πάρα πολλές μέρες. Πάμε σε μια πολύ περίεργη υπόθεση στη Ρόδο. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνη, επειδή φοβήθηκε όταν πέρασε από μπροστά του σε ένα περιπολικό. Ήταν μαζί με έναν φίλο του. Προφανώς είχαν πάνω τους αυτή την ποσότητα ναρκωτικών. Όταν είδε το περιπολικό, φοβήθηκε ότι θα τους γίνει έλεγχος, κατάπιε και τα 10 γραμμάρια κοκαίνης. Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε στο έδαφος με σπασμούς, κλείθηκε ασθενοφόρο, ήρθε αρκετά γρήγορα το ασθενοφόρο, το μετέφερε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί οι γιατροί απλά διέγνωσαν το θάνατό του. Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δείξουν αν υπήρχαν και άλλες ουσίες στον οργανισμό του, ώστε να μάθουμε αν συνδέεται ο θάνατος με την κατάποση της κοκαίνης ή με κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας που είχε ή με κάποια άλλη ουσία που είχε καταναλώσει. Όπως και να έχει, παιδιά, δεν αξίζει να χάσεις τη ζωή σου για μία σύλληψη. Προφανώς δεν θα έπρεπε να κουβαλάνε ούτε τα ναρκωτικά πάνω τους, αλλά αυτή του η κίνηση ήταν μοιραία.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Μπορεί να πανηγυρίζουμε σαν χώρα ότι έχουμε αυξημένο τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερος κόσμος φτάνει στα αεροδρόμια μας και μετά πηγαίνει στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Παρουσιάστηκε αύξηση των τουριστών που ήρθαν φέτος στη χώρα μας. Αλλά μια έρευνα καινούρια που έγινε δείχνει ότι αυτό δεν φτάνει στη τσέπη μας. Μειώθηκε η παραγωγικότητά μας και έχουμε γίνει εντός εισαγωγικών μια οικονομία της καφετέριας, έτσι λέει η έρευνα. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η έρευνα? Μπορεί όντως οι τουρίστες που φτάνουν στην Ελλάδα να έχουν αυξηθεί περίπου κοντά στο 25% τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτον, δεν είναι τουρίστες υψηλού βαλάντιου, δηλαδή δεν είναι Αμερικανοί, Καναδοί η πλειονότητά τους. Ακόμα δεχόμαστε τουρίστες από τις γειτονικές χώρες, τα Βαλκάνια είναι οι περισσότεροι. Φέτος ήρθαν και πάρα πολλοί Τούρκοι. Τι δείχνει η έρευνα? Δείχνει ότι η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε κατά 87% την περίοδο 2009-2023. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Αλλά δείχνει ότι οι αμοιβές στον τουριστικό κλάδο μειώθηκαν. Και μάλιστα σε κάποιες μεροχές έφτασε η μείωση στο μισθό να είναι μέχρι και 60%. Και μιλάμε φυσικά για τα κοσμοπολίτικα νησιά μας, όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, που επειδή τα προηγούμενα χρόνια όλο και περισσότεροι ζητούσαν να πάνε εκεί σεζόν, κατάλαβαν ότι υπάρχει υψηλή προσφορά και έτσι μείωσαν τους μισθούς. Ο μέσος όρος μείωσης μισθού στον τουριστικό κλάδο ήταν 26%. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι και οι υπόλοιποι στον τουριστικό κλάδο ότι δεν βρίσκουν εύκολα εργαζόμενους, γιατί απλά πέσανε μισθοί. Η Ελλάδα, λέει, είχε εκλουβιστεί σε ένα μοντέλο χαμηλής ανάπτυξης που είναι εξαρτώμενο από τις διαθέσεις των τουριστών. Έχει δηλαδή άμεση εξάρτηση από τον τουρισμό. Κατά το παρελθόν, η ιστορία έχει δείξει ότι όταν γίνονται μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η παρουσία των τουριστών, όπως έχει συμβεί τα παλαιότερα χρόνια στην Τινησία αλλά και σε μικρότερο βαθμό στη Μαγιόρκα, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταρρεύσει η οικονομία σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, στην Τινησία έχει συμβεί το εξής. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια, για να χτιστούν πεντάστερα και εφτάστερα ξενοδοχεία. Μπορεί τον πρώτο χρόνο να πήγαν όντως οι τουρίστες και να παρουσιάστηκε μια αύξηση, αλλά όταν λόγω των καταστάσεων μετά την Αραβική Άνοιξη όλο και περισσότεροι ήταν δύσπιστοι να πάνε σε αυτή την περιοχή, ήταν μια μαύρη τρύπα. Οι επενδύσεις έγιναν, δεν έφεραν πίσω τα λεφτά που περιμένανε και οδηγηθήκαμε σε μια φούσκα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, φυσικά από την πολιτεία, αλλά και οι Έλληνες, εμείς, να μην είμαστε πια, βλέπουμε έναν ο οποίος βγάζει λεφτά από τον τουρισμό, πάμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλό ο τουριστικός κλάδος και επίσης είναι πάντα πολύ επισφαλής. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Έρχεται ο Τάσος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείασης στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παρέτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για το διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μεγνησία προς την Νεοχορούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των services, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυρών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, παροκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από το Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λετικαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια ανατροπής στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην Νότια και Ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πλέουν στο Θρακικό και τη νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο και πάμε στα αθλητικά. Δύσκολη μέρα για την πόλη μας. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Λετκά Μπέλης με 95-86. Ένα μάτς που από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε στην τρίτη περίοδο να προσπεράσει τη Λετκά Μπέλης που είχε προηγηθεί μέχρι και με 14 πόντους. Πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν πολύ κουρασμένα τα πόδια των παιχτών, φαινότανε. Η Λετκά Μπέλης έμπαινε συνέχεια από το κεντρικό διάδρομο και δεν συναντούσε κανέναν. Είχε ένα εκπληκτικό ποσοστό και στα τρίποντα, να τα λέμε αυτά, δεν συμβαίνουν συχνά. Είχε περίπου 70% στο τρίποντο. Δύσκολο να κερδίσει ομάδα που είναι τόσο εύστοχη από τη γραμμή του τριπόντου. Δεν σημαίνει κάτι. Το EuroCup είναι έτσι δομημένο που έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι είναι διδακτική ήττα. Ο κόσμος φυσικά του ΠΑΟΚ έχει απαιτήσεις και γκρινιάζει. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη ήττα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν σημαίνει πραγματικά τίποτα. Το Περιστέρι γύρισε από το μείον 15 και κέρδισε εκτός έδρα στη Βαρέζε. Κέρδισε και η Μύκονος για το FIBA EuroCup. Έκανε το 2-2. Τα κορίτσια μας στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου υποφέρουν αυτή τη στιγμή, είμαστε στο 83, χάνουν 5-0 από την Αγγλία. Έχουμε Champions League, έχει πολύ ωραία παιχνίδια, έχει πολλές εκπλήξεις. Viking Bayern 2-0, Inter 1-1 με την Breeze. Τώρα έβαλε γκολ η Μπαρτσελώνα, είναι 1-2 με την Μπαρτσελώνα.

2-0 την Λαντς. Αύριο έχουμε την ΑΕΚ που παίζει για το Champions League. Πηγαίνει, αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετς και είναι μέσα στα παιχνίδια που υπολογίζει να πάρει βαθμούς στον δύσκολο όμιλο που είναι. Έχουμε EuroLeague σήμερα. Έχει καταρρεύσει ο Ολυμπιακός. Χάνει με 66-42 από τη Βαλένθια. Πολύ κακός ο Ολυμπιακός, αγνώριστος. Άστοχος. Βολές δεν μπαίνουν, τα τρίποντα δεν μπαίνουν. Η Βαλένθια από την άλλη τρέχει πολύ το παιχνίδι και δεν συναντάει καμία αντίσταση. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Βελιγράδι. Τον υποδέχτηκαν τον Ομπράντοβιτς συγκινητικά. Ένα γήπεδο όρθιο, 20.000 κόσμος να φωνάζει το όνομά του. Σχεδόν έκλαψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν του χαρίστηκε. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι είναι 48-65. Η τρίτη περίοδος ήταν καθοριστική για το παιχνίδι. Έβαλαν μόλις 9 πόντους οι Σέρβοι. Και αύριο το μεγάλο παιχνίδι του Άρη για το EuroCup υποδέχεται την Τορτόνα και ελπίζουμε να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις όπως αυτή που έκανε το Σαββατοκύριακο απέναντι στην ΑΕΚ. I am what I am my own special creation. So come take a look.

Ενδεικτικό της κατάστασης του τι συμβαίνει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που όλος ο κόσμος είναι στους δρόμους, οι νέοι δηλαδή είναι στους δρόμους και υπάρχουν σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις που γίνονται από τους φοιτητές και τους μαθητές, είναι ότι ενώ ταξίδεψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Μαρσέιγ, η αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι θα απαγορευτεί η είσοδος των οπαδών που επαναλαμβάνω έχουν αγοράσει εισιτήριο, δεν θα μπουν στο Βελοντρόμ, στο γήπεδο της Μαρσέιγ. Αυτό είναι από απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομίας, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση των οπαδών στο γήπεδο, αλλά και τη γενικότερη ασφάλεια στην περιοχή, εξαιτίας ότι οι πολλές αστυνομικές δυνάμεις, οι περισσότεροι, είναι στους δρόμους για τις διαδηλώσεις που γίνονται. Άρα, οι άνθρωποι που μπήκαν στην ταλαιπωρία πήγανε μέχρι το Μαρσέιγ, ταξίδεψαν, ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά, αγοράσανε και το εισιτήριο. Το μόνο που θα πάρουν πίσω είναι το αντίτυπο του εισιτηρίου, από ό,τι έχουν ειδοποιηθεί. Διαμαρτύρονται για την καθυστερημένη ενημέρωση από το πλευράς της αστυνομίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρουν δίκιο. Και μιας και αναφέρουμε ότι στη Γαλλία γίνονται, συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Διαδηλώσεις γίνανε σήμερα πάρα πολύ έντονες και στην Αλβανία. Οι φοιτητές βγήκαν και αυτοί στους δρόμους και γνώρισαν την αστυνομική βία. Τους διαλύσανε με οι αστυνομικοί με τα γκλόπ τους. Ενώ οι φοιτητές στη χώρα μας βγήκαν και αυτοί στο Σύνταγμα. Φώναξαν ότι δεν είναι αόρατοι. Θέλουν να τους βλέπει η κυβέρνηση και γενικά το κράτος. Μιλήσανε για την ακρίβεια στα ενίκια. Η στεγαστική κρίση φυσικά υπάρχει και στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η μόνη χώρα που δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που τα επίπεδα των ενοικίων είναι σχεδόν τα ίδια με πέρσι, είναι η Ολλανδία. Και θα σας πω μια ιστορία από μια φίλη μου, η οποία δεν της αύξησε το νίκη γιατί είχε συμβόλαιο, αλλά της είπε ότι θέλει να κάνει εργασίες στο σπίτι και να κόψει το σπίτι ακριβώς στη μέση. Δηλαδή ήταν ένα σπίτι περίπου 65 τετραγωνικά και αφού δεν μπορούσε να πείσει τη γυναίκα να τη βγάλει ή να της αυξήσει το νίκιο καθώς την κατοχύρωνε ο νόμος, της είπε ότι θα προχωρήσει στις εργασίες να κόψει το σπίτι σε δύο και να νοικιάσει το ένα μισό σε κάποιον άλλον για να αυξήσει τα εισοδήματά του. Προφανώς, να ξέρετε, μην δέχεστε εύκολα όσα σας λένε ή όσα πάνε να σας επιβάλλουν. Αν έχετε μισθωτήριο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να κόψει στη μέση ένα σπίτι, αφού τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται στο συμβόλαιο που υπογράψαν. Έρχεται ο Τάσος Ρέτσιος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Gil Foley ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», ανέφερε η κυρία Gil Foley. «Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα με ισχυρές καταιγίδες και εθελώδεις ανέμους. Επιφυλακή πολιτική προστασία. Κλειστά αύριο σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο», ανακοίνωσε ο Κυριάκος Περακάκης. «Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα». Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex δημιουργεί Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με επιστολή της στους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από την Καμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μαζεύτηκαν 37 επιστήμονες, όχι ό,τι και ό,τι, οι καλύτεροι επιστήμονες που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, υπέγραψαν μια έρευνα και μας την παρουσίασαν και μας μαύρισαν την ψυχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, 17 καταστροφικές απειλές που μπορούν να φέρουν το τέλος της ανθρωπότητας μέχρι το 2100. Όπως λένε, το τέλος του κόσμου δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα που αν δεν δράσουμε τώρα θα τη βιώσουμε πολύ σύντομα. Το 2100 μπορεί να σας ακούγεται μακρινό, αλλά δεν είναι τόσο. Πάμε να δούμε αυτές τις 17 καταστροφικές απειλές που απειλούν την ανθρωπότητα. Η πρώτη είναι, λέει, η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η δεύτερη είναι η πυρηνική σύγκρουση. Η τρίτη είναι ο πυρηνικός λοιμός. Δηλαδή μπορεί να επιβιώσουμε από μια πυρηνική σύγκρουση, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει των πυράβλων που θα έχουν πάνω πυρηνικές κεφαλές, λέει, μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του κόσμου. Η τέταρτη απειλή είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η πέμπτη απειλή είναι η όλο και μειούμενη βοήθεια για την υγεία, δηλαδή το κόστος θεραπείων αλλά και η δύσκολη πρόσβαση των ανθρώπων σε δομές υγείας χειροτερεύει, λέει, και αν συνεχιστεί έτσι θα δούμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων να κινδυνεύουν να χάνουν τη ζωή τους χωρίς λόγο. Η επόμενη είναι η πανδημία φυσικής προέλευσης, γνωρίσαμε μία, τον COVID. Η μικροβιακή αντοχή, το ζούμε, υπάρχουν μικρόβια αυτή τη στιγμή που δεν τα πιάνουν τα γνωστά αντιβιωτικά που έχουμε. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί οι νέες γενιές να μην πίνουνε, αλλά οι 40-άριδες και 50-άριδες και 60-άριδες έχουν αυξήσει, λέει, τις ποσότητες του αλκοόλ. Η παχυσαρκία, ο παιδικός υποσιτισμός, η κακή κατάσταση της υγείας και βάζει σε αστερίσκο η υψηλή αρτηριακή πίεση, η κακή ψυχική υγεία που δυστυχώς, λέει, όλο και επιδεινώνεται, η κλιματική αλλαγή, οι ανισότητες στα εισοδήματα, το κάπνισμα, οι συμβατικές ένοπλες συγκρούσεις, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κλείνει με την ανθυγιεινή γύρανση. Τι είναι η ανθυγιεινή γύρανση? Επειδή όλο και περισσότερο τα όρια ηλικίας αυξάνονται και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει φτιαχτεί για να εργάζεται μέχρι τα 72, η επιβάρυνση της υγείας από την ηλικία 60 μέχρι 70 είναι δυσανάλογη με αυτή που γινόταν πριν 20 και 30 χρόνια. Δηλαδή γερνάμε χειρότερα από τους γονείς μας και τους παππούδες μας.

Με αφορμή μια σπήρα που πιάσανε η ελληνική αστυνομία στη Γλυφάδα, που χρησιμοποιούσε τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου, πάμε να δούμε τι είναι η μέθοδος του σκασμένου λάστιχου για να είστε και εσείς περισσότερο προσεκτικοί. Οι δράστες στείλουν καρτέρι συνήθως έξω από τράπεζες, σε ATM ή παρακολουθούν τις κινήσεις σας και ξέρουν ότι ποιες είναι οι μέρες που έχετε δοσοληψίες με χρήματα κτλ. Εντοπίζουν λοιπόν τα άτομα που κάνουν μεγάλες αναλήψεις μετρητών και τα ακολουθούν μέχρι το όχημά τους. Εκεί υπάρχει κάποιος συνεργός τους, ο οποίος σκίζει ή τρυπά το ελαστικό, όχι όμως τόσο ώστε να ξεφουσκώσει κατευθείαν και να το αντιληφθεί ο οδηγός. Βάζει μπρος ο οδηγός, κάνει κάποια χιλιόμετρα, γνωρίζουν πάνω κάτω τη διαδρομή του, το λάστιχο ξεφουσκώνει σιγά σιγά και κάποια στιγμή αναγκάζει το οδηγός να σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Κατεβαίνει να δει το λάστιχο και εκείνη την ώρα κάποιος μπαίνει από την άλλη πλευρά χωρίς να τον καταλάβουν και παίρνει ό,τι πολύτιμο υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο ή ακόμα χειρότερα ακινητοποιούν τον οδηγό και με την απειλή όπλων τον αναγκάζουν να τους παραδώσει κοσμήματα, χρήματα, ό,τι κουβαλάει πάνω του, τέλος πάντων, πολύτιμο. Το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου εδώ στη Ρωμαϊκή Αγορά και δεν ήταν και πάρα πολύ αργά, ήταν περίπου 9-9.30 το βράδυ, αλλά ήταν χειμώνας. Ευτυχώς ήταν αρκετοί άνθρωποι στο δρόμο και καταφέραμε και σταματήσαμε την κλοπή. Οπότε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν σταματάτε σε σημείο όπου είστε αποκομμένοι, όπου δεν μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει. Κάντε λίγα χιλιόμετρα περισσότερα, δεν θα πάθει κάτι. Ναι, θα μου πείτε θα χαλάσει το λάστιχο, αλλά από το να πέσετε θύματα κλοπής ή κάτι ακόμα χειρότερο, ξυλοδαρμού, απειλής ή ό,τι βάζει με το μυαλό σας, καλύτερα να χαλάσει το λάστιχό σας παρά να βρεθείτε σε τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Κύπερ Γκιλ Φόλ από τη θέση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γκιλ Φόλ δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Γκιλ Φόλ, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε σε ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, καθώς και σε περιοχές των Σποράδων, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς Νεοχορούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει η τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των services, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 εκ των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, προκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από τον Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη συνόδου κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινός ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη θα πλένουν στο Θρακικό και την νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. The air attack warning sounds like this is the sound.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.